μαυρομερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίες με 9, ΚΚΕ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5 και ΜΕΡΑ 25 με 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά το 78% απαντά αρνητικά και το 11% θετικά και για την Μαρία Καριστιανού το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς στις τελευταίες ώρες η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Έκρηξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά ντρόουνς. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παρουβίασαν την κατάπαυση του πυρός καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Και χειρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των ασθενών του Ορμούζ υπό πύρα, χωρίς να υποστούν καμία ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύεται κατά 1,3% στα 101,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1% φτάνοντας στα 95,8 δολάρια. Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Γνωστοποίησε πως στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ουρσουλα Φοντερ Λάιεν Συζητήθηκε επίσης το θέμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Και οι δύο απολογίες έγιναν χθες, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορουμένοι είχαν πάρει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ένα περίεργο περιστατικό εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, αλλά ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Στο μπάσκετ για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελ Αβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρήτας Βιλνιούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Και πού να καλοκαιριάσει, φίλε ακροατή, και πού να καλοκαιριάσει στους γλάρους στο μυαλό μας. Είναι τώρα 6 και 10 το πρωί που ξημέρωσε, να ξέρετε, αν ακόμα είσαστε στα παπλώματα. Αλλά εντάξει, για εσάς τους τυχερούς, μπράβο σας. Για τους υπόλοιπους που ήδη είναι στους δρόμους, τι να πω, δεν μπορώ να πω και πολλά πολλά πράγματα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε μια άλλη διαφορετική ψυχολογία. Άσχετα αν αυτά τα οποία τεκταίνονται και πάλι δεν είναι τα λες και πάρα πολύ αισιόδοξα, αλλά η αλήθεια είναι, με αφορμή τώρα πλέον την εμπειρία των πόσες εβδομάδες, είναι 8-9 εβδομάδες του πολέμου, ότι εκτιμάται η νυχτερινή αποψινή κλιμάκωση, έχει τη λογική της αποκλιμάκωσης, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, πώς το είπε και το Δελτίο Ειδήσεων, πώς το είπε η συνάδελφος, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μισό λεπτό. Τα πλήγματα, λέει, τα νυχτερινά των Αμερικανών στο Ιράν ήταν, λέει, χτυπήματα αγάπης, είπε ο πρόεδρος. Ήταν ένα χτύπημα στην πλάτη, ας πούμε, με αφορμή το γεγονός ότι ήταν, λέει, 3 αμερικανικά πλοία κοντά, λέει, στα στενά του ορμού. Δεν πέρασαν, όχι, δεν πέρασαν, αλλά δεχθήκαν επίθεση, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις αναρτήσεις που κάνει για να ενημερώσει κιόλας ότι εκτοξεύθηκε εναντίον των αμερικανικών πλοίων, κατερρύφθησαν. Και επίσης και τα πλοιάρια, λέει, τα οποία ήταν εκεί κοντά των Ιρανών, και αυτά βυθίστηκαν. Και τι άλλο είπε, αυτή ήταν μια πολύ ωραία τάκα, χτύπημα αγάπης, είπε ο πρόεδρος, καταπληκτικό, Και επίσης είπε, λέει, ότι το Ιράν καθοδηγείται, λέει, από ψυχασθενείς, είπε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος το είπε αυτό για τους Ιρανούς. Ωραίο, μ' αρέσει. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε και σήμερα μέχρι τις 8. 6 και 22, δηλαδή σε 10 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Δεν ξέρω αν θα το δούμε, μάλλον συννεφιά βλέπω ότι έχει. Όπως επίσης θέλω να σας πω τις θερμοκρασίες τις χθεσινές για να πάρετε μια γεύση. Διότι νωρίς τα πάνε μετεωρολόγοι, θα μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη. Εχθές ακουμπήσαμε τους 29 βαθμούς στα Ψαχνά της Εύβοιας. Ψιλοκατεβαίνει η ζέστη. Στη Θήβα, στην Νέα Αρτάκη, στην Ορεστιάδα, στη Μυτιλίνη και στη Χαλκίδα. Αυτές ήταν υψηλές θερμοκρασίες, από 28 έως σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, μας έρχεται και σκόνη από ό,τι κατάλαβα. Οπότε λάβετε τα. Να μην στείλετε και να δείτε ψάλτη, λάβετε τα μέτρα σας. Ξέρω εγώ, μην πλύνετε το αυτοκίνητο. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό και τα δεδομένα. Παρασκευή σήμερα, λοιπόν, Ιωάννου Αποστόλου και Θεολόγου, διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, Αρσενίου Οσίου του Μεγάλου, Μήλη του Υμνοδού, Νικόμα Μάρτυρος, Αρσενίου Ταρασίου. Ο Αρσένιος επίσης, άλλος Αρσένιος, κτήτορ της Μονής Βαρνακόβας, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα, ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Άρα 6 και 22 Ανατολή, 8 και 22 Δύση, άρα 9 παρατέταρτο Κωστάκι, μέρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ενδεχομένως κάτι έχεις καταλάβει κι εσύ, ενδεχομένως λέω κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πανός είναι, μην νομίζω ότι μιλάω στον αέρα, γιατί έχω και έναν άνθρωπο εδώ απέναντι, τον οποίο τον κοιτάω, με κοιτάει και απλά έχουμε μια ανταλλαγή. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Ό,τι θέλετε, παιδιά, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, για να τα ακούσουμε, να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Τι ήταν αυτό το ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, το είδατε? Μιλάμε, παιδιά, για μικρό σκαφίδιο κανονικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, εντοπίστηκε, λέει, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λευκάδας και κατά τα φαινόμενα είναι ουκρανικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να πάρουμε και τέτοια ενδεχομένως, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ρώτησα χθες το απόγευμα, με αφορμή την είδηση αυτή, τι μπορεί να είναι. Θα δείτε και τα πλάνα, θα το διαπιστώσετε αυτό που σας λέω. Και μου λέγανε ότι το συγκεκριμένο σκαφίδιο συνήθως, λέει, είναι πάνω σε πλοία, λέει, ουκρανικής σημαίας ή ουκρανικών συμφερόντων. Αυτά τα κουβαλάνε, τους τα έχουν δώσει, λέει, οι αρχές, σε σημεία που βρίσκουν ότι υπάρχουν και εντοπίζουν τα λεγόμενα πλοία του στόλου των Ρώσων, τους ζητούν να τα ρίξουν στη θάλασσα, και αυτά τι κάνουν, πάνε κοντά στο πλοίο,
τηλεκατευθυνόμενα αυτά, όχι από το πλοίο όμως, από τη βάση τους, και κάνουν τη ζημιά. Ένα τέτοιο, λέει, που μάλλον έπαθε ζημιά, είχε, λέει, μπλοκάρει σε κάτι βράχια μέσα, το βρήκαν, ήταν, λέει, λειτουργία ο κινητήρας του, η μηχανή του δηλαδή. Το σηκώσανε οι ψαράδες που το βρήκανε και ανέλαβε ο στρατός την ιστορία αυτή. Είναι ένα καλό μηχάνημα, να δούμε λίγο πώς δουλεύει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι εντυπωσιακό, πώς άλλαξε ο πόλεμος, Και να ξέρετε, λέει, μου λέγανε χθες ότι υπάρχουν και τέτοια τα οποία είναι υποβρύχια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Υποβρύχιο είναι μέσα από τη θάλασσα. Πάει. Πάει. Το άλλο από εκεί το στέλνει με το δορυφόρο και λοιπά και πάει. Και κάνει τη δουλειά και κάνει τη ζημιά και κόβει καλώδια και δημιουργεί προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει. Ο περίφημος και ο διστόλος, έτσι, των ρωσικών συμφερόντων, τα οποία πουλάνε πετρέλαια, φυσικά αέρια κλπ. Μάλιστα. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Αν το δείτε, πραγματικά σας λέω, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί, που το βλέπαμε κάποιες στιγμές στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η επιστημονική φαντασία παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο αποκρυπτογραφεί κάποια πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, εντάξει, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε και σήμερα, και στα της καθημερινότητας, τα οποία εμάς μας αρέσουν περισσότερο και τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Κάτι για την ακρίβεια θα σας πω κάποια πραγματάκια. Έχουμε και τα πολιτικά, με αφορμή και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί όμως έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, και εκεί έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Συνεχίζω να λέω ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία. Ας πούμε, από πού αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς. Στην πιθανή, εντάξει, ο Τσίπρας και η Καριστιανού, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, το έχουν ανακοινώσει. Ο Σαμαράς το προετοιμάζει, μαθαίνω, και ενδεχομένως μπορεί να είναι, λέει, και πιο έτοιμος από τους άλλους δύο στο μηχανισμό. 70 μέρες πολέμου, μου λέει εδώ πέρα ο Ανέστης ο Ντόκας. Καλημέρα, Ανεστάκο. 70 μέρες, Ηλίδε, παιδί μου. Σήμερα έχουμε, τώρα που λέω Ανέστη Ντόκα, σήμερα έχουμε και το κλείσιμο του πρώτου γύρου των αξιολογήσεων. Σήμερα το βράδυ η Fitch θα μας πει και αυτά δικά της. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει, γιατί υπάρχει μια γενικότερη επιφυλακτικότητα, σταθερή τη βαθμολογία της χώρας στο 3β με σταθερές προοπτικές, όπως έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι οίκοι που έδωσαν τις αξιολογήσεις τους στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως σας είπα, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το ρευστό ακόμα περιβάλλον της οικονομίας. Λοιπόν, ο οίκος Fitch αναβάθμισε, λέει, την Ελλάδα πρόσφατα, τον περασμένο Νοέμβριο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, παίζουν όλα αυτά. Παίζουν, βεβαίως παίζουν, διότι στέλνουν και μηνύματα, να ξέρετε, στο πώς εξελίσσεται η οικονομία μιας χώρας. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, θα δώσουμε τον Ιούνιο 6,9 δισεκατομμύρια για παλιά χρέη, διότι τα έχουμε ξαναπεί. Οι ωραίοι έχουν χρέη και πρέπει να αποπληρώσουμε, λέει. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για την ιστορία της Ryanair, που από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα θα δώσουν και μια συνέντευξη, που λέει, οι εκπρόσωποι της εταιρείας εδώ στην Αθήνα. Μου λέγανε άνθρωποι που ασχολούνται με τα αεροπορικά ότι η Ryanair έχει μια τακτική. Ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι προφανώς πηγαίνει εκεί που έχει τα φθηνότερα τιμολόγια, προφανώς πηγαίνει εκεί που θα τη βοηθήσουν για να μπορέσει να καλύψει τις αεροπορικές θέσεις τις οποίες προγραμματίζει και παίζει. Η χώρα μας είναι, η αλήθεια, ένας πολύ ελκυστικός προορισμός και μια ελκυστική χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία και οριστικά στοιχεία, το 2025 επισκέφθηκαν τη χώρα μας, ως τουρίστες δηλαδή, 43,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή σχεδόν 4,5 φορές παραπάνω από τον πληθυσμό της χώρας. 43,3 εκατομμύρια. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει λεφτά,
Και η Αθήνα, λέει, έχει γίνει, πόπο, θυμάμαι αυτό το κουβεντιάζαμε την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε. Να κάνουμε, λέει, την Αθήνα προορισμό Σαββατοκύριακου. Και όντως, λέει, επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Οι κύριες αγορές προέλευσης των τουριστών Γερμανία, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι οποίοι μας στέλνουν ούτε λίγο το πολύ, λέει, 6 εκατομμύρια τουρίστες. Μετά οι Βρετανοί, παρακαλώ πολύ, με 4,9 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα για τους Βρετανούς.

Ιόνιο, να ξέρετε. Βέβαια, οι Ιταλοί εκεί έχουν μεγάλη αγάπη. Μετά οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί. Και βλέπω και ένα ποσοστό Ρώσων, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι επισκέφτονται τη χώρα μας μέσω τρίτων χωρών. Αυτή η χώρα, η τρίτη χώρα σε πληθυντικό αριθμό, είναι η Τουρκία. Διότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν μπλοκαριστεί. Όσον αφορά τα έσοδα, να το πω και αυτό, γύρω στα 13 εκατομμύρια φέρνουν μαζί τους οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, πολλά λεφτά, ε. Τι λες, ρε παιδί μου. Πολλά λεφτά. Και οι Αμερικανοί φέρνουν γύρω στα 2 δις, οι Γάλλοι φέρνουν γύρω στα 1,5, οι Ιταλοί 1,5. Δόξα το μεγάλο δύναμο, έρχονται τα λεφτά με τον τουρισμό. Δεν κακό. Δεν κακό. Καλό είναι αυτό. Τι έγινε χθες με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπασκετάκι? Στο τελικό η ΑΕΚΑΡΑ, ε. Μπράβο, ο τελικός του Basketball Champions League είναι το Σάββατο στις 9. Έχει να αντιμετωπίσει την Vilnius, τη Ρίτα Vilnius, ε, η οποία κέρδισε την Τενερίφη. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, μακάρι να το σηκώσει. Λοιπόν, τώρα σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9:15, ε. Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη περάσει στο Final Four, ξαναλέω. Αλλά εγώ δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Αλλά γενικά με τα αθλητικά δεν είμαι ο ειδικός. Ξέρετε, εγώ ότι είμαι της ΑΕΚ, αυτό είμαι. Λοιπόν, άμα περάσει και ο Παναθηναϊκός, δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό που θα γίνει, στο Final Four δηλαδή, που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μακάρι. Μακάρι. Και θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε τα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το άλλο δίδυμο. Τώρα εγώ ασχολούμαι με την ΑΕΚ, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε και μετά θέλουμε ένα πόντο για να το σηκώσει η ΑΕΚ. Αλλιώς, κλάψε με μάνα, κλάψε με, Κωστάκη. Μη γελάς, Κωστάκη, καθόλου σοβαρά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, να σας τα πω και αυτά. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, 15 του μηνός, πρέπει. Αν υποβάλλετε, θα έχετε έκπτωση 4%. Αν πάτε μετά, 3% έκπτωση μέχρι τις 15 Ιουνίου. 15 Μαΐου, δηλαδή 16 Μαΐου. 16 είναι Σάββατο. 16 Μαΐου με 15 Ιουνίου, 3%. Και μετά, μέχρι τα 15 Ιουλίου που τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις, 2% η έκπτωση. Έχουν υποβληθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Περίπου η μία στις τρεις μηδενικό φόρο για το 35% επιστροφή φόρου. Η μέση επιστροφή είναι 244 ευρώ αν δεν χρωστάτε μέσα σε μια εβδομάδα, θα τα πάρετε πίσω. Αν χρωστάτε, θα συμψηφιστούν, ειδικά με τον ένφια, να ξέρετε. Αυτό είναι η κλασική διαδικασία. Εντάξει, αν να πάρεις λεφτά πίσω και πληρώνεις ένφια, πάει και πέφτει στο συμψηφισμό και μειώνονται οι δόσεις. Δεν μειώνονται οι δόσεις, μειώνονται τα ποσά όσον αφορά τα υπόλοιπα που καλείστε να πληρώσετε. Εντάξει. Λοιπόν. Και υπάρχει και το άλλο κομμάτι που θα πληρώσουν φόρο. Ο μέσος φόρος που καλείστε να πληρώσετε είναι 1.281 ευρώ. Εντάξει, ξαναλέω, είναι μέσος φόρος αυτός, έτσι. Είτε τον πληρώνετε εφάπαξ, αν έχετε, είτε σε δόσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τις φορολογικές δηλώσεις. Συνεχίζει ο Ντόκας και μου στέλνει ειδήσεις, παιδιά, και μου λέει ότι τελικά ανακοινώνεται, εξαγοράζει η Εθνική την εταιρεία ασφαλειών, την Allianz, το ελληνικό κομμάτι. Μας έλεγε ο Ντόκας την Τρίτη ότι η Εθνική δεν είχε, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Πειραιώς, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πρόσβαση σε ασφαλιστική εταιρεία και θα πάρει, λέει, το 30% μου, λέει ο Ανέστης, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στα πράγματα είναι. Μπράβο, ρε Ανεστάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Λοιπόν, τώρα 6:25, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου, Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο με το καλό. Γεια σου, Πινελόπη. Πώς πήγαν τα πράγματα? Μπράβο, ρε, εσύ, Πινελόπη. Η πιο ωραία είδηση της ημέρας είναι, Πινελόπη. Έκανες εξετάσεις και όλα πήγαν καλά. Μπράβο. Και μέσω ημών, να πω περαστικά και σε όλους. Σήμερα είχε εφημερία το Ιπποκράτιο και με έπιασε το φανάρι εκεί και είδα κανένα δύο ασθενοφόρα και πηγαίνανε με τα λαμπάκια.

0: Για μένα, καταλάβατε τώρα. Τι να πω. Περαστικά και υγεία σε όλους. Α, μαθαίνω επίσης, λέει, ότι επιτέλους έρχεται η ώρα να μπουν στα βαρέα οι... πώς το λένε, οι νοσοκόμοι. Α, και επιτέλους. Μπράβο. Σήμερα, νομίζω, μετά τις 8 θα είναι εδώ ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Μετά τα πολιτικά, νομίζω ότι καλό είναι να μάθουμε και τα νέα εκεί γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλάνιζε, η αλήθεια είναι, τους νοσοκόμους που κάνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Κώστα. Α, ναι, σωστό είναι αυτό. Λέει ο... θα το πω έτσι, γιατί ο Κώστας είναι λίγο μπρούσκος που λέω κι εγώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου, παιδιά. Τι ωραία ζώα είναι οι γάιδαροι. Και πόσο παρεξηγημένα ζώα είναι οι γάιδαροι. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Και χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία και τον Θεολόγο που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι. Σήμερα, να ξέρετε, είναι και η μέρα νίκης. Αλλά οι Ρώσοι την γιορτάζουν αύριο, διότι όταν ανακοινώθηκε ότι οι Γερμανοί παραδόθηκαν, η ναζιστική Γερμανία, είχε αλλάξει η ώρα στη Μόσχα. Γιατί είναι διαφορετικά, διαφορετικές οι ώρες σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία ή με τη Γερμανία. Άρα αύριο είναι η παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Μια διαφορετική παρέλαση από ό,τι σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Λιφέρη, ηθοποιός. Από ό,τι βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, σαν σήμερα έφυγε ο Ζιλ Βιλνεύ, ο Καναδός οδηγός αγώνων, και σαν σήμερα έφυγε και ο γιατρός και υπουργός υγείας, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, το 20. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον κορονοϊό, καλά δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Γιατί θέλω να πούμε και δύο κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Έχουν ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα με το Σύνταγμα. Ελπίζω, δεν είμαι αισιόδοξος, να υπάρξει μια... πώς το λένε, ρε παιδί μας, πολιτικός πολιτισμός στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος γενικότερα να υπάρχει ένας κοινός δρόμος των κομμάτων γύρω από το θέμα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι βάζουν το κομματικό συμφέρον. Α, και για να κλείσω, επειδή υπόθηκαν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έμαθα, λέει, ότι πολλοί τα έριξαν, λέει, στο Δένδια, ο οποίος χθες είχε προγραμματισμένο ταξίδι να πάει στην Πορτογαλία και ανέβασε και μια φωτογραφία ο Δένδιας. Λοιπόν, επισήμως μαθαίνω, ο κύριος Δένδιας και το περιβάλλον του, λέει, δεν είπε τίποτα αναφορικά με τις επιθέσεις αυτές, αλλά ήταν, λέει, πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτοί που λείπουν, που για κάποιους θα μπορούσαν να περάσουν κάτω από το ραντάρ και να μην μιλήσει κανείς για αυτούς, ήταν, λέει, ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την συζήτηση και τις τοποθετήσεις. Και άλλο ένα σχόλιο που έμαθα, υπόθηκε, λέει, διέρευσε από την πλευρά του κύριου Δένδια, λέει, δεν έχει σημασία, λέει, τι λέει κάποιος, αλλά το θέμα είναι ποιος το λέει. Αυτά γενικά. Τα ειδικά θα τα βρούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα σας.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: We'll be right back. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σας έχουμε κακομάθει, το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα του στυλ, τι γίνεται με τα καύσιμα ή τι γίνεται με τα στενά του ορμού. Τι να γίνει, παιδιά, τι να γίνει. Διάβαζα στοιχεία χθες για τα στενά του ορμού, τώρα με αφορμή και την κλιμάκωση που ενδεχομένως να πάει στην αποκλιμάκωση. Πλήρη στασιμότητα, λέει, καταγράφεται στις διελεύσεις πλοίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τις 6 Μαΐου, σήμερα πως έχουμε 8, προχθές δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι δεν είχε περάσει, λέει, κανένα, λέει, πλοίο από τα στενά, και ήταν, λέει, η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που ήταν μπλοκαρισμένα. Υπήρχε, λέει, μια απίστευτη, λέει, στασιμότητα. Τα τελευταία, λέει, στοιχεία, τα οποία είναι επαληθευμένα, διατηρούν το σύνολο των διελεύσεων από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στις 742. 266 πλοία έχουν υποστεί, λέει, κυρώσεις, 140 πλοία ανήκουν, λέει, στον σκιώδη στόλο. Ανακατεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή βγήκαν από τα στενά, 492, ενώ, λέει, ανάποδα μπήκαν στα στενά 250. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέχασα, είχα δει κάποια στιγμή μια είδηση που έλεγε ότι οι Ρακινοί έδιναν 33%, ακούστε τώρα, 33% έκπτωση στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, υπό την προϋπόθεση ότι το οποίο πρέπει να μπει μέσα να πάει να το πάρει. Το καταλάβατε αυτό? Σου λέει, αφού έχουμε, που έχουμε πρόβλημα, που να το βάλουμε το πετρέλαιο το οποίο το παράγουμε. Δουλεύουνε ντουπουντούπου, θυμάστε τον Κωνσταντάρα. Ντουπουντούπου, στα σπάτα εκεί πέρα που του είχαν ρίξει ένα βαρέλι. Ντουπουντούπου, βγάζανε με το πετρέλαιο. Πάτο κάπου. Το παρκάρανε σε κάποια πλοία, γέμισαν τα πλοία, γέμισαν οι αποθήκες, κάτι με το κάνουν. Σου λέει, ελάτε να το πάρετε. Με έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, 33%, αλλά πρέπει να έρθετε να το πάρετε. Στείλτε πλοία, στείλτε καράβια, στείλτε αεροπλάνο, στείλτε ό,τι θέτε. Κατάλαβες, φίλε Ακροατή, 33% έκπτωση. Λοιπόν, τώρα εντωμεταξύ, για κάτσε να ρίξω μια ματιά. Τι γίνεται, αλήθεια, εκεί πέρα? Πώς πάνε τα πράγματα στα στενά του Ορμούς? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω, 101 είναι το Brent. Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή, το Brent έφτασε στα 97, ακούμπησε 97. Την ίδια μέρα, χθες τα λέγαμε το πρωί, είχαμε ξεκινήσει από τα 108 και ανέβηκε. Πήγε 110, 111 και μετά μόλις είπαν ότι πάμε σε συμφωνία, 14 όροι, μια σελίδα, άρχισε να υπάρχει μια συγκρατημένη, περισσότερο συγκρατημένη, μάλλον λιγότερο συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι άντε παιδιά, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα, τελειώσει, γιατί θέλουμε και το χρόνο να περάσουν τα πλοία, να βορτώσουν τα πλοία, να διλύσουν τα καύσιμα. Το Ομάν, λέει, εντωμεταξύ, αναφέρει ότι με αφορμή τις πολεμικές αψιμαχίες, οι οικονομίες του κόλπου δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Μάνι είπα λάθος. Κατάρ. Το Κατάρ, λέει, εκτιμά ότι θα χρειαστούν από 10 έως 20 χρόνια να αποκατασταθούν οι ζημιές για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Συν το γεγονός, γιατί μην ξεχνάτε, εντάξει, κάποιοι δεν είναι μόνο στα πετρελαία. Λοιπόν, άλλοι εκεί αγοράζαν εκεί στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι το είχαν κάνει Αθήνα Χωλιάτσου. Πού θα πάμε? Στο Ντουμπάι. Έχετε πάει στο Ντουμπάι? Δεν έχω πάει στο Ντουμπάι, αλλά δεν με καίει κιόλας να πάω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, στα 58 δισεκατομμύρια, λέει, υπολογίζονται οι ζημιές από τις συγκρούσεις και χάνουν, λέει, γενικότερα οι χώρες του κόλπου, ακούστε, 600 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα από ταξιδιωτικές εισπράξεις. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πάει τώρα στις χώρες του κόλπου? Πρέπει να είσαι Δονάλτιος για να πας μεταξύ μας, μην τρελαίνεστε. Στον αέρα είναι και τα σχέδια, λέει, απεξάρτησης από τα περίφημα πετροδολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά το Κατάρ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα χρειαστούν, λέει, από 10 έως 20 χρόνια για να υπάρξει αποκατάσταση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν, λέει, ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ ώστε να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην αύξηση των εξαγωγών. Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη της ομάδας, λέει, του ΟΠΕΚ, η οποία ελέγχει περίπου το 37% της παγκόσμιας προμήθειας. Προσπαθούν τώρα με νύχια και με δόντια όλοι, διότι και εμείς οι Ευρωπαίοι κοιτάμε τη δική μας καμπούρα, που πάλι λέμε ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν καλυπτόμαστε, από πού θα βρούμε, από πού θα φέρουμε κλπ. Α, και χθες η Νορβηγία, λέει, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αποφάσισε, η κεντρική τράπεζα της χώρας, να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Νορβηγική, λοιπόν, τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, το 4,25. Την είχαν προβλέψει, λέει, την κίνηση αυτή ένα κομμάτι οικονομολόγων. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει, η Madame Lagarde, δηλαδή, έχει πει ότι υπάρχει ανησυχία, ότι είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Μας έλεγε και ο Ντόκας ότι κατά τα φαινόμενα μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμα και αν τελειώσουν, λέει, οι εχθροπραξίες, κατά τα φαινόμενα, επαναλαμβάνω, θα πάμε σε δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί φοβούνται, λέει, αρκετά οι Ευρωπαίοι τις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Η Νορβηγική Τράπεζα μαζί με την Τράπεζα της Αυστραλίας αποτελούν, λέει, τις πιο αυστηρές των οικονομικών, των ανεπτυγμένων οικονομιών, κυρίες και κύριοι. Οι υπόλοιπες δύο στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν τον Ιούνιο πριν κάνουν την κίνησή τους. Ούτε, λέει, η Σουηδία, η οποία και αυτή είναι γενικά συντηρητική, δείχνει διατεθειμένη να πάει σε αύξηση των επιτοκίων. Η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75 και όλοι προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα του πληθωρισμού, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Έχουμε και εμείς εδώ ζητήματα με τον πληθωρισμό μπόλικα. Να ξέρετε ότι μου λέγανε κάποια πρόδρομα κλπ. Στο ταλιράκι θα πάει ο πληθωρισμός το μήνα που τρέχουμε, στο τέλος του, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα. Και το ταλιράκι, δηλαδή το 5%, μπορεί να είναι και λίγο αισιόδοξο, να σας πω την αλήθεια. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά τα οποία υπάρχουν. Τώρα, λοιπόν, πριν πάμε στα τη συνταγματική αναθεώρηση που τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, δεν θα πω πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας αλύσω πρωί-πρωί. Ξέρω ότι τέτοια ώρα πρωί-πρωί το μυαλό σας είναι αλλού, δεν είναι, είναι στα καύσιμα, είναι το. Χθες έβαλα, πόσο έβαλα, έβαλα βενζίνη στο βενζινά μου, 1,80 και κάτι. Όχι βενζίνη, αυτό είναι πετρέλαιο. 1,80 και κάτι. Και η βενζίνη ήταν 2, η αμόλυβη 2,065. 2,065, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Στην Pulse, σας ξαναλέω, δεν θα σας πω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω νούμερα το τι παίρνει το κάθε κόμμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, έχει πολύ υποκειμενικότητα. Βεβαίως βγάζει κάποια συμπεράσματα. Θα σας πω όμως το κομμάτι αυτό που το είδατε χθες το βράδυ στο δελτίο του Sky. Στο από πού θα πάρουν, όταν θα παρουσιαστούν, τρία νέα κόμματα, τα οποία έτοιμα είναι: ο Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η δυνητική ψήφος, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 20%. Εντυπωσιακό, θα πει κάποιος. Η δυνητική ψήφος, έτσι. Στην κυρία Καριστιανού στο 21%. Δυνητική, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως να, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, της κάλπης. Και ο Αντώνης Σαμαράς στο 12%. Τώρα όμως το ενδιαφέρον είναι ποιος είναι ο κουβάς από τον οποίο θα πάρουν κομμάτι αυτά τα κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, αναμενόμενο, το μεγαλύτερο κομμάτι το παίρνει από τη δεξαμενή της αριστεράς, όπου από αυτούς που ρωτήθηκαν στην Pulse και είπαν ότι εγώ είμαι αριστερός, ο ένας στους τέσσερις θα ψηφίσει Τσίπρα ή δηλώνει σίγουρα, ναι, ότι θα ψηφίσει Τσίπρα, έτσι, γιατί υπάρχει και άλλο ένα ποσοστό γύρω στο 16% που λέει μάλλον ναι. Λοιπόν, πολύ μικρότερη διείσδυση φέρεται να έχει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτούς που δηλώνουν αυτοχαρακτηρίζονται κεντρώοι. Και βεβαίως δεν έχει στο άλλο κομμάτι το δεξιό, δεν έχει πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άλλη δυναμική και φαίνεται να γεμίζει το δικό της κουβά από διάφορες κατευθύνσεις. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην κεντροαριστερά, λοιπόν, ή μάλλον το πω διαφορετικά, το δυναμικό της βρίσκεται κυρίως στο λεγόμενο αντισυστημικό κοινό. Αντισυστημικό κοινό. Ποιοι ψηφίζουν, ποια κόμματα λαμβάνουν την αντισυστημική ψήφο, αυτά πρέπει να φοβούνται περισσότερο την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, στην κέντρο αριστερά έχει μια διείσδυση η κυρία Καριστιανού. Σίγουρα, λέει, θα την ψήφισε το 8%, μάλλον το 19%, αλλά και στα δεξιά σίγουρα 10%, μάλλον 14%. Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και αυτός είναι στοχοπροσιλωμένος στο πιο δεξί κομμάτι, δεξιά και δεξιά, λοιπόν, Το 7% δηλώνει πως σίγουρα ναι θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Και υπάρχει και ένα μάλλον ναι που είναι το 20%. Αυτό είχε ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί θα μου πεις Ψάλτη, διότι μ' αρέσει αυτό που θα σας πω, θα ανακατευτεί η κουτάλα, θα ανακατέψει το χυλό. Τώρα τι θα βγάλει το θέμα, την επόμενη μέρα τι θα βγάλει. Λοιπόν, και δύο κουβέντες, γιατί φτάσαμε παρατέταρτο, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε και αυτό, για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Θυμίζω, το Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη χώρα μας. Δεν θα σας πω πολλά, γιατί δεν θέλω να σας ζαλίσω. Μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλάζει, θα είναι μοναδική η θητεία, 6 χρόνια, που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα πιάνει μία μισή κυβέρνηση. Δηλαδή μία κυβέρνηση και μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για μία δεύτερη κυβέρνηση μπορεί να μην είναι ίδια. Μία θητεία λοιπόν, τέλος. Δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας και δεν θέλουν να πάνε. Μ' αρέσει αυτό. Όσο περισσότερους τρόπους βρούμε για να βάλουμε περισσότερο κόσμο να ψηφίσει, τόσο καλύτερα είναι για τη δημοκρατία. Και μην σας πω, αν βρεθεί και ένας τρόπος και με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως το έχουν κάνει οι Αμερικανοί, να ψηφίσεις ηλεκτρονικά. Δεν κακό. Ο άλλος μπορεί να είναι καλοκαίρι στην παραλία και να θέλει να ψηφίσει, να έχει τη διαδικασία και τη δυνατότητα με μοναδικό τρόπο να ψηφίσει, να τελειώνουμε. Τώρα θα μπεις, αυτά είναι δικά σου, σωστό και αυτό. Επίσης, δικαίωμα λέει του εκλέγεστε στα 21. Το εκλέγει και το εκλέγεστε. Το εκλέγεστε στα 21. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού και προσωρινή αναπλήρωση. Εδώ βέβαια δημιουργούνται άλλα ζητήματα, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Η επιλογή των δικαστών, οι προαγωγές στις θέσεις των δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια έχει και τους δικούς του κινδύνους. Okay. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον για να δούμε αν θα αλλάξει και στάση η δικαιοσύνη γενικότερα, αν έχει την αυτονομία της. Και επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, μάλιστα. Ο νόμος δεν θα ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια, την αξιολόγηση, θα επιβραβεύει, αλλά και θα βάζει ποινές, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, λέει, και η οριστική πάυση, όπως ισχύει και τώρα. Αλλά ενδεχομένως να αλλάξει αυτή η διαδικασία της συμπεριφοράς. Αλλά και αυτό πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες για να είμαστε εντάξει, για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων, για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά καλό είναι να είναι και αυτοί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως λέω κι εγώ. Όχι ακριβώς όπως ο ιδιωτικός τομέας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αξιολόγησης. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία και 48. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burger, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραδευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται με την κίνηση, μου λέτε αμέσως, παιδιά, να δούμε λίγο τα πράγματα πώς πάνε. Βλέπω την άνοδο της. Καλύτερη όμως είναι σήμερα σε σχέση με χθες. Ε. Λίγο, όχι λίγο, καλύτερη είναι. Έχει ανάσχεση το ρεύμα ανόδου μετά το. Πού είναι αυτός ο δρόμος, μετά τη Λένορμαν. Αρχίζεται σιγά σιγά και κόβεται ταχύτητα. Είναι τα κλασικά σημεία στα οποία βλέπω κινησούλα. Πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά τα πράγματα ανοίγουν. Επίσης το Καματερό στη Φιλής. Και εκεί λιγότερη κίνηση την ώρα που μιλάμε. Αλλά φορτωμένη βλέπω. Μα, λίγο καλύτερα όμως. Και στο Χαϊδάρι, τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, που πάει κλασικά μέχρι εκεί την γέφυρα, λέω, τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όπου τα πράγματα γίνονται καλύτερα εκεί προς την Ελευσίνα, όπως γίνουμε. Λοιπόν, και πολύ καλύτερα είναι τα πράγματα στη Σχιστούκα Σκαραμαγκά. Βέβαια, ξαναλέω, είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι και Παρασκευή, ε. Πάντοτε η Παρασκευή είναι μια άλλη μέρα σε σχέση με, με τις καθημερινές μέρες. Τώρα, 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούστε τον νωρίτερα και στο Δημήτρη, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό που είχαμε με ένα τραυματία, ένα πιτσιρίκι με ένα πατίνι, ο οποίος παραβίασε το στόπ. Από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήγαν χθες να καλύψουν το ρεπορτάζ, κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα μια προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι για να μάθουν τα παιδιά πώς θα κυκλοφορούν με τα πατίνια. Και έχουν ανοίξει και μια σελίδα, ίσως το κάνουμε την άλλη εβδομάδα λίγο πιο αναλυτικά, πάλι αυτή την ιστορία με τα πατίνια. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης παρέχει δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πατίνια. Λοιπόν, ο κύριος Άρης Ζωγράφος έχει αυτή την πρωτοβουλία από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να μπει όμως ένα μια τάξη, ρε παιδί μου, στο χάος με τα πατίνια. Τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λέει, εντοπίστηκε πατίνι να πηγαίνει με 120. Σκέφτομαι ότι αν πάω με 120 με τη μηχανή, θέλει ένα χρόνο η μηχανή για να σταματήσει και είναι αρκετά ευαίσθητη η μηχανή που είναι και 300 κιλά και ένα κιλό, εγώ 301. Σκέψου τώρα να είσαι με ένα πατίνι που οι ρόδες τους είναι αυτές που είναι και να βρουν ένα μικρό αντικείμενο ή μία ανομαλία στο δρόμο με 120. Θα εκτοξευθεί. Α, ειρήστο επαρόδο να το πω γιατί δεν το έχω πει. Εκεί στο ρεύμα ανόδου που είχε κάτι τρύπες στο ύψος της Αχαρνών, που βγαίνει εκεί, τις φτιάξανε τις τρύπες, εντάξει. Μπράβο, μπράβο στις υπηρεσίες, μπράβο. Λοιπόν, να το πω και αυτό για να είμαστε εντάξει. Επίσης, μια άλλη είδηση που θέλω να πω για να καταλάβετε τώρα την ατυχία της τύχης που λέμε. Ενδεχομένως να μάθετε την είδηση με μια γυναίκα κάπου στην Εκάλη, 85 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία. Έχασε τη ζωή της στο ασανσέρ του σπιτιού της. Η γυναίκα μένει, λέει, σε μια μονοκατοικία, κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Τώρα κάτι έγινε, λέει, και ενώ έμπαινε στο ασανσέρ για να ανέβει, λέει, στον πρώτο όροφο που ήθελε να ανέβει, το αμαξίδιο ανατράπηκε Με αποτέλεσμα η γυναίκα λέει να παγιδευτεί ανάμεσα στην καμπίνα και την πόρτα. Και έχασε τη ζωή της. Είναι αυτό που λέμε η ατυχία της τύχης, ρε παιδί μου. Άμα δεν σε θέλει η τύχη, αλίμονο σου. Μπορεί να πάθεις τη ζημιά στα καλά καθόμενα. Και η ζημιά μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Τώρα που λέω 85χρονη, να πω ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνομίλησε με τον Έλληνα που βρίσκεται στο πλοίο με τον περίφημο ιό που μας κυνηγάει, το χανταϊό. Για τον οποίο ενημερώθηκε, λέει, και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχαν δηλώσει: εντάξει, είναι ήρεμα τα πράγματα, παιδιά, μην ανησύχετε, είπε ο πρόεδρος. Ο 70χρονος, ο οποίος μπήκε στο συγκεκριμένο πλοίο για να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι από την Ανταρκτική, και με πολύ ακριβό ταξίδι κλπ., είναι καλά στην υγεία του και θέλει, λέει, να διατηρήσει την ανωνυμία του προς το παρόν. Μακάρι, το πλοίο ξέρετε πολύ καλά ότι έφυγε από το πράσινο ακροτήρι και πηγαίνει προς ισπανικά νερά, υπεράκτια ισπανικά νησιά, εκεί στον Ατλαντικό. Θα φτάσει καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλά και με τους ανθρώπους, γιατί γίνονται και χνηλατήσεις κλπ. Και να μην έχουμε διάφορα τρελά γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν μας παίρνει να έχουμε και άλλο ζήτημα γενικότερα. Πάντως οι επιστήμονες, για να το πω και αυτό, είναι καθησυχαστικοί γενικά με τον συγκεκριμένο χανταϊό. Λένε ότι δεν είναι όπως ο κορονοϊός, αλλά είναι καθησυχαστική ότι χρειάζονται τα μέτρα να εφαρμοστούν για να αντιμετωπιστεί η ιστορία αυτή. Τώρα που λέω ο κορονοϊός, θυμάστε την BioNTech, μια εταιρεία που είχαν ιδρύσει στη Γερμανία ένα ζευγάρι Τούρκων, η οποία εταιρεία έβγαλε τρελά λεφτά με τα εμβόλια mRNA, και μάλιστα νομίζω η εταιρεία η BioNTech πουλήθηκε σε μεγάλη εταιρεία φαρμακευτική. Δεν πάει καλά λοιπόν η BioNTech με αφορμή την ιστορία του κορονοϊού, διότι τελειώνει η ιστορία του κορονοϊού με την έννοια των εμβολίων κλπ. Έκανε, λέει, και απολύσεις, έκλεισε, λέει, μονάδες παραγωγής στη Γερμανία και στη Σιγκαπούρη για να μειώσει τα έξοδά του κλπ. Και απέλησε και 1.860 άτομα προσωπικό, επιστήμονες. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι το ζευγάρι των Τούρκων που ίδρυσαν την εταιρεία αυτή φεύγουν και θα ιδρύσουν μια νέα εταιρεία για να...
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης, ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια.

0: μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 8 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφάντη στην αρχή συνταξία, η Τζέσα Αμπτουλά στην μέλη της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νέο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλυναν τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός σε συνεργασία με άλλες χώρες περιοχής. Ανέφερε πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα 3 αμερικανικά εντροπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των στενών του Ορμούζ υπό πειρά, χωρίς να υποστούν καμιά ζημιά. Παράλληλα, απείλησε ότι θα διατάξει βίαια αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 95,5 δολάρια. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του. Διασωληνωμένος σε θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβαινε το πατίνι του ανηλίκου, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 και 4 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές, η Real Madrid επικράτησε της Χαποέλ Τελαβίβ με το 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League παρηγύριζε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Και ο καιρός, νεφός για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως με τη δημοσκόπηση του Sky. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πρέσβη Ελευθερίας με 9, Κουκουέ με 8, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5, Φωνή Λογικής με 3,5, ΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα, αν θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι. Και το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Τόνι Σαμαρά, το ποσοστό το 78% απαντά αρνητικά και 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απαντά αρνητικά και το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι η επιπτώση στην οικονομία. Παράλληλα, το 45% δηλώνει ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι στην σωστή κατεύθυνση. Μαραθώνια ήταν χθες η συνεδρίαση της μελλοντικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές να υδρώνουν τη φανέλα και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού. Αναφερόμενος στον τόνο και το κλίμα της συνεδρίασης της μελλοντικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρούμενος που διαψεύστηκαν όλοι όσοι έβλεπαν εξέγερση. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 86 και ο περιορισμός αναβαθμός του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών.
1: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο.
0: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εχθές, μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση συμβιβάστου του βουλευτή υπουργού.
1: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παράταξής μας.
0: Σπουδαίες αντιδράσεις προκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση συντάγματος, τον κατηγόρησε το Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όλα όσα προκρίνει για την αναθεώρηση του συντάγματος τα έχει παραβιάσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός που να έκανε λάστιχο τις συνταγματικές προβλέψεις για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγξει τους υπουργούς του.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Ο κ. Φάμελος.
3: Χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να κρύψει πολλαπλώς, πάρα πολλές φορές, τις ευθύνες ελεγχόμενων υπουργών, με πόση αξιοπιστία μπορεί ο Πρωθυπουργός να ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο ίδιος βαρύνεται με σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος.
0: Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση. Η Μητσοτάκη τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας.
4: Τους επιβράβευσε και από πάνω, βάζοντάς τους, όπως είπε, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ξανά στις επόμενες εκλογές. Να φύγει, όσο γίνεται νωρίτερα.
0: Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από την Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτενα κριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζονται από την ολομέλεια του εφετείου σε συμβούλιο. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αποδίδοντας τις εκρήξεις σε ενεργοποίηση της αντιεροπορικής άμυνας απέναντι σε αρκετά μικρά drones. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Ανέφεραν πως αν επιβεβαιωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετείχαν στην επίθεση, θα πληρώσουν το τίμημα. Τα πλήγματα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η κυχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Τεχεράνη αλλά και οι ΗΠΑ συνιστούν και συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών για 30 ημέρες. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί αεροπορικοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους εχθές στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ ο αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωνε πως ο τρίτος γύρος συνομιλών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών του συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε και υπέτειο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο ατύχημα πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστή ακρίθηκε και η σύζυγός του και οι δύο απολογίες έγιναν εχθές, αν και για λόγους ασφαλείας είχε διαρρεύσει πως οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Διασωλωμένος σε θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανηλίκου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Μια 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην Κηφισιά, σύμφωνα με την περιοριστική. Εχθές το απόγευμα, η ηλικιωμένη, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου, του ασανσέρ και της πόρτας. Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά κοντά στον εμβληματικό ακροτήριο Δουκάτο σε νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των αρχών.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Καταθήκη σας ενημέρωση για τα play-off της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9:15 το βράδυ την Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και οι Τούρκοι προηγούνται με 2-1 νίκες στη σειρά. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Χαποέλ Τελαβίβ με 87-81 και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στο τελικό του Basketball Champions League πανηγυρίζει και η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι επικράτησαν στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65 και το τελευταίο επεισόδιο στον δρόμο για την κατάκτηση του Τροπέου θα είναι η Ρίτα Βίλνιους. Άστον Βίλα και Φράινμπουργκ αποτελούν το ζευγάρι του τελικού του στο Europa League. Οι Άγγλοι επικράτησαν την Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-0 και οι Γερμανοί νίξαν την Μπράγκα με 3-1. Στο τελικό του Conference League θα παίξουν η Ράγιο Βαγιακάνο και η Κρυσταλ Πάλας, οι οποίες απέκλεισαν αντίστοιχα την Στράσμπουργκ και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η ίδια κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν έχουμε και σοβαρές κυκλοφοριακές επιπτώσεις σήμερα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής στο Λεκαναπεδίο. Έχουμε λίγη κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά, στην ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα, όμως όχι παραπάνω, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Φαντάσου πως ακόμα και η σχιστού δεν έχει πάνω από 100 μέτρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Η Λεωφόρος Αθήνων είναι λίγο πιο δύσκολη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξανασούζινε στο κεντρικό αεροδρόμιο του Σκάι. Ξανά καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι στην Αττική σήμερα θα έχουμε συννεφιά, την βλέπουμε άλλωστε. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως εκεί προς το μεσημέρι. Άνεμη νότη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία και εκεί έως 23 βαθμούς. σεισμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Πάντως φαίνεται ότι μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Και να πούμε ότι λόγω των νοτιάδων ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική, αλλά το επεισόδιο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλης έντασης. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28. Το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός και πάλι όμως με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη, φαίνεται ότι θα είναι και πιο ζεστή μέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Καλά, τη δεύτερη ώρα ξεκινάμε με νησιά. Σε καλό δρόμο είμαστε, το έχετε καταλάβει, έτσι. Παρασκευή σήμερα, βέβαια, με συννεφιά η αλήθεια είναι, αλλά άκουσα την κυρία Σούζη πριν από λίγο, γι' αυτό και την κράτησα, όπως την κρατάω κάθε Παρασκευή. 31 λέει. Ναι, 31 λέει βαθμούς την Τρίτη και Τετάρτη.
1: Τετάρτη, δύο ζεστές μέρες θα είναι η Τρίτη.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι κατεβαίνει όσο πάει η ζέστη. Δηλαδή, χθες έβλεπα στα δυτικά τα ψηλά. Χθες βλέπω Ψαχνά, Θήβα, Ορεστία. Όχι, καλά, Ορεστία δεν μακριά. Αρτάκι, Χαλκίδα, μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι από 27.
1: Ούτε καν 29.

0: Πώς λέγατε, ότι μη βιάζεστε, παιδιά, σταδιακά θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Ναι, και
0: όπως και σταδιακά
1: έχει περάσει και από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα
0: σωστό
1: ακόμα.
0: Σωστό. Τώρα, για πέστε μας τι γίνεται,
1: λοιπόν,
0: κυρία
1: Χατζηδάκη. Να πούμε ότι υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχει ανηφορήσει προς τα πάνω από την Αφρική, από εκεί, από τον κόλπο της Σύρτης περίπου.
0: Okay.
1: Γιατί ήταν λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά με τους νοτιάδες κουβαλάει και λίγη σκόνη μέσα του.
0: Oh.
1: Η οποία σκόνη όμως τα μεγαλύτερα επίπεδα. Είναι ψηλά.
0: Οκ, okay, δεν μας ακουμπάνε δηλαδή, δεν μας επηρεάζουν.
1: Δεν μας επηρεάζουν τα χαμηλά. Όμως, αν βρέξει.
0: Θα κατέβει.
1: Θα κατέβει.
0: Μες.
1: Είναι. Δηλαδή.
0: Θα βρέξει.
1: Πιστεύω ότι μια πιθανότητα υπάρχει. Να είναι ψηλόβροχο και θα είναι προς το μεσημέρι
0: mm-hmm.
1: και θα είναι βεβαίως λασποβροχή και βεβαίως θα κάνει πουά τα αυτοκίνητά μας.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θέμα
1: μην
0: είναι.
1: Απλώστε.
0: Εντάξει, το θέμα αυτό είναι. Μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ έτσι, δραστικό. Μην απλώστε, παιδιά, κρατήστε τα κρυμμένα.
1: Είναι γιατί.
0: Ή κάτω από την.
1: Ναι, κάτω από την τέντα ή από οτιδήποτε. Γιατί άμα. Θα τα ξαναπλύνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άμα βρέξει.
0: Το αυτοκίνητο, άμα το πλύνατε, την πατήσατε.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά δεν βλέπω να πέσει η θερμοκρασία. Βλέπει.
1: Όχι, όχι. Λίγο θα πέσει σήμερα. Λίγο. Δηλαδή εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στου 23 βαθμού. Όταν εχθέ ήμασταν 25 με 26 και 3 ή 4 σταθμοί έδωσαν και 27
0: Αττική.
1: Αυτό ήταν 25 με 26 δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των σταθμών. Το Σαββατοκύριακο θα είναι το Σάββατο στους 20, για την Αττική μιλάω, γύρω στους 26 και την Κυριακή 27.
0: Α.
1: Δευτέρα πάλι είμαστε γύρω στους 27 και Τρίτη Τετάρτη είναι οι δύο μέρες από ό,τι φαίνεται που θα είναι αρκετά ψηλή η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 30 βαθμούς λέει.
0: Okay.
1: Και δεν είναι καύσωνε.
0: Καλά, προφανώς δεν είναι λάθος.
1: Το άκουσα και αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Άλλο στην Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία όπως σωστά λέτε.
1: Σωστά.
0: Άρα θα ξέρουμε περισσότερα
1: και τα πράγματα. Ναι. Και πόσο θα κρατήσει αυτό. Λογικά από την Πέμπτη και μετά θα ψιλοπέσει. Όχι θα κρυώσουμε.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν θα είναι στους 30, θα είναι λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Γιατί
0: αλλά καλά μας πάει.
1: 30,
0: ναι, δεν... σωστά, ναι, καλά δεν είναι. Αλλά καλά μας πάει. Δηλαδή, μάνι από Δευτέρα 11 ο μήνας.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Όλοι είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Σε καλό δρόμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστή. Να μας καλώ
1: σαν τον κύριο.
0: Και εσείς, κυρία μου, τα
1: με τα μπάνια σας και με τις ευχές σας όλοι.
0: Τα μπάνια. Παιδιά, έχουμε πει, βάζουμε το χέρι, το δάχτυλο στον πόδι. Δεν φεύγουμε τη θάλασσα. Υπάρχει κόσμος που κάνει μπάνιο.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Έχουμε τον Νότι, το δικό μας εδώ πέρα. Τρελός τελείως.
1: Αυτός είναι.
0: Ο τρελός φοράει φτερά, το ξέρετε αυτό.
1: Να τα. Έλα να σου πω, ο Νότις τώρα σταματάει τα μπάνια.
0: Ναι, γιατί πάει ο κόσμος τώρα και δεν μπορεί, μην τον βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω και στους φίλους μου που έχετε στείλει διάφορα μηνύματα πολύ ωραία, όπως ο Αβραάμ. Δεν έχω πει καλημέρα στον Δημήτρη που πήγε στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου φίλε. Για να δω. Καλημέρα στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης μου λέει για να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η αγορά της Ολυμπιακής από την Aegean και να μην υπάρχει μονοπόλιο, πρέπει να αρχίσει εσωτερικά δρομολόγια και μία άλλη εταιρεία. Γι' αυτό ξεκίνησε εσωτερικά δρομολόγια η Ryanair. Σωτήρη, δεν είναι έτσι. Μα υπάρχει και δεύτερη. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές μικρότερες εταιρείες ελληνικές, οι οποίες βέβαια κάποιες δεν ευδοκίμησαν. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα λέει από Αθήνα πετάει μόνο σε τρεις εσωτερικούς προορισμούς. Έβλεπα χθες τα στοιχεία. Η Ryanair, για την οποία θα κουβεντιάσουμε αργότερα, από τη Θεσσαλονίκη κάνει 33 δρομολόγια. Και νομίζω κάνει παραπάνω από τρεις σε εσωτερικές διαδρομές. Αν δεν κάνω λάθος. Ανδρέα, καλημέρα. Θα το ρωτήσω τον κύριο Σεϊμένη. Βέβαια, έχουμε και ερωτήματα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει ο Αβραάμ το σωστό. Αν κατάλαβα σωστά, με το νέο πλαίσιο, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδασης ακόμη και με συνεδεία κηδεμόνα. Αν ισχύει, λέει, μήπως είναι κάπως γενικό τσουβάλιασμα. Γιατί, λέει, στις συναυλίες, για παράδειγμα, επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων. Αν ο στόχος είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, ίσως υπάρχουν και πιο πρακτικά μέτρα ελέγχου, όπως ειδικό βραχιολάκι ή διαφορετική σήμανση ηλικία στην είσοδο. Δεν έχω ιδέα, Αβραάμ, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν έχω ασχοληθεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανέλη στο Ρέθυμνο. Χαιρετισμούς, να σε καλά, παλικάρι μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης μας λέει ότι στην Κόνωνο, στο Βύρονα, στην ανάληψη έχει σπάσει σωλήνας νερού και θέλει πολύ προσοχή. Και ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει με αφορμή τις 55.000 αιτήσεις σύνταξη οδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί, λέει, το πρώτο τρίμηνο του 26. Η αγορά, λέει, έχει ελλείψεις, το δημογραφικό χτυπά στις φορές που δεν εισπράττονται, αλλά μόνο μετατρέπονται σε υποχρεωτικές παροχές από το κράτος, άρα πρέπει να ληφθούν κομβικές αποφάσεις τώρα για την επόμενη γενιά, λέει ο κύριος Κιμιονής. Τώρα πλέτε δημογραφικό, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, για να πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να μην τα χάσω εδώ πέρα μπροστά μου. 70.000, λέει, είναι μόνο οι μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού του χρόνου. Είναι, λέει, ο μικρότερος αριθμός που καταγράφεται

0: τα τελευταία πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια είναι 69.895 μαθητές που θα είναι στην πρώτη δημοτικού. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούμε σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Η Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Λένορμα έως Νέα Φιλαδέλφεια, στις Χιστούς Καραμαγκά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, ενώ διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το Πασόκ 14,5%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε μια σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε 7 και 34. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή Παρασκευή. Είναι η 8η ημέρα του Μαΐου. Έχει βγει ο ήλιος, αλλά δεν το βλέπουμε διότι έχει συννεφιά. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο και τον Θεολόγο που γιορτάζουν σήμερα. Θυμίζω, γιατί μου το λένε και φίλοι ακροατές, τα λέγα εγώ νωρίτερα, ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Για αυτά τα υπέροχα ζώα, τα οποία στο παρελθόν τα χρησιμοποιούσαμε πιο πολύ, αλλά υπάρχουν και σήμερα σε αρκετές περιοχές και στα νησιά μας. Θυμίζω. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου. Όπως επίσης, μην το ξεχάσω αυτό, κρατήστε ότι σήμερα είναι η μέρα του 45. Η Γερμανία παραδόθηκε. Η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε. Βέβαια, το ξαναλέω ότι επειδή αύριο είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, αυτό γίνεται διότι την ώρα που ανακοινώθηκε, τη μέρα που ανακοινώθηκε η παράδοση της Γερμανίας, είχε περάσει, επειδή έχουμε τις ώρες διαφορά, στη Μόσχα, γι' αυτό και αυτό γιορτάζεται την ένατη μέρα του Μαΐου, η μέρα της νίκης για τους Ρώσους, και εκεί πραγματοποιείται και η παρέλαση. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα να πω σε όλους εσάς που μου στείλατε μήνυμα μέσω τηλεφωνικού κέντρου και στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα Σωσό, τι κάνει το λαμπραντόρ, πώς είναι? Τι γίνεται, τι καιρό κάνει κάτω στο χωριό σας, Σωσό, στην Καλαμάτα? Γεια σου, Βασίλη. Ναι, είναι, δεν θα πω τώρα ονόματα, βεβαίως. Υπήρχαν και άλλες αεροπορικές εταιρείες, με λίγα δύο, μία, τέσσερα οι άλλοι, οκτώ οι άλλοι, και είχαν και που κάποιες δεν ευδοκίμησαν η παρουσία των αεροπορικών αυτών εταιριών στη χώρα μας. Καλημέρα, Νίκο. Για μια ακόμα φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αναδείξτε το μεγάλο θέμα κίνησης φορτηγών και άλλων βαραίων οχημάτων τις ώρες αιχμής από Κηφισό και Αθηνών. Η κατάσταση, λέει ο Νίκος, είναι ανυπόφορη. Ένα πράγμα θα πω για να πάω στον κύριο Σεημένη. δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολλά τα φορτηγά τα οποία αναγκαστικά παιδιά πρέπει να κυκλοφορήσουν για να φύγουν από, ή να μετακινηθούν κλπ. Είναι ότι κάποια από τα φορτηγά αυτά κινούνται και στην αριστερή λωρίδα. Επειδή καθημερινά πλέον εγώ κάνω το δρομολόγιο και ευτυχώς είμαι με τη μηχανή, αλλιώς θα έχανα ώρες επί πολλές ώρες στο ανέβασμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει απαγόρευση της κυκλοφορίας στα φορτικά κάποιες ώρες που υπάρχει αιχμή της κυκλοφορίας. Ακούστηκε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρεσέμενη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσέμενη, τι κάνετε?
17: Καλημέρα και ψάρτη, καλημέρα και ως φίλο που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν βάλει φίλοι ακροατές. Στην κοινή δήλωση λέει των δύο συζύγων, μπορεί ο ένας από τον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου συζύγου?
17: Ναι, κοιτάξτε, είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Διότι ανεξάρτητα του κάνουν κοινή δήλωση οι δύο σύζυγοι, για να καλύψει τα τεκμήρια ο ένας του άλλου νου, όταν ας πούμε τα έξοδά του πηγαίνοντας προς τα πίσω όλα τα χρόνια,
0: ναι,
17: είναι παραπάνω από τα έσοδά του, δεν περισσεύει έσοδο δηλαδή, για να καλύψει με αυτό το περίσσεμα, για να καλύψει τα τεκμήρια τα σημερινά.
0: Ναι.
17: Ξέρετε, γίνεται ένα αλληλεγγύο άθροισμα και στον ένα είναι θετικό, στον άλλο μπορεί να είναι αρνητικό. Τα έσοδα μείνουν τα έξοδα, εννοούμε.
0: Okay.
17: Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή λοιπόν, ο κάθε ένας σύζυγος αντιμετωπίζει το τεκμήριο του μόνος του. Δεν είναι πως τις αποδείξεις που όταν περισσεύουν οι αποδείξεις του ενός μπορούν να καλύψουν τις αποδείξεις του αλληνού για να πάρει τη μείωση του πόρου του. Αυτό είναι άλλο πράγμα οι αποδείξεις. Εδώ μιλάμε για τα εισοδήματα, έτσι, που προστάτει. Επομένως, εάν δεν έχει κάποιος περίσσεμα των εισοδημάτων του στον πίνακα αναλώσεις κεφαλαίου, όπως γίνεται ένας πίνακας που είναι διαχρονικός, ας πούμε, ξεκινάμε από το 25, 24, 23, πάμε προς τα πίσω για να καλύψουμε τα τεκμήρια. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο καθένας αντιμετωπίζει την εφορία μόνος του και θα πληρώσει φόρο. Ανεξάρτητα ότι ο άλλος μπορεί να έχει περίσσεμα στον πίνακα του. Δεν έχει σημασία.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Σε χωρισμένους γονείς, λέει φίλος ακροατής, ποιος από τους δύο έχει μείωση του φόρου για τα παιδιά, λόγω εξαρτημένων τέκνων δηλαδή? Όποιος έχει την απόφαση δικαστηρίου.
17: Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε μέχρι, δηλαδή με χωρισμένους γονείς, η εφορία δεν δεχόταν να έχει έξοδα ο γονέας που δεν έχει τα μέλη του παιδιού. Δηλαδή, το δικαστήριο έλεγε να πάρει το παιδί
0: η μαμά, ξέρω εγώ, ναι,
17: ναι.
0: Ωραία.
17: Ο άλλος δεν έχει το δικαίωμα να βάλει έξοδα για το παιδί του. Του λέει, αφού την επιμέλεια την έχει ο ένας εκ των συζύγων.
0: Και άμα πληρώνει ο άλλος.
17: Όμως εδώ το δικαστήριο, το Συμβουλίο της Επικρατείας δηλαδή, δέχτηκε ότι τα έξοδα των παιδιών, ανεξάρτητα από το ποιος ο γονέας έχει την επιμέλεια, εξακολουθούν να βαρύνουν και τους δύο. Λέει, στην ανατροπή του παιδιού συμμετέχει και ο άλλος σύζυγος. Θα το πάρει το Σαββατοκύριακο, να πάρει το με την άδεια του δικαστήριου, να το πάει.
0: Μια βόλτα. Μια εκδρομή, ναι, κατάλαβα.
17: Θα ξοδευτεί, θα το πάει στο θέατρο, θα το ντύσει, θα το αφήσει έτσι. Επομένως, από το 22 και μετά που βγήκε αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, και οι δύο σύζυγοι, ανεξάρτητα ποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν την έκφραση του φόρου. Γιατί ξοδεύουν και οι δύο και έχουν στην άνθρωπη του παιδιού.
0: Ωραία, ξεκάθαρα. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον για τις λεγόμενες νεοφυείς ή startup επιχειρήσεις. Οι δωρεές λοιπόν σε αυτές τις επιχειρήσεις εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των δωρητών?
17: Όχι ακριβώς σε κάθε startup επιχείρηση ή νεοφυή επιχείρηση. Το 22 ιδρύθηκε με ειδικό νόμο το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Λέει λοιπόν μέσα στο νόμο ότι όποιος δίνει σε αυτό το Εθνικό Μητρό, σε αυτή την επιχείρηση που να είναι με εταιρεία, έτσι. Όποιος δίνει δωρεές χρηματικές, θα τις εκπίπτει όλες από τα έξοδά του. Αν είναι επιχείρηση. Έτσι, αν είναι φυσικό πρόσωπο, εγώ ας πούμε να δώσω μετρητά, δεν έχω εγώ επιχείρηση να εκπέσω έξοδα. Οπότε δεν έχω κανένα όφελος. Αλλά αν μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, δώσει ένα χρηματικό ποσό στο Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ, το εκπίπτει το ποσό όλο. Επομένως, είναι πολύ μια ευκαιρία για όσους θέλουν να εκπέσουν όλη την δαπάνη να κάνουν καλό. Θυμίζω ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup, είναι νεοειδριόμενες επιχειρήσεις που έχουν πρωτότυπες ιδέες. Και λέει ο νόμος ότι να προσελκύουν και επενδυτές οι οποίοι πιστεύουν στις ιδέες αυτές και βάζουν τα λεφτά τους. Επομένως, μπορεί σε αυτή την επιχείρηση, όχι σε κάθε νεοφύη επιχείρηση, μόνο σε αυτή που είναι το μητρό του, ας πούμε, να δίνει λεφτά για να μπορούν να βοηθάνε και αυτοί μετά σε ιδέες περισσότερες και να βοηθάνε και τις νεοφύες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται καθημερινά.
0: Πάμε και σε άλλο ένα ερώτημα. Το ποσό του ενοικίου που καταβάλει ο γονέας για τέκνα που σπουδάζουν, πώς γράφεται στη φορολογική δήλωση, επηρεάζει τη φορολογική κατάσταση των γονέων?
17: Κοιτάξτε, η κατοικία του εξατόμωνου παιδιού που σπουδάζει έχει τεκμήριο διαβίωσης για τον γονέα και γράφεται στον πίνακα 5, για όσους ξέρουν, έτσι.
0: Okay.
17: Δηλώνεται λοιπόν και στον πίνακα 6 όμως ως δευτερεύουσα κατοικία του γονέα, ανεξάρτητα αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Επομένως, ναι, κοιτάξτε, είναι τεκμήριο και αν ο γονέας που το γράφει στη δήλωσή του δεν έχει εισοδήματα, τότε αυτό σαν τεκμήριο μετράει σαν τεκμαρτό εισόδημα, ψεύτικο εισόδημα που φορολογείται. Αυτό είναι τεκμαρτό εισόδημα.
0: Μάλιστα.
17: Επομένως, κοιτάζουν γιατί το γράφουμε και στον πίνακα 5 και στον πίνακα 6 το γράφουμε εδώ, για να μπορεί να περάσει στην εφορία ανώδυνα και να μπορεί, αν μπορεί ο λογιστής, να διευκολύνει, ας πούμε, την κατάσταση, να έχει και ένα όφελος ο φορολογούμενος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
17: Και εγώ
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα για τον κύριο Σεημένη. Μαρία μου, η επιστροφή φόρου μπαίνει στο λογαριασμό σου υπό κανονικές συνθήκες, από ό,τι μαθαίνω από τους λογιστές, μέσα σε μία εβδομάδα, αν δεν έχεις άλλες οφειλές. Δηλαδή, αν δεν έχεις έμφυα κλπ. Μέσα σε μία εβδομάδα πιστώνονται τα χρήματα της επιστροφής στο λογαριασμό που έχεις δηλώσει στην εφορία. Ωραία. Καλημέρα. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Ξαναλέω, φέτος είναι πολύ γρήγορες οι επιστροφές. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
18: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το παιδί. Ναι.
18: Ναι, θα το χαρακτήριζε ένα ήσυχο πρωινό παράδειγμα.
0: Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Ναι.
18: Υπό την έννοια του ότι έχουμε την κίνηση που περιμένουμε και λίγο καλύτερη. Η δε σχιστού είναι σημαντικά καλύτερη. Έχει μικρή αναμονή.
0: Μπράβο.
18: Σπάνιο πράγμα για τη σχιστού, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο.
18: Ρεύμα εξόδου των δύο εθνικών οδών, όπως το περιμένουμε, και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Αυτά είναι προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω στα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον που λέω, για ακούστε μια είδηση που έχει περάσει τα ψηλά. Θυμάστε την ιστορία με τη Γρυλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγε ο Δονάλτιος ότι εγώ θα την πάρω? Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, βγήκε μια είδηση στα ψηλά, τη διάβασα αλλά την κράτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, εξασφάλισαν τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βαρέων σπάνιων γεών στη Γρυλανδία, παρακαλώ πολύ. Μια αμερικανική εταιρεία εξόρυξης έλαβε επίσημη έγκριση από την κυβέρνηση της Γρυλανδίας για να αποκτήσει το 70% ενός κοιτάσματος στη Νότια Γρυλανδία, εκτιμόμενος πόρος 4,7 δισεκατομμύρια τόν υλικού που περιέχει σπάνιες γεές. Το 27% των σπάνιων αυτών γεών είναι στοιχεία βαρέων σπάνιων γεών που χρησιμοποιούνται, λέει, για κινητήρες ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννήτριες και προηγμένα στρατιωτικά συστήματα. Ακούστε τώρα να δείτε σε σύγκριση. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Καλιφόρνια, που εκεί είναι το 0,5 των σπάνιων βαρέων γεών. 0,5% σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί είναι το 27% των παγκόσμιων κοιτασμάτων. Ε? Στην Κίνα, λέει, το μεγαλύτερο κοίτασμα παράγει το 1,13% του συνόλου των σπάνιων γεών τα οποία έχουν βρεθεί. Ξαναλέω, στη Γρυλανδία είναι το 27%. Σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μήνες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι, υπάρχουν μέρες, όχι μήνες. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαράκι, τον περιμένεις και τον περιμένεις και τον περιμένεις. Και όταν τελικά επιτέλους μπαίνεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και με 40 χρόνια εμπειρίας η Ιζομάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταλατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζομάτ και Isoflex PU500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταλατσών.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3 και αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να υποδεχθούμε μετά από καιρό είναι η αλήθεια τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και προέδρου των ξενοδόχων της Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον κάλεσα διότι είναι μία από τις περιοχές που σαφώς επηρεάζεται από την ιστορία της Ryanair και της βάσης που έχει στην Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σας έλεγα και νωρίτερα με την έναρξη εκπομπής ότι μαθαίνουμε ότι σήμερα επισήμως η Ryanair θα ανακοινώσει σε συνέντευξή της στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού η βάση δεν θα συνεχίζει να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι και η αύξηση του αντιτίμου, του ενοικίου που ζητάει η εταιρεία που έχει το αεροδρόμιο Μακεδονία, που αυξάνει κατά 15% το αντίτιμο, το ενοίκιο. Καλημέρα κύριε Τάσιε.
4: Καλή σας μέρα. Αυτός ανέστη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ.
3: Αληθώς ο κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν πάνω, τι κλίμα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ιστορία αυτή? Βλέπω ότι γίνονται κινητοποιήσεις, εννοώ με την έννοια συσκέψεων, ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργείου. Έχει δημιουργηθεί και ένα όργανο άτυπο για την συγκεκριμένη ιστορία. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία? Το γεγονός ότι ενδεχομένως φεύγει μετά το καλοκαίρι η Ryanair θα είναι μεγάλη πληγή για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας?
4: Να πω καταρχάς ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την αύξηση που ζήτησε ή φημολογείται μέσω της Ryanair ότι ζήτησε η Fraport.
3: Ναι, η Fraport δηλαδή, θυμίζω ότι είναι η εταιρεία που έχει στην κατοχή της
4: τα 14 αεροδρόμια στην χώρα
3: μας. Και το, ναι. Και το Μακεδονία, ναι.
4: Και το Μακεδονία. Αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν είναι αυτό το ποσοστό, αλλά ας πάμε λίγο στην ουσία, γιατί όπως σωστά λέτε, φαίνεται και μετά τη σημερινή συνέντευξη θα προκύψει ότι μετά τον Οκτώβριο η βάση σταματά, δηλαδή 3 αεροσκάφη σε σταθερή κατάσταση στην Θεσσαλονίκη για να μπορούν να κάνουν και άλλες πτήσεις. Είναι μια περίοδο δύσκολη για την περιοχή. Πολύ ξαφνικά έγινε αυτή η ανακοίνωση από την Ryanair, όμως δεν είναι και έκπληξη διότι το κάνει αρκετές φορές σε πολλά
3: άλλες. Σωστό. Και το κάνει και τώρα λύση στο Βερολίνο, μαθαίνω, κύριε Πρόεδρε.
4: Και στη Ρίγα της Λετωνίας.
3: Ακριβώς.
4: Σκεφτείτε ότι στη Ρίγα της Λετωνίας είναι 10 αεροσκάφη στη βάση.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ ξεκάθαρο από ό,τι φαίνεται ότι γίνεται για λόγους οικονομικούς. Προφανώς είμαστε στην ελεύθερη αγορά και η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και για την ίδια την εταιρεία φαίνεται ότι οι δείκτες οικονομικοί είναι αυτοί που τους κάνουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Υπενθυμίζω για τους ακροατές μας ότι η Ryanair είχε μια καθαρή κερδοφορία το 2025 1,6 δις ευρώ.
3: Μάλιστα.
4: Είναι ένα πολύ
3: είναι μεγάλο ποσό. Άρα δεν είναι.
4: Για να γκρινιάζει.
3: Ναι, σωστό θα έλεγα. Άρα δεν είναι δηλαδή πρόβλημα το να μείνει. Θυμίζω λέει ότι πάνω στη βάση έχει περίπου 200 άτομα προσωπικό.
4: Πήγε και ακριβώς. Πήγε και αντίστοιχα
3: ακριβώς,
4: με την
3: υπηρέτηση
4: που ήθελε να κάνει. Και συγχρόνως, ποια είναι η διαφορά, γιατί βλέπετε ότι θα μπορούσε να το πει ότι αύριο κλείνει από αυτές τις συνθήκες, αλλά κλείνει κατά βάση τη χειμερινή περίοδο.
3: Ακριβώς.
4: Το πρόγραμμα είναι εκεί.
3: Γιατί το πρόγραμμα είναι εκεί, δεν είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει κόσμο.
4: Ακριβώς. Και επίσης λέει ότι πιθανόν το Μάρτιο του 27 να συνεχίσει.
3: Ναι.
4: Αλλά γιατί το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει διακινητικότητα, προσέξτε, εισερχόμενου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα.
3: Ναι.
4: Γιατί το αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα γενικά.
3: Ναι.
4: Ιδιαίτερα το χειμώνα. Δεν υπάρχουν τόσες πτήσεις ούτε στον ομό Ιωαννίνων, ούτε στον ομό Καβάλας, ούτε στην Αλεξανδρόπολη στον Εύρο. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί ένα μεγάλο σκέλος. Δεν έχει όμως τόσο εισερχόμενο τουρισμό όσο μπορούσε να καλύψει κάποιες στιγμές. Παράλληλα βλέπουμε ότι εμείς δεν ήμασταν τελικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια έτσι πιο σκληρή κατάσταση για την αεροπορική σύνδεση.
3: Τι εννοείτε,
4: και θα πω, Ναι, θα γίνω πιο σαφής. Δεν είμαστε οργανωμένοι με την έννοια να έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό για 3-5 χρόνια, μια στρατηγική, αν θέλετε, με ειδικούς στο θέμα των αεροπορικών συνδέσεων. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό λόμπι με low cost εταιρείες ή με εταιρείες που κάνουν τακτικές πτήσεις, για να μπορέσεις είτε να αντικαταστήσεις την πορεία ή να έχεις μια άποψη πάνω στη διαπραγμάτευση. Τώρα εδώ πήγαμε τετελεσμένα ουσιαστικά με βάση τη δική του σκέψη και βέβαια σε μία από τη δική του πλευρά έμεσα. Έμεσο εντός αγωγικών λέξη, εκτός ανάλογο ο καθένας που το βλέπει.
3: Εκβιασμό. Προφανώς είναι μια
4: λεφτά. Ναι, δώστε μας ίσως κάποια λεφτά για να το σκεφτούμε.
3: Ναι. Ερώτημα, μπορεί κάτι να αλλάξει τώρα? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, με το ενδεχόμενο της επίσημης ανακοίνωσης μέσα στην ημέρα για μετά τον Οκτώβρη ή τον αργότερα, τέλος πάντων, ή νωρίτερα, μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση?
4: Όχι, από ό,τι φαίνεται από τις συνομιλίες που είχε ο κύριος Αγγελούδης με μια ομάδα από
3: την εταιρεία
4: που έκανε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα με την εταιρεία και με τη Fraport, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το αλλάξει αυτό.
3: Ας πάω παρακάτω για λοιπόν.
4: Για μας για τη Χαλκιδική είναι σαφώς ένα πλήγμα. Η χειμερινή περίοδο όμως εμάς μας βρίσκει σχεδόν κλειστά σε σχέση με το επιχειρήν του τουρισμού. Ενώ αντίθετα τη Θεσσαλονίκη την κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Σε μια περίοδος που το καύσιμο, το αεροπορικό, όπως ξέρετε, της Μέσης Ανατολής έχει τις διακοιμάσεις του. Βέβαια οι εταιρείες αεροπορικές προαγοράζουν καύσιμο και όταν έχει μια τέτοια κερδοφορία δεν νομίζω να τόσο πρόβλημα. Που και από την άλλη σκεφτείτε ότι 50-100 ευρώ είναι ο μέσος όρος ενός εισιτηρίου για τη Ryanair. Αν έχουμε και τέτοιου είδους ζητήματα και βλέπω ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και έχοντας δίπλα ένα
3: αεροδρόμιο
4: στην Ελλάδα με Τίρανα, αεροδρόμιο Τίρανα, Σόφια και ουσιαστικά και αεροδρόμιο που είναι πολύ πιο χαμηλή η χρέωση στην επίγεια εξυπηρέτηση.
3: Θα επιλέξει εκείνα. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, υπάρχει περίπτωση να βρούμε άλλη low cost εταιρεία να καλύψει τη Ryanair? Θέλω να πω, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
4: Δύσκολα. Οι περισσότεροι συντονίζονται με την πληρότητα των αεροσκαφών.
3: Μάλιστα.
4: Το εισερχόμενο και εξερχόμενο κομμάτι. Αυτό θα το δούμε. Όμως ήδη η Χαλκιδική, για παράδειγμα, λόγω της εποχικότητας, καλοκαιρινής, αλλάζει τα δεδομένα. Η Πολωνία προχθές με δύο διαφορετικά τσάρτερ από Βαρσοβία και Κατοβίτσε κατέβασε πάνω από 300 άτομα.
3: Ναι.
4: Αυτό σε ένα λογική μαζικού μοντέλου, όχι του μεμονωμένου που είναι η κυρίαρχη Ryanair. Αλλά προφανώς θα πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση να δούμε πώς αυτό θα καλυφθεί και από άλλες εταιρείες. Υπενθυμίζω ότι για τη Fraport των 14 αεροδρομίων στην Ελλάδα μας, η Ryanair είναι η δεύτερη εταιρεία σε σχέση με πελάτη.
3: Μάλιστα.
4: Η πρώτη Aegean. Άρα εδώ βλέπετε ότι έχει κάποια σχήματα οξύμορα. Δηλαδή και καλός πελάτης και να θες να το χάσεις, δεν νομίζω. Κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Οκ, θα τα δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες
4: και εγώ, την καλημέρα μου.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο. Νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Συμφωνία. Άνοδο κοντά στο 1% καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 1,6% στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,4% αγγίζοντας τα 96,3 δολάρια το βαρέλι. Προθεσμία ως 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες για να εφαρμόσουν την εμπορική συμφωνία, έδωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Εν τω μεταξύ, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε χθες παράνομους στους παγκόσμιους δασμούς 10% που έχει ήδη επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε σίγουρα και μάλλον όχι, ενώ το 20% μάλλον και σίγουρα ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% απάντα αρνητικά, το 11% θετικά. Για τη Μαρία Καριστιανού, το 68% απάντα αρνητικά, το 21% θετικά. Το 50% των ερωτηθέντων απαντά ότι η συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιασης μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 έτη και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών από την άρση ασυλίας τους από τη Βουλή, προβλέπει τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγός του. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες μέσα σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Το σκάφος θυμίζει εξελιγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, φέροντας στο πάνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες στόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Εχθές η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη ΣΧΑΠΟ ΕΛ Τελαβίβ με 87-81, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον ημιτελικό της Μάλαγα με 78-65. Τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου θα είναι η Ρίτας Βίλνιους.
6: New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, Ερχόμαστε!
8: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ο Βουλαρίνος ο φίλος μου προσθέτει και το όλα στην σημερινή μας ραδιοφωνική παρουσία εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου. Έξω έχει μουντζούρα και συννεφιά, είναι αυτός ο άθλιος καιρός, έχει κουβαληθεί όλο το χώμα από την Κισκόνη, από την Αφρική. Υπομονή, κάποια στιγμή θα φυσήξει ο βοριάς, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Εύχομαι τα καλύτερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε διασκορπισμένοι στο εξωτερικό, σε άλλες πολιτείες τις οποίες ζείτε, προσκεκριμένος υπουργός αυτό το πρωινό μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
12: Να είστε καλά.
13: Και θα έχουμε πει μια πολύ ωραία εκπομπή.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, τα έχει μονά ζυγά δικά της. Τι προβλέπαμε όλη την εβδομάδα, λέγαμε ότι θα πλακωθούν, θα γίνει ένα ακόμη αντάρτικο, όπως το προηγούμενο με την συζήτηση για το κράτος δικαίου, θα διασπαστούν, θα φτάσουν σε εμφύλιο και τα λοιπά, θα σκοτωθούν και όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, αλλά η δημοσιογραφία, όπως έρθει, είναι μονάς σιγά δικά της, όπως σας είπα, λέει καλά, είπαμε εμείς κάτι, μόνοι σας τα λέγατε, κύριε Υπουργέ.
13: Καταρχάς, αυτό το οποίο έγινε έχει κάποιο ενδιαφέρον και θα το εξηγήσω στον κόσμο. Είχαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος κάθισε υπομονετικά 6,5 ώρες, άκουσε 50 βουλευτές, οι οποίοι μίλησαν και είπαν ό,τι ήθελαν να πούν, κράτησε σημειώσεις και στο τέλος απάντησε τον καθένα ξεχωριστά.
12: Έκανε και μια σύνοψη.
13: Γιώργο μου είπες εσύ αυτό, Άδων είπες εσύ εκείνο αυτό. Τέτοια εσωκομματική συνεδρίαση, εγώ δεν θυμάμαι να έχει κάνει άλλο κόμμα και άλλη κυβέρνηση ποτέ. Και το λέω διότι.
12: Αλλήμον αν δεν έκανε αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία.
13: Ναι, αλλά το λέω επειδή ακούω συνέχεια τις διάφορες κριτικές προς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές είχε ο Σκάι εδώ κάτω το πρωί τα παιδιά, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος, τον Χάρη Καστανίδη. Τη μέρα από την επόμενη που είπε ότι αποχωρεί από το Πασόκ. Και μέσα όλα ο κ. Καστανίδης είπε: εξελέγει στην πολιτική επιτροπή του Πασόκ πριν από 2,5 χρόνια, αλλά δεν πήγε ποτέ να μιλήσω γιατί δεν συνήλθε ποτέ το όργανο ούτε μία φορά. Δηλαδή βγάλαν πολιτική επιτροπή και δεν κάνουν ούτε μία συνεδρίαση. Αυτοί κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι είναι αντιθεσμικός, αντιδημοκράτης,
12: αρχικός και τα σχετικά.
13: Μαξίμου, έχει μόνο τους δικούς και τα λοιπά, που κάθε 6,5 ώρες και μιλάμε όλους τους βουλευτές. Κάποια στιγμή, παιδιά, να έχουμε κάποιο όριο στην κριτική.
12: Αλλά έχουν τα παραπονά τους και οι βουλευτές. Πριν όμως, πριν μπούμε, κύριε Υπουργέ, πριν μπούμε, επειδή ξέρετε, έχω και εγώ τα δικά μου κολλήματα, πριν μπούμε στα βαθιά ή στα, πώς θα το πω, και στα πιο ριχά της κυβερνήσεως και της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα δύο δικές μου παρατηρήσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στα κενά έδραναν τα υπουργικά κατά την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Παρθολομαίου του Πρώτου. Ήταν μια πολύ κακή εικόνα για το Κοινοβούλιο και για την κυβέρνηση.
13: Θα συμφωνήσω. Πιστεύω ότι έγινε από λάθος συντονισμό μεταξύ μας. Εμείς όταν υπουργοί ή να πάμε στη Βουλή σε κάποια εκδήλωση της Βουλής, μας παίρνει τηλέφωνο η κυβέρνηση και λέει: ξέρετε, έχουμε αυτή την εκδήλωση, πρέπει να πάτε. Σε τίποτα δεν μας πήρανε. Πιστεύω ίσως να έχει κάνει και με τον Γιώργο Μιλιονάκη, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο, και αυτό έχει φέρει μια αριθμία.
12: Για να μην σας πω ότι κατ' εμέ έλειπε κακός και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Το
13: δεν
12: θέτω
13: ήταν στην
12: και
13: Ελλάδα.
12: Αυτό. Το ξέρω, ήταν το καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση. Θα μπορούσαν να περιμένουν τα Εμιράτα. Δεν έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή θέλω να πω ότι μην υποτιμούμε θεσμούς. Όσο θέλετε, να λέω.
13: Τον Πατριάρχη εδώ και σήμερα, τον συνοδεύω και αύριο στο αεροδρόμιο.
12: Δεν λέω ότι δεν τον δείτε, κύριε Υπουργέ. Λέω η εικόνα του Κοινοβουλίου.
13: Η αγάπη μας για τον Πατριάρχη είναι δεδομένη. Ο προσωπικό μου σεβασμός τεράστιος. Να πω μονοπολικά, εγώ και πριν νυμφευτώ την ευγενία, πήγαμε στον Πατριάρχη και πήραμε ευχή στην Κωνσταντινούπολη. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Η κυβέρνηση να τον αγαπάει, τον λατρεύει. Ο Μητσοτάκης να τον αγαπάει, τον λατρεύει. Δεν υπάρχει θέμα. Ως προς την εικόνα μου, ότι πιστεύω ότι υπήρξε ένα λάθος του νομοσχεδίου, δεν μπορεί να σηκώνω από τον είδα. Πρέπει να έχουμε πάει.
12: Ωραία. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη μου έτσι, το δεύτερο κόλλημα, εμονίπητε το όπως θέλετε, είναι κάτι που αναρτήσατε εσείς, δημοσιεύσατε εσείς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, στο Δήμο Αθηναίων προχθές, κατά την ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου ως Δημοτικού Συμβούλου, εξευτελίστηκε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόσο από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντίνου, θα εξηγήσω γιατί, όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε την ορκομοσία. Ο κύριος Κωνσταντίνου ορκίστηκε σε έναν όρκο δικής του εμπνεύσεως, όπου λατρεύει Ισλάμ και διάφορα τέτοια πράγματα, Χαμάς και όλους ό,τι νομίζει εκείνος, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια υπογράφει τον κανονικό όρκο, δηλαδή κοροϊδεύει και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων τον θεσμό και ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνου. Δεν είδα όμως να αντιδρά κανείς. Ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε ο νόμος, ούτε το κράτος, πώς θα πω δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
13: Πρώτον,
12: ναι.
13: Ήταν μια γελιότητα την οποία επέτρεψε ο κύριος Δούκας. Αλλά όσοι ενοχλούνται αυτή η γελιότητα, σκεφτούν αν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηνών πήγαν να ψηφίσουν ή πήγαν για μπάνιο, γιατί δεν του άρεσε ο Μπακογιάννης, γιατί δεν του άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, γιατί δεν του άρεσε τον ανεψιό του Μητσοτάκη, ήταν γιος της Ντόρας και δεν ξέρω τι άλλο.
12: Ναι, αυτό όμως αφορά.
13: Η γελιότητα αφορά το Δήμο.
12: Ναι.
13: Το Δήμο. Δεύτερον, δεν ήταν μόνο μια γελιότητα, ήταν και μια προφανής παρανομία. Διότι πρώτον, αυτός δεν είπε τον νομισμένο όρκο, αλλά έκανε και τη δεύτερη παρανομία. Στο χαρτί που υπέγραψε, έγραψε στον νομισμένο όρκο.
12: Ακριβώς.
13: Δηλαδή, υπέγραψε ένα χαρτί ότι είπα αυτά, ενώ στο βίντεο είναι προφανές ότι είπα άλλα.
12: Λοιπόν.
13: Άρα δεν έχει κάνει και ενέργεια πλαστογραφίας.
12: Ναι. Ποιος παρεμβαίνει στο θέμα της παρανομίας, κύριε Υπουργέ?
13: Αυτό σας εκείς, διαβεβαιώ.
12: Ναι, γιατί οι εκλογές είναι οι εκλογές. Έκανε τη συμπεριφορά
13: τους. Σας διαβεβαιώ, ναι. Γιατί το γνωρίζω, το Υπουργείο Εσωτερικών και ο κύριος Λιβάνιος έχει κάνει τις δέουσες πειθαρχικές ενέργειες για να ερευνηθεί τι ακριβώς προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Μια χαρά έχει ασχοληθεί ο ίδιος ο Υπουργός.
12: Μπορεί να εκπέσει εκ της ιδιότητός του.
13: Αυτό το που είναι οι υπηρεσίες που τώρα κάνουν.
12: Του αξιώματος εννοώ.
13: Εγώ δεν θέλω να προδικάσω αποτελέσματα διοικητικών διαδικασιών. Ξέρω ότι ο κύριος
12: Λιβάνιος
13: ασχολήθηκε ο ίδιος.
12: Λοιπόν.
13: Άρα απαντώ στο ερώτημα, ασχολήθηκε.
12: Περιμένουμε τα αποτελέσματα όμως. Να ακουστεί και προς τον κύριο Λιβάνιο ότι θέλουμε αποτελέσματα. Να ακούσουμε
13: τι θα δείξει η έρευνα. Μια και τόφερη κουβέντα, και είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα που έχουν έρθει Πασό και τέτοια.
12: Ακριβώς, ναι.
13: Είναι φανταστικός.
12: Ωραία εισαγωγή κάνουμε.
13: Είναι φανταστικός υπουργός.
12: Ναι.
13: Εγώ δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα το 15 στην εσωκομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, ως τον υπεύθυνο του Μητσοτάκη για τα δημοσκοπικά του και τα
12: ελληνικά. Ακόμα όταν αγαπούν οι βουλευτές, γιατί τους ακούει. Τον αγαπούν
13: είναι
12: και οι δημαρχές, γιατί κάνετε και τους ακούει.
13: Είναι καταπληκτικός.
12: Οι άλλοι, γιατί δεν δέχεστε τους βουλευτές? Γιατί και οι βουλευτές έχουν κάποια ζόρια τώρα.
13: Εγώ δεν δέχομαι τους βουλευτές.
12: Δεν λέω εσείς. Λέω, υπάρχουν.
13: Στο γραφείο μου, για να ξέρετε.
12: Για να διαμαρτύρονται κάποιες ζόρια.
13: Στο γραφείο μου, για να ξέρετε. Η εντολή που έχουν οι γραμματείς μου είναι: όταν έρχεται βουλευτής, ό,τι ραντεβού και να έχω, διακόπτεται, γιατί προηγείται ο βουλευτής. Δεν περιμένει ποτέ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο μου για να μπει. Μπαίνει κατευθείαν. Όχι μόνο οι δημοκρατές, και από άλλα κόμματα. Αν έρθει βουλευτής, μπαίνει. Η λογική μου είναι πάντα η εξής. Η δημοκρατία μας είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κεντρικό πρόσωπο στο πολίτευμά μας δεν είναι ο υπουργός, είναι ο βουλευτής. Ο υπουργός υπάρχει και ο πρωθυπουργός υπάρχει γιατί απολαμβάνει τη λεγόμενη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Άρα ο βουλευτής, που είναι ο εκλεγμένος από το λαό αντιπρόσωπος, χρήζει απολύτου σεβασμού. Και εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Θα το πω αυτό, γιατί δεν πρόλαβα από χθες τη συνεδρία, γιατί είπα πολλά άλλα. Είχα μόνο 5 λεπτά.
12: Όχι, 3, 5 μιλήσατε τελικά.
13: Και ορισμένοι πέσαν και 7 και 8. 5 ήταν το χρονόμετρο, αλλά.
12: Γιατί υπόθηκε ότι σας αφήνει μόνο 3 λεπτά.
13: Όχι, 5 λεπτά το χρονόμετρο, και όποιος ήθελε να μιλήσει παραπάνω έπαιρνε και ένα 2 λεπτά. Δηλαδή μίλησαν όλοι άπλετα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, η εποχή μας έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εδώ είναι πρέπει να κάνουμε την πραγματική συζήτηση και έχουμε και διαφωνία τη δική μας.
12: Το ρόλο του βουλευτού, αφήστε τον τρόπο.
13: Όχι, δεν είναι ο ρόλος.
12: Και τι κάνει ο βουλευτής?
13: Έχουμε μία 15ετία από την εποχή της χρεοκοπίας, την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, που έχει η χώρα πέσει σε έναν σφοδρό αντικοινοβουλευτισμό. Ο βουλευτής από αξιοσέβαστο πρόσωπο έχει γίνει περίπου ένα πρόσωπο του πεταματού. Όποιος περνάει του ρίχνει και μία φάπα. Δεν φταίει γι' αυτό ο βουλευτής, δεν μας αρέσει γι' αυτό ο βουλευτής, να τον κάνουμε λίστα το βουλευτή, να μην βάλουμε σταυρό στο βουλευτή, και γιατί κάνει αυτό ο βουλευτής, και το έρθει και η Κοβέζη και η Παπανδρέου, να μπει και φυλακή ο βουλευτής.
12: Ναι.
13: Όποιος περνάει, ρίχνει και κάτι στο βουλευτή. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία.
12: Γι' αυτό είπαμε,
13: για
12: να τα ξεχωρίσουμε.
13: Το κοινοβούλιο.
12: Ναι, να υπάρχει η εκτελεστική
13: εξουσία.
12: Ναι.
13: Το κοινοβούλιο είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο βουλευτής είναι ο λαός. Ο λαός τον εκλέγει, τον λαό αντιπροσωπεύει. Εάν δεν δείχνει σεβασμό στο βουλευτή, δεν δείχνει σεβασμό στο λαό. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα.
12: Δεν τα λέτε αυτά και προς τον Πρωθυπουργό? Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Να ξεκινήσουμε ένα τα θέματα μας. Εμείς φτιάξαμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα από το 85-86. Έτσι τα πήρε όλα από τον πρόεδρο, όλη τη αρμόδια τη, και έγινε ο πρωθυπουργός, είναι αυτός που. Ναι. Ωραία. Στην πορεία.
13: Εγώ δεν είμαι κατά ανάγκη να αντίσω το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Δεν λέω ότι αυτό φταίει.
12: Γιατί να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές. Να ελέγχουν οι βουλευτές την εκτελεστική. Να σας ελέγχουν οι βουλευτές, κύριε.
13: Προφανώς και να με ελέγχουν.
12: Κύριε Υπουργέ,
13: να με ελέγχουν.
12: Να διαχωρίσουμε με το ασυμβίβαστο το ρόλο του Υπουργού από τον βουλευτή.
13: Όχι, αυτό είναι πολύ εντύπωση. Το έχω πει αυτό. Αυτό είναι καταστροφή, άμα γίνει.
12: Το προτείνει ο Πρωθυπουργός.
13: Όχι, δεν το προτείνει.
12: Τι είπε χθες ο
13: Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός είχε βάλει ως συζήτηση το μερικό ασυμβίβαστο. Είπε, μας επιλέξει και εγώ δεν έχω καταλήξει τι πρέπει να γίνει. Δεν προτείνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει και ποτέ. Αν γίνει, θα καταστραφεί η χώρα. Δεν το καταλάβει.
12: Αφήστε το να το αναπτύξουμε και δεν το καταλάβω. Θα ξαναπείτε τα επιχειρήματα.
13: Δεν το έχει κάνει καμία πριν χώρα στον κόσμο.
12: Πριν πάμε σε αυτό.
13: Δεν γίνεται αυτό.
12: Οι βουλευτές να φέρνουν νομοσχέδια δικά τους ή να περιμένουν το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη, του Σκέρτσου και του επιτελικού κράτους.
13: Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι επιφυλακτικός.
12: Σε τι, να φέρνουν νομοσχέδια οι βουλευτές?
13: Είμαι επιφυλακτικός. Εάν τα νομοσχέδια έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Και επειδή οι βουλευτές έχουν πλειοψηφία στη Βουλή, άρα θεωρητικά μας ψηφίζουν ό,τι θέλουν. Στην πραγματικότητα μπορούν να ανατρέπουν όλη την οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως. Μπορούν να ανατρέπουν τα δημοσιονομικά χαρακτηριστικά.
12: Αν βάλουμε την κλίδα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, συνταγματικά κάθε πρόταση οικονομική να περνάει από έλεγχο πριν διατυπωθεί.
13: Να περνάει από έλεγχο, αλλά και πάλι. Άρα την οικονομική πολιτική θα την άσκει ο Υπουργός Οικονομικών ή η Βουλή. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που λες. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω όλο τον βουλευτή. Σου είπα τον βουλευτή τον παραδέχομαι και μου αρέσει.
12: Άρα τον βουλευτή τον έχουμε μόνο για να μεταφέρει το αίτημα του ψηφοφόρου.
13: Αν ποτέ τίθεται το ζήτημα συνταγματική απαγόρευση αξιώματος υπουργού βουλευτού, θα διάλαγα κατευθείαν τον βουλευτή. Δεν θα το συμμεταγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ούτε θα μου πέρασε το μυαλό να χάσω την εκλεγμένη με σταυρό προτίμηση έδρα για να γίνω υπουργό. Ούτε καν. Δηλαδή, ούτε θα το συζητάω. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Είναι διακριτή ρόλη ούτως ή άλλως.
12: Τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής, κύριε Υπουργέ?
13: Ο βουλευτής πρέπει να κάνει.
12: Εσείς αν ήσασταν πρέπει... βουλευτής απλός. Και όχι.
13: Έχω υπάρξει βουλευτής απλός.
12: Βεβαίως, ωραία.
13: Τι αν ήμουν.
12: Θα σηκώνατε χέρι και θα λέγατε ναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό
13: εγώ είχα είναι, τη μεγάλη.
12: Ο ρόλος του βουλευτού είναι να σηκώνει χέρι και να πατάει το κουμπάκι το ναι, όχι, το πράσινο.
13: Μα δεν κάνει μόνο αυτό.
12: Τι κάνει ο
13: βουλευτής. Σήμερα ελάτε στην επιτροπή. Εγώ στις 10 η ώρα ξεκινάω 14 μετά την επίκαιρη που έχω. Ξεκινάω τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

0: τους, τι τους βασανίζει, τι τους καταδυναστεύει, τι τους επιβάλλει το μαξί.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ μια γνώμη γι' αυτό. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το επιτελικό κράτος. Και εγώ, επειδή είχα την τύχη και την ευλογία και την τιμή να είμαι ήδη 7 χρόνια υπουργός του Μητσοτάκη, άρα να έχω ζήσει αυτό το οποίο λέγεται επιτελικό κράτος, που νομίζω ότι μπορώ να πω τη γνώμη μου για αυτό το επιτελικό κράτος. Είναι πολύ καλό πράγμα το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, ξέρετε, πιστεύω, γιατί το έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Όλοι εμείς που κυβερνήσαμε την εποχή των μνημονίων.
0: Δεν είχε ο Σαμαράς επιτελικό κράτος.
1: Θα μας το εξήγησω, θα μου δώσει 1,5 λεπτό. Όχι, και θα όχι, όχι,
0: ναι, ναι, ωραία.
1: Η Ελλάδα πριν τα μνημόνια, πριν το 10, δεν είχε επιτελικό κράτος. Τι σήμαινε αυτό? Ότι έβγαινε ένα νομοσχέδιο και έλεγε πρέπει να βγει μια κοινή υπουργική αγώνα από 4-5 υπουργεία. Αυτή η κοινή υπουργική δεν έβγαινε ποτέ. Δηλαδή ψήφισε τον νόμο το 5, το 2000, το 1995. Και η κοινή υπουργική αγώνα που έλεγε από κάτω ότι πρέπει να ψηφιστεί για να βγει ο νόμος, να υπογραφεί, δεν έβγαινε ούτε μετά από 30 χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε κανένα μηχανισμό να μαζέψει του 5 υπουργού να κάνουν αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Και μέχρι να κάνουν υπηρεσίε στο χαρτί, γίνεται ένα συγχαρητισμό, άλλο υπουργό και ξεκίνησε και αυτό από την αρχή. Εγώ για να καταλάβει, το 11, στο τέλο του 11 έγινα υφυπουργό ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ναυτιλία με αρμοδιότητα την ναυτιλία και την αλία.
0: Ακριβώ.
1: Και ήρθε μια εταιρεία που είχε πάρει κάτι από το ελληνικό δημόσιο και για να το πάρει το είχε πληρώσει. Έπρεπε να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Πεχοδέ και ναυτιλία. Το είχε πάρει το 8, εγώ ήμουν υπουργός στο τέλος του 11 και η κοινή υπουργός δεν είχε βγει ακόμα. Και τα βάλανε μαλλιά τους. Γιατί δεν γινόταν αυτό? Γιατί μέχρι να έρθει η Τρόικα δεν υπήρχε μηχανισμός να κάθονται υπουργοί διυπουργικά και να κάνουν δουλειά τους. Ήρθε η Τρόικα λοιπόν, πάμε στην εποχή Σαμάρα τώρα, που αυτό μας το επέβαλε. Γιατί για να πιάνουμε τα milestones, λέει τα λεγόμενα ορόσημα, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τις υπηρεσίες. Άρα ο Σαμαράς
0: την ακρίση
1: ίδιος,
0: αξιολόγηση του τριμήνου.
1: Άρα ο Σαμαράς, ο ίδιος, επαναλαμβάνω, πολύ καλό πρωθυπουργός, έκανε την έννοια του επιτελικού κράτους ο ίδιος στο γραφείο του. Εγώ έχω συμμετάσχει σε διευπουργικές συναντήσεις με προεδρία του πρωθυπουργού Σαμαρά και τότε αντιπροέδρου.
0: Και ο Σταύρος Παπασταύρου δεν ήταν μέλος του επιτελικού κράτους.
1: Και άλλοι και λέγανε εσύ αυτό, εσύ εκείνο, εσύ τ' άλλο. Ωραία. Όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, το μνημόνιο είχε τελειώσει. Μπερνάγαμε στην επόμενη φάση. Άρα είχαμε το μεγάλο κίνδυνο να επιστρέψουμε στο status quo ante.
0: Και ο Τσίπρας είχε επιτελικό κράτος, δεν είχε στον διάβασμα.
1: Είχε την Τρόικα ακόμα, Τσίπρας. Του κυνηγούσε την Τρόικα αυτού. Εμείς πια βγήκαμε στην εποχή που ήμασταν πια στην εξυφημένη εποπτεία. Ήμασταν ένα βήμα πριν την έξοδο. Η έξοδο οριστεί είναι εξοδικό το 24. Αλλά στο ενδιάμεσο αυτό άρχισε να χαλαρώνει. Σωστά. Τι είπε λοιπόν σοφά ο Μητσοτάκης, παιδιά, αυτή τη γνώση που πήραμε και την πληρώσαμε πανάκριβα κάτι δισεκατομμύρια και κάτι θυσίες του ελληνικού λαού, το πώς να μην χάνουμε χρόνο. Το πώς να μας κοστίζει η καθυστέρηση δισεκατομμύρια, το πώς τελικά να μην αποτυγχάνουμε με το να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να συντονιζόμαστε υπουργοί, γενικοί γραμματείς και διευθυντή, θα το κάνω νόμο. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος.
0: Τι δεν κατάλαβαν από αυτό οι πέντε? Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν?
1: Είναι και χρήσιμο, είναι και επιτυχημένο, είναι και απαραίτητο.
0: Πολύ ωραία. Οι πέντε τι δεν κατάλαβαν από όλα αυτά που έχουν υπογράψει στην επιστολή? Από οι πέντε.
1: Ρε παιδάκι, οι πέντε ξεκίνησαν από κάτι άλλο. Ξεκίνησαν από μία.
0: Ότι δεν είναι πολύ δεξιό ο Μητσοτάκης.
1: Όχι. Από μία ενόχληση ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν διοριστεί από τον Πρωθυπουργό εξοκοινοβουλευτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν εκφράσει και πολιτική άποψη περισσότερο του ρόλου τους. Το ακούω ως επιχείρημα. Δεν είναι μηδέν αυτό που είπανε. Δεν είναι μηδέν. Έχει συμβεί. Άρα όλοι πρέπει να βρούμε τώρα τα πατήματά μας. Όμως, Άρη μου.
0: Μετά από 7 χρόνια χαλάσαν τα πατήματα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Στον 7ο χρόνο χάθηκα.
1: Θέλω να μου επιτρέψει να πω.
0: Βάλατε την κολποντιά ο ένας στον άλλον.
1: Θέλω να μου επιτρέψει να πω κάτι, γιατί ακούγεται τη δημοσκοπή και τη ζήτηση και είπε ο Θεό. Ένα αφήγημα. Από εκεί.
0: Όχι, το αφήγημα θα μα πάρει χρόνο να το αφήσουμε.
1: Άσε με ένα αφήγημα. Λοιπόν, έχω μια κυβέρνηση η οποία θα μειώσει κατά 70% το δημόσιο χρέο μέσα σε 7 χρόνια. Παράλληλα έχει ξεκινήσει τα μεγαλύτερα έργα υποδομής. Έκανε πραγματικότητα το εκεί προσκύτε πλησίων. Έδωσε αμυντική υπεροχή εναντί της Τουρκίας. Κατέστησε τον Υπουργό Οικονομικών της πρόεδρου του Eurogroup. Αναβάθμισε τη χώρα σε περίπτωση των αναπτυγμένων χωρών. Ψηφιοποίησε το μεγαλύτερο όγκο των κρατικών υπηρεσιών μέσα αυτό και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που αφορά εμένα. Εισήγαγε την αλλατική της μη κρατικής υποδομής που συζητάμε κανένα 50 χρόνια. Κατοχύρωσε τα εργατικά δικαιώματα μέσω ψηφιακών ηλεκτρικών μηχανισμών, κάρτα εργασίας. Κατέστησε τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο. Και προώθησε τη διαδίκηση μετατροπή τη χώρα σε ενεργειακό εξαγωγέα. Και μα κατέσσε και κεντρικό παίκτη γεωπολιτικό περιοχή.
0: Τον βαρεθήκαμε το Μητσοτάκη.
1: Και συζητάμε

0: να ψηφίσουμε.
1: Γιατί τον
0: βαρεθήκαμε. Είμαστε με τα καλά μας τώρα.
1: Χωρίς φωνές. Χωρίς φωνές. Διότι τον βαρεθήκαμε.
0: Τον βαρεθήκαμε. Εντάξει.
1: Σε αυτό θα απαντήσετε μετά.
0: Στα μνημόνια να ξεβαρεθείτε.
1: Λοιπόν, θα απαντήσετε αμέσως μετά.
0: Αν καταλάβει τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης από την Υπουργός και αυτή η κυβέρνηση, το να συζητά σοβαρά να τον ξαναψηφίσει, με συγχωρείτε, είναι αδιανόητο.
1: Αφού τον βαρεθήκαμε, λέμε. Δεν τον θέλουμε άλλο. Θέλουμε κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Γι' αυτό τσακωνόμαστε και εμείς λίγο δημοκράτες, για να δούμε λίγο ενδιαφέρον.
1: Γιατί μήπως θέλουν, μήπως και η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Νωρίς το πρωί αναχέτησαν μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σε πολύωρο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον ασπρόπυργο με ηλεκτρικό πατίνι. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο να βρεις είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι, ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
8: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι?
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς?
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Όλοι όσοι εντάσσεστε τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω ότι στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Προηγουμένως όμως, ο Δημήτρης Κολομιχάλης με την ταχύτητα που τον διακρίνει. Καλημέρα σας, κύριε Κολομιχάλη.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
12: Κατά της κυκλοφορίας, λοιπόν, ορίστε.
13: Κατά τη καλύτερη κυκλοφορία σήμερα στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τον Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Μοσχάτου. Και έτσι, από το Παλαιό Φάληρο και κατά μήκος αυτού, Παλαιό Φάληρο, μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία Υποδαμίας, έχουμε προβλήματα. Προσέξτε την παραλιακή, ξεκινήστε νωρίτερα. Η Κηφισού ανάμεσα στην Αχαρνών και τα Κτέλ έχει τα προβλήματά της. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε και λίγο καλύτερα. καλύτερος. Προσέξτε, τη Λαβρίου προς το Κοροπή στην Παιανία που έχει μποτιλιάρισμα ισχυρό και την άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους ανεβαίνοντας προς το Χαλάνδρη.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κύριε Υπουργέ της Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Επειδή θα είναι πολιτική συζήτησή μας, να πάρω 2 ερωτήματα από το κοινό, παρακαλώ, για το κομμάτι του χαρτοφυλακίου σας. Λοιπόν, θυμόσαστε ότι σας έστειλε ένα μήνυμα πριν από εβδομάδα, απαντήσατε, αλλά εγώ δεν το έχω προλάβει. Μια που είσαστε εδώ, όμως, να το πείτε εσείς. Στο αντικαρκινικό του Σωτηρία, από τον Αύγουστο του 25, είναι χαλασμένο το παθολογικό ανατομικό το μηχάνημα και οι άνθρωποι, λέει, βγήκαμε στο ιδιωτικό ιατρείο, πληρώσαμε 560 ευρώ για να κάνουμε την εξέταση.
15: Εκεί είχαμε πέρσι τον Αύγουστο ένα ατύχημα. Πήρε φωτιά το μηχάνημα. Ξεράγει το μηχάνημα και κάηκε.
12: Για την κατάστασή του καθυστερεί.
15: Έχει ξεκινήσει, όχι καθυστερεί. Οι διαδικασίες του δημοσίου δεν είναι αυτόματες, όμως μέσα στο καλοκαίρι θα μπει το καινούριο μηχάνημα. Έχει ήδη αγοραστεί και είναι διαδικασία.
12: Αν χρειαστεί να κάνει ο ασθενής.
15: Το νοσοκομείο έχει κάνει σύμβαση με ιδιωτικά κέντρα και δεν πρέπει να πληρώνει ο ασθενής. Για να έχει πληρώσει ο ασθενής, πήγε από μόνος του στο ιδιωτικό κέντρο. Το νοσοκομείο στέλνει στο ιδιωτικό κέντρο και
12: πώς παίρνει σειρά κάποιος για να κάνει την εξέταση μέσω του νοσοκομείου.
15: Το νοσοκομείο το κάνει. Μπορεί να του πω το νοσοκομείο. Θα στόχω σε 10 μέρες, ας πούμε, και θα πω και το θέλω αύριο. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
12: Μάλιστα.
15: Αλλά το νοσοκομείο έχει σύμβαση με ιδιωτικό διαγνωστικό και τα παίρνει. Όσο μπει ξανά το δικό μας μηχάνημα σε λειτουργία. Γιατί κάει και αυτό ο λόγος είναι άλλος λόγος.
12: Ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Στο Αττικό νοσοκομείο έκανε βιοψία ο άνθρωπος αυτός. Το ονοματεπώνυμό του είναι για μένα. Αλλά προσπαθεί να τηλεφωνήσει στον αριθμό του κέντρου, στο 2158 τάδε. Είναι συνεχώς κατηλημένο και δεν μπορεί να πάρει απάντηση για το πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία του. Δεν υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωση αυτόματο.
15: Πολλά μπορεί να το κάνει μέσω του 1566. Δεν θα πάει στο νοσοκομείο. Να πάει στο 1566 θα τον συνδέσουν. Εμείς έχουμε καταργήσει όλα τα τηλέφωνα. Όλα τα τηλέφωνα για την υγεία πλην ΕΚΑΒ είναι 1566. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό γιατί δεν ξέρω αν λειτουργεί τώρα το τηλέφωνο Αττικών.
12: Ναι. Και θα διεκπαιρεωθεί μέσα από εκεί η υπόθεσή του. Δηλαδή θα μάθει.
15: 1566.
12: Μάλιστα. Θα μάθει πότε θα είναι έτοιμη η βιοψία. Πολύ ωραία. Συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα. Στην χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση την πολύωρη της κοινοβουλευτικής ομάδος, τι είπε ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας στους βουλευτές? Είπε για να βγείτε, για να επανεκλεγείτε πρέπει να υδρώσετε. Πρέπει να...
15: Καλά, η ζωή είναι αγώνας, δεν είναι αυτόματο. Ναι. Δηλαδή επειδή εγώ σας είπα προηγουμένως θεωρώ αδιανόητο να μην ξαναπάρει την κυβέρνηση χώρος με τσουτάκι, σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος λόγος να το κάνει. Πρέπει να βγούμε, να εξηγούμε στον κόσμο, να μιλούμε με θάρρος, να τσακωθούμε κάποιοι μας κατηγορούν. Εγώ, ας πούμε, τι είπα στην ομιλία μου χθες, και δεν αυτόν έχει παίξει. Είπα στους συναδέλφους μου και χειροκροτήκα γι' αυτό. Παιδιά, πρέπει να έχουμε λίγο θάρρος. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι φοβισμένοι στους αντιπάλους μας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Και εγώ το πω κανονικά, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι μια μέρα το πρωί και εκεί που κάνω γυμναστική βλέπω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Είπε, μιλάμε με ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και τι έλεγε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη? Ήταν η εποχή του ΠΚΠ και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην κρύβονται πίσω από την ασυλία. Μόλις το είδα, άρα τρελάθηκα. Η Μιλένα Αποστολάκη, όσοι δεν το ξέρουν, είναι η μοναδική βουλευτής του ελληνικού κράτους, η οποία έχει καταδικάσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόστιμο, γιατί κρύφτηκε πίσω από τη βουλευτική της ασυλία. Δεν παίρνω το στην υπόθεση, είναι προσωπική της υφής και το θέλω. Αλλά η ουσία, αν ένας βουλευτής στην Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει για τη βουλευτική ασυλία και τους βουλευτές, είναι η Μιλένα Αποστολάκη. Ναι,
12: αλλά η αστική ευγένεια του συναδέλφου σας δεν του επέτρεψε.
15: Δεν επέτρεψε να του πει, κυρία μου, πληρώσαμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πρόστιμο για εσάς. Γιατί κρυφτήκατε πίσω από την ασυλία, θα κάνετε υποδείξεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν το πει κανένας. Δηλαδή εδώ είναι τρέλες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ναι.
12: Είναι μόνο η αστική ευγένεια, κύριε Υπουργέ, είναι ότι γενικώς δεν υπάρχει θάρρος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Όχι. Ναι. Θάρρος έχουμε. Ναι. Αλλά έχουμε ένα στυλ.
12: Ένα φοβικό. Το, ότι το φοβικό το έχετε και
15: καμιά φορά το ξεπερνάω.
12: Μη σας πούν και τοξικό, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί...
15: Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Χθες έκανε τα εγγένεια του δικηγορικού του γραφείου η κυρία Αχτσιόγλου.
12: Μάλιστα.
15: Καλή επιτυχία, καλωρίζει και μου είναι και συμπαθής η κυρία Αχτσιόγλου. Μα κάνα και πελάτες να πάει και καλά. Όλα καλά. Το δικηγορικό της γραφείο είναι το γραφείο της κυρίας Παπασπύρου. Πρόσεχε τώρα. Η κυρία Παπασπύρου ήταν αυτή που διόρισαν Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως. Είναι αυτή που οργάνωσε τα κλιμάκια ελέγχου στο Κελπνό.
12: Είναι εκεί που πήγε ο κύριος Τζανακόπουλος εκείνο τη Δευτέρα το απόγευμα και ήπιε.
15: Όχι, εκεί πήγε στο. Ναι, και σε αυτή πήγαινε, αλλά πήγαινε.
12: Πήγε στον Άριο Πάγο και πιάνε τσάι όλοι μαζί. Να. Ήταν το απόγευμα, το tea time. Ναι, ναι.
15: Έχει διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως. Αυτή κυνηγάει το Κελπνό. Χάρη στα απολύματά τη γίνονται διώξει ανθρώπου. Απολύονται από το Κελπνό. Τελικά αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στη δικαιοσύνη.
12: Αθώνονται
15: αμετακλήτω. Καταδικάζουν του συκοφάντε του. Πληρώνει αποζημίωση το Κελπνό σε αυτού που βάλουν την παράνομη απόλυση. Έχουν πληρώσει και αποζημίωση. Ναι. Πληρώνει και αποζημίωση.
12: Προθέσε, ιτήθηκε άλλη μια φορά ο Πολάκης.
15: Καταδικάστηκε πολύ ωραία.
12: Από τον κύριο Σταμάτη Πολύ, μάλιστα.
15: Η κυρία την οποία είχαν βάλει να μα κυνηγάει είναι αυτή που έχει το δικηγορικό γραφείο τη κυρία Αχτσιόγλου. Σε ρωτάω τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα κατηγορήσουν τη Νέα Δημοκρατία για εκλεκτικές συγγένειες με τη δικαιοσύνη και για παρεμβάσεις δικαιοσύνη.
12: Αυτά που λέτε όμως σας λέω ότι είστε τοξικός. Γιατί στο κομιλφό δεν πρέπει να υπενθυμίζουμε αυτά, κύριε.
15: Μα προσπαθώ Γεωργιάδη, να εξηγήσω κυρίως προς τους νεοδημοκράτες ότι το να δεχόμαστε εμείς να μας κουνάνε το δάχτυλο. Για, όταν έβγαλα την
12: αυτό
15: υπόθεση,
12: συμβαίνει από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μετά και 50 χρόνια
15: για την
12: συμβαίνει.
15: Παπανδρέου. Μάλιστα. Και το Βενιζέλο που όταν έστειλε στη Βουλή τον φάκελο για να διωχθεί ο Βενιζέλος για τα υποβρύχια, ο Βενιζέλος πρόσπασε όχι ζήτησε την πειθαρχική της δίωξη. Δεν το έκανα γιατί θεωρούσα τη δικογραφή που είχε στείλει τότε Παπανδρέου σοβαρή για τον Βενιζέλο. Γελία δικογραφή ήταν, ξέρετε τι έκανε τότε. Το ψάξα μετά. Είχε ανέβει η ζωή Χρυστοπούλου στη Βουλή. Ψέματα. Είχε ανέβει ο Καμένος στη Βουλή και κατηγορήσει τον Βενιζέλο για τα υποβρύχια. Πήρε τα πρακτικά της Βουλής η Ζωή Χρυστοπούλου, τα κατέθεσε την Παπανδρέου
12: και εκείνη τα έκανε δικογραφία.
15: Πήρε αμελητή στη Βουλή για να γίνει δικογραφία. Μιλάμε για μια κωμωδία. Για τέτοια εισαγγελία μιλάμε. Τα αφήνω αυτό. Πρόσεχε τώρα. Άλλο λέω. Αφού τη Νέα Δημοκρατία έτρωγε ξύλο μια εβδομάδα ότι η κυρία Παπανδρέου άξιζε εισαγγελέα που κυνηγά τους βουλευτές, μετά καταλάβαμε στη Νέα Δημοκρατία ότι ο Παπαβενιζέλος ως πρόεδρος Μπασόκ είχε ζητήσει την πειθαρχική τη δίωξη. Γιατί του είχε ασκήσει δίωξη εκείνου. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό, παιδιά.
12: Μήπως και το επιτελικό σας κάτος είναι λίγο κομιλφό, κύριε.
15: Σας είπα στη Νέα Δημοκρατία.
12: Ναι, ναι, και στο Μαξίμου είναι κυριαρχεί το κομιλφό. Ναι, αλλά έτσι όμως προσέξτε. Υπάρχει το εξής θέμα τώρα. Προσέξτε. Βάλετε ο κύριος Μητσοτάκης από μερίδα βουλευτών, δεν μπορώ να τη μετρήσω, μικρή, μεγάλη, μεσαία, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι δεν αρκούνται ως δεξιός, αλλά και το επιτελικό κράτος προσπαθεί να διατηρεί τις σχέσεις με εκείνον τον κεντρό κόσμο, ο οποίος δεν σας θέλει δεξιούς. Δηλαδή σας θέλει ακριβώς κομιλφό. Να μην υπενθυμίζετε τώρα του παρελθόντος, δηλαδή να μην είστε φωνακλάς, να μην τσιρίζετε, να μην λέτε αγριάδες, να μην είστε πατερναλιστής. Διαβάζω ότι ο χαρακτηρισμός που έχετε τώρα είναι ότι ο Γεωργιάδης είναι ένας πατερναλιστής, είναι ο πατερούλης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πέραν το ότι είναι τοξικός, πώς γίνεται αυτό, πώς συμβιβάζονται όλα αυτά τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω.
15: Πρώτα απ' όλα, εγώ τους συναδέλφους μου τους αγαπάω στην Νέα Δημοκρατία, τους εκτιμώ. Είμαι υπουργός γιατί με εμπιστεύονται. Ξέρω ότι για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να τρέξουν αυτοί πάρα πολύ. Το να είσαι βουλευτής σήμερα, Άρη, μου ξαναλέω, είναι δύσκολη δουλειά. Ο κόμμα νομίζει ότι θησαυρίζουν βουλευτές, φράγκο δεν τους μένει. Γιατί ένα από τα προβλήματα που έγιναν στην περίοδο του αντικοινοβουλευτισμού είναι εξεφτελίσαμε, σου λέω, το θεσμό πραγματικά.
12: Ναι.
15: Πρέπει να γίνει μια σοβαρή ζήτηση για το θεσμό, σου. Δεν πάει καλά ο θεσμό που τώρα έχουμε κάνει. Και η σοβαρή ζήτηση δεν είναι να καταγίνουμε το σταυρό προτίμηση, ούτε να γίνει η λίστα επικρατείας. Είναι να κατοχυρώνουμε το θεσμό. Ο βουλευτής πρέπει να είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο. Και πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και να του παρέχει το κράτος τα μέσα για να κάνει δουλειά του. Αυτά είναι απαραίτητα να γίνονται όλα.
12: Μάλιστα.
15: Αν δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι.
12: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως. Πέραν το ότι πρέπει να συμβιβάσετε μεταξύ σε ποια στάθμη θα είναι το δεξιόμετρο.
15: Να πω κάτι δεξιόμετρο.
12: Ταυτοχρόνως, ναι, υπάρχει ένα δεξιόμετρο.
15: Υπάρχει
12: αυτό που είπατε ότι η συνάδελφό σας μπορεί να φτάσει μέχρι τη Σελήνη για να μην βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Γιατί το είπατε αυτό. να συμμετάσχει δηλαδή στη μάχη και στο πουκάμισο που υδρώνετε εσείς και κανένα δύο-τρεις άλλοι
15: τώρα μεταξύ
12: μας.
15: Εγώ θα μείνω στη φράση πρωθυπουργού.
12: Ναι.
15: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, πήγε κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σαν μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδης για το κυβερνητικό έργο. Προσχετί, το είπε Μητσοτάκης πολύ.
12: Με τάκτ.
15: Ναι, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στο ίδιο βαθμό ενθουσιώδης. Λοιπόν, εγώ έχω μία άποψη. Την έχω από τη μελέτη της ιστορίας, δεν την έχω τώρα στην πολιτική. Ως ιστορικός έχω την άποψη. Πώς μπόρεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, ενώ ήταν μια χούφτα άνθρωποι, να τσαθούν στους Πέρσες, να κυριαρχήσουν τον αρχαίο κόσμο, να εφεύρουν τον μεγάλο πολιτισμό. Γιατί έγιναν αξιόμαχοι στη μάχη. Πώς όμως έγιναν αξιόμαχοι όταν ήταν λίγοι έναν των πολλών? Γιατί εφήβραν έναν νέο τρόπο πολέμου. Ονομάζεται φάλαγγα. Η φάλαγγα τι έκανε? Έκανε τους λίγους να μπορούν να κερδίζουν τους πολλούς. Πώς? Συντονίζοντας τη δράση τους. Και έτσι έφταναν 1.000.000 Πέρσες Θερμοπύλες και 300 στρατιά τους σταμάταγαν.
12: Ποια είναι η σχέση με την Ρωμαϊκή Λεγιώνα?
15: Η Λεγιώνα είναι εξέλιξη της φάλαγγας. Είναι αντιγραφή και εξέλιξη της φάλαγγας. Γιατί θα σου πω, ποια είναι η διαφορά? Σπάει εύκολα σε κόρτες και κάνει ταυτόχρονα πολλές αποστολές. Η Ρωμαία έκανε και ένα βήμα μπρος. Είναι εντάξει, μην πάμε στην εξέλιξη του πολέμου. Θα να πω ότι η φάλαγγα όμως το βασικό στοιχείο και η Λεγιώνα είναι ένα φάλαγγα είναι. Η φάλαγγα τι κάνει, ένας πολυβασιαστής ισχύος.
12: Τα κάνει αυτά η κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι σκορποχώρη.
15: Εν μέρη το κάνει.
12: Είναι σκορποχώρη.
15: Όχι, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Μην παρακολουθήσω τώρα λέω ονόματα που δίνουν. Γιατί θα δικήσω κάποιους.
12: Ναι. Οι υπουργοί δίνουν την ίδια μάχη με τους βουλευτές.
15: Εδώ είμαστε τώρα. Εγώ τι είπα. Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια. Άντεξε μια συνέντευξη για να ακούσουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο. Και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αν λόγω της επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πας σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις υποκλεμμένες, να σε ρωτήσουν για τίποτα που συζητάνε, και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λοιπόν, άρα.
12: Φτάνει και στη Σελήνη, δηλαδή.
15: Δεν ξέρω. Λέω, γυρνάνε το σύμπαν.
12: Μάλιστα.
15: Εγώ τι λέω τώρα εδώ. Λέω, ακούστε. Κάντε ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως, τώρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Εφόσον πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άξιος πρωθυπουργός, και εγώ το πιστεύω.
12: Το πιστεύετε όλοι οι υπουργοί.
15: Δεν μπορώ να θα διανοηθώ ένας υπουργός.
12: Δεν ξέρω τι.
15: Μα μπορεί ένας υπουργός να δέχεται να είναι υπουργός ένα πρωθυπουργό που δεν πιστεύει ότι είναι άξιος. Πού τι νόημα έχει αυτό? Άμα πιστεύεις ότι
12: από αυτά, από αυτά που γράφονται, τι να πω εγώ.
15: Μα αν πιστεύεις
12: είναι αυτό που λέει ο
15: σου, δεν είναι άξιος, φεύγει.
12: Δεν το λέω εγώ. Ακούω να το λέει άλλοι.
15: Ναι.
12: Λοιπόν.
15: Για να μείνει σε μια κυβέρνηση, το ελάχιστο κοινό που απλά σου ενδέχεται ο πρωθυπουργός αξίζει τον κόπο. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Πολύ ωραία.
12: Δηλαδή θα παλέψετε όλοι για αυτό να πατήσετε
15: λέω
12: πάνω
15: τώρα
12: στο 30%. Μισό λεπτό. Θα παλέψετε όλοι να πατήσετε πάνω σε αυτό το 30% για να οικοδομήσετε αυτοδυναμία. Γιατί το να ξεκινάς με ένα δημοσκοπικό, λέω, αν έτσι 30-31,
15: ακόμη και 29. Αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μια χαρά. Και επιτρέπουν απολύτως το να κατακτήσουμε την αυτοδυναμία την πρώτη φορά. Δεν θα υπάρχει δεύτερη φορά. Μία φορά και θα κερδίζουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεις την ανάλυση δημοσκόπησης της ΜΑΚ της Κυριακής, ναι, του κυρίου Γεράκη, έχει μια επισήμανση η εταιρεία ότι αυτά τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που τα γράφουμε σήμερα τα καταγράψαμε ακριβώς τα ίδια και τον Απρίλιο του 2023.
12: Αυτό λέει ο Δερμιώτης, το λέει ο Ανδρέας Διαρκός.
15: Εγώ δεν προεξοφλώ ότι επειδή τον Μάιο του 2023 πήραμε 41 και τον Απρίλιο του 2023 είχαμε τα ίδια δημοσκοπικά ευρήματα, τώρα θα ξαναγίνει το ίδιο. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέω όμως ότι εφόσον τώρα έχουμε τα ίδια δημοσκοπικά χαρακτηριστικά με το Απρίλιο του 23, αν δουλέψουμε και αγωνιστούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε και το Μάιο του 23.
12: Ναι, αλλά έρχεται ο κύριος Γκλαβίνας από το Πασό και λέει: δηλαδή πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης. Να τα δούμε κανέναν άλλο σε αυτόν τον τόπο επιτέλους.
15: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γκλαβίνα για να πούμε και λέει στο Πασό.
12: Για να κάνουμε διάλειμμα. Θα είναι και μετά τις 9 εδώ ο υπουργός.
15: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να εξηγήσω κάτι για τον κύριο Γκλαβίνα αφιερωμένο. Πρώτα απ' όλα θα μου
12: να κάνω ένα διάλειμμα εδώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
21: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
22: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
23: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
24: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
25: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
24: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
25: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Αναγγέλλω εκ των προτέρων ότι ο κύριος Άδων Ζουβιάτης θα είναι για ένα ακόμη μία ώρα μετά τις 9 μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, απάντηση στον κύριο Γκλαβίνα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη είχε μια λογομαχία με τον Ανδρέα Δρυμιώτη και του είπε, δηλαδή, πρέπει να βγαίνει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
15: Πριν πω το πολιτικό, ναι, θέλω να πω ότι η εικόνα ήταν κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη.
12: Ποια εικόνα?
15: Ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γκλαβίνας, μιλούσε στον κύριο Δρυμιώτη με τόση
12: αγένεια. Και είναι κρίμα. Θέλω, γιατί ο κύριος Γκλαβίνας είναι καλή περίπτωση.
15: Ναι, εγώ δεν το περίμενα τον Γκλαβίνα.
12: Και εγώ το ίδιο.
15: Σοκαρίστηκα.
12: Ναι. Τι έχουν πάθει στο Πασόκ? Τσιπρίζουν στο φουλ, στο κοκκινό.
15: Αν δω ένα μεγαλύτερο σε ηλικία με ένα άνθρωπο, μαζεύομαι λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω.
12: Εννοείται.
15: Έτσι με μάθανε οι γονείς μου. Μπορώ να σου πω, μαζεύομαι. Αυτό του μίλησε με τόση σκέπαση.
12: Γιατί του βγαίνει η αγένεια τώρα, αυτό είναι το ίδιο. Γιατί τσιπρίζουν σε αυτό το βαθμό.
15: Πάμε λοιπόν να δούμε το μείζον που ήθελα να καταλάβω λίγο, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ό,τι και να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη δεκαετία, 15 ετία, εξαερώθηκε. Από ένα κόμμα του 44% να φτάσει μέχρι 5. Σωστά μέσα εδώ. Εξαερώθηκε. Για ποιους λόγους δεν έχει σημασία, πλήρωσε ο κόσμος για μην είναι Ελλάδα στο ευρώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν το βάζω μηδέν. Θεωρώ πράγμα ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε μεγάλη πλάτη για να μην είναι Ελλάδα.
12: Το Βενιζέλο έβαλε.
15: Έβαλε πλάτη, σου λέει, έβαλε πλάτη.
12: Εννοείται.
15: Σε αυτή την κατάρρευση κατάφερε να κρατήσει κάποια κάστρα. Και κατά τη γνώμη μου, τα δύο πιο ενδιαφέροντα είναι ότι στο επιμελητήριο στην Αθήνα ένας πρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ, εδώ και πολλά χρόνια κυριαρχεί, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, και στους Μακρομεσαίους, ένα πρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί ο Καμαδάς. Δηλαδή,
12: στη ΓΕΣΕ δεν κυριαρχεί ο Παναγόπουλος.
15: Ναι, αλλά λέω και φυσικά Καμαδάς. Ναι, ξαναβγεί και τώρα και πάρω που τον βρίζανε. Ναι. Αλλά λέω αυτούς τους δύο για ποιο λόγο? Διότι το να έχει ένα σοσιαλιστικό κόμμα να είναι επικεφαλής τη ΓΕΣΕ έχει μια λογική. Το να είναι όμως σοσιαλιστικό κόμμα επικεφαλής στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και μάλιστα μέσω της εκλογικής κυριαρχίας Νέας Δημοκρατίας, αυτό με συγχωρείς είναι δύσκολο πράγμα. Δηλαδή δείχνει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Δεν ξέρω να βέβαια.
12: Απολύτως συμφωνώ.
15: Να επιλέγουν οι μικρομεσαίοι ως εκπροσώπους τους.
0: Οι οποίοι όμως.
15: Τους ανθρώπους ναι, που χάνει το δοσίο, Καβαδάς.
0: Χωρίς να μειώνουμε τις ικανότητες των δύο ανθρώπων, από την άλλη πλευρά η μικρομεσαία ήταν πάντα πιο κοντά στην πασοκική αντίληψη.
15: Αλλά αναγκαστικά.
0: Ναι, όχι, αλλά δε, να μην μειώσουμε.
15: Ο ΕΒΑ είναι ο Πρατάκος. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, είναι άλλη κατηγορία το ΕΒΑ, βέβαια. Αλλά μην μειώσουμε την αξία των ανθρώπων.
15: Πάμε να εξή τον από τώρα. Έχει λοιπόν ως Πασόκ την τύχη να έχει κρατήσει δύο απόρθητα κάστρα στους μικρομεσαίους. Πολύ ωραία. Αποφασίζει ο Ανδρουλάκης να ρίξει την πιάτσα ως δίθεν κυβερνητική πρόταση για να δείξει ότι έτοιμος να κυβερνήσει την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού.
0: Η οποία πλήττει αυτούς τους δύο.
15: Αυτή οι πρώτοι που βγαίνουν και κάνουν δήλωση εναντίον του και σκληρή δήλωση και ο ένας και ο άλλος
0: είναι αυτοί δύο.
15: Τη διαβάζω τη δήλωση και σκέφτομαι. Ρε παιδιά, ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς να μην κάνουν δήλωση όταν το
15: 95%,
0: το 95% των επιχειρήσεων είναι αυτές οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν οι δύο.
15: Μπράβο. Όταν αυτό θα καταστρεφόταν αυτές τις επιχειρήσεις, γι' αυτό και είδε το Πασόκ και δεν το εννοούσαμε έτσι και είπαμε πιλωτικά και να γίνει σε μερικές και να δούμε πώς θα πάει. Το γυρίζανε μετά. Δεν το συζητάω. Δεν μπαίνω στην ουσία της πρόταση. Της πρόταση μια κομμωδία, μια τρέλα. Άστο αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όπου εφαρμόστηκε απέτυχε. Και όλα για να πούμε, γιατί σ' άκουγα πολύ την τηλεόραση, δεν ήμουν εκεί να σα πω. Όπου εφαρμόστηκε απέτυχε το μοντέλο αυτό. Δηλαδή, είσαι έστω το αναστρέφεται τώρα. Λοιπόν, το κλείνω όμως αυτό. Λέω το πολιτικό με ενδιαφέρει. Είσαι λοιπόν ο Ανδρουλάκης. Αποφασίζει να κάνει μετά από 2,5 χρόνια που μιλά μόνο για τι υποκλοπέ. Υποκλοπέ πρωί, υποκλοπέ μεσημέρι, υποκλοπέ βράδυ, υποκλοπέ νομίζω, υποκλοπέ εξούνιο σου. Αποφασίζει να κάνει την πρώτη σου πρόταση κυβερνητική. Πολύ ωραία. Και τους δύο ανθρώπους που έχεις στο κόμμα σου
0: δεν
15: τους έχεις πάρει ούτε τηλέφωνο. Γιατί αν τους είχε πάρει τηλέφωνο, θα του είχαν πει: μη τη βγάλεις την ανακοίνωση και θα έχεις σκεφτεί κάτι άλλο. Αντί να αναγκάσει να την παίρνει πίσω εκ των υστέρων. Άρα τι καταλαβαίνεις αμέσως? Ότι οι άνθρωποι από τη διακυβέρνηση είναι άσχετοι. Έχω δίκιο ή άδικο? Είναι άσχετοι, παιδάκι μου. Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
15: Είναι άσχετοι.
0: Στέρεο επιχείρημα.
15: Δεν μπορεί να συνοηθούν οι του Πασόκ με του Πασόκου. Πώς να το καταλάβει αυτό, πώς να το εξηγεί αυτό? Είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά.
15: Αφά δώσα σε αυτού τη χώρα.
0: Ναι, αλλά θα κυβερνάει συνέχεια ο Μητσοτάκης.
15: Εμένα, αν με ρωτά τη γνώμη μου, το σωστό στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι να αλλαγεί στην εξουσία και να υπάρχουν και προτάσει και όλα αυτά είναι το σωστό. Από την άλλη, να σου πω και κάτι, Ρεάρη. Άμα έχει βρει κάποιον που την κάνει δουλειά. Λέει τόσο κακό να έχει να την κάνει δουλειά. Αφού το βρήκαμε, τώρα τι κάνει τη δουλειά. Το συμπαθεί, δεν το συμπαθεί. Σου αρέσει το στυλ του, δεν σου αρέσει το στυλ του. Θα ήθελε να ήταν πιο δεξιό ή πιο κεντρό. Θα ήθελε να ήταν πιο ψηλό ή πιο κοντό. Τη δουλειά την κάνει όμω.
0: Για εσά, κύριε Υπουργέ, αλλά με έναν όρο θα απαντήσετε μετά τις 9, γιατί ναι, θέλω να μπουν και οι καινούργοι φίλοι στην παρέα μα. Για εσά, ο Μητσοτάκης είναι δεξιό. Δηλαδή, αν κατούσατε εσεί δεξιόμετρο, θα μα πείτε τι δείχνει. Βλέποντα, κοιτάζοντα το δεξιόμετρο το Μητσοτάκη, να μα πείτε πόσο δεξιό είναι κατά την αντίληψή σα, λίγο πολύ, πάρα πολύ, μετά τι 9.
15: Okay.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, δεν πει ειδήσεων.
1: Δυτικά τη Ελλάδο. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
8: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
8: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
10: 4 δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα πέρα ως πέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι μου κάνετε, όλα καλά? Ελπίζω και εύχομαι και χαίρομαι που είστε καλά και που ανταμώνουμε εδώ καθημερινά. Που λέτε ομορφιές μου καλήγα καμαρωτές, σήμερα ξημέρωσε μια πολύ διαφορετική μέρα από αυτό που γνωρίζαμε χτες. Και μάλιστα έχει βροχούλα, έχει κρύο, ψυχρούλα τέλος πάντων η ανοιξιάτικη. Και θα το πάει λέει το σεναριάκι σήμερα, ίσως και αύριο. Σήμερα και μπορεί και όλες υποβροχές. Οπότε σήμερα που ο μήνας έχει 8 και είναι Παρασκευή, άλλαξε το σκηνικό του καιρού. Κάπως έτσι θα φαίνεται ότι θα το τρέξει ο Μάιος, τουλάχιστον στις πρώτες μέρες. Οπότε εμείς με το καλημέρα σας σας λέμε ομπρελίτσα, κλειστά παπουτσάκια, κανένα ελαφρύ μπουφανάκι, να μην μου κρυώσετε κιόλας, έτσι. Και συντονίζεστε 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Δήμητρα Λαοπόδη και Γιώργος Κατσούλης. Καλημέρα, ξεχωριστή στο Γιάννη Λέκα, βέβαια. Στο φίλο μας το Γιάννη. 11 η ώρα χτες το βράδυ μας στέλνει τώρα ένα μήνυμα. Εδώ μπορείτε να μας παρακολουθήσετε πέρα από διαδικτυακά να μας ακούσετε, αλλά και live να μας ακούσετε στους 92,8. Μπορείτε να μπείτε και στον Δήμητρα Λαοπόδη τώρα στο προφίλ στο Facebook. Οπότε θα μας δείτε και από εκεί. Και ο Γιάννης λοιπόν έστειλε ένα ωραιότατο μήνυμα και μας δείχνει πόσος κόσμος ήταν 11 η ώρα το βράδυ χτες στο Μεσολόγγι για να προσκυνήσουν την Ιερή Εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί. Αύριο το πρωί η εικόνα θα είναι εκεί μέχρι το πρωί του Σαββάτου στις 4. Οπότε εσείς αντιλαμβάνεστε ότι μπορείτε να επισκεφτείτε όσοι μπορείτε και μακάρι να τα καταφέρετε οι περισσότεροι με υπομονή και να προσκυνήσετε αν θέλετε. Και μου έλειψε λέει ο Γιάννης η παρέα σου, και 2 ώρες αναμονή. Εντάξει, έτσι είναι. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει να προσκυνήσει την εικόνα, οπότε θα πάτε εκεί ψυχρεμά. Έτσι, και αν χρειαστεί τώρα να δώσετε και προτεραιότητα σε κάποιον έτσι πιο ηλικιωμένο άνθρωπο ή και ένα μικρό παιδάκι, κάντε το έτσι από την καρδιά σας. Όσο μπορείτε, δεν χάθηκε ο κόσμος για 5 λεπτάκια παραπάνω που λέμε. Καλημέρα στο Γιώργη, καλημέρα και στη Σταυρουλίτσα μας που είναι εδώ. Καλημέρα και στον Κώστα που μας παρακολουθεί. Καλημέρα στη Λιάννα. Λιάννα μου, έτοιμη συνέντευξη σου. Θα την πάρει σήμερα, διότι ο κύριος Κατσούλης από εδώ μας ξέχασε τι να κάνουμε τώρα. Και μας την έστειλε λίγο καθυστερημένα μετά. Πρόλαβα κι εγώ τις δουλειές ένα κάρο. Οπότε σήμερα, κύριε Γιώργο, θα μας στείλετε και τις χθεσινές συνεντεύξεις, κύριε Γιώργο? Όχι, λέει ο κύριος Γιώργος. Δεν σκάει, λέει, να σας τη στείλω. Το έθεσα καλώς. Δηλαδή, άμα πέσει να μπαξίσω, ας πούμε, που λένε και οι γείτονες, θα γίνει τίποτα. Μάλιστα, τι να πω εγώ τώρα. Δημοκρατικές διαδικασίες, παιδιά μου. Δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι που λέτε με πολύ ωραία πράγματα και εξαιρετικό ρυθμό. Σας περιμένουμε εδώ να συντονιστείτε 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας και Δυτικά FM. Θα έχουμε σήμερα και καλεσμένη εδώ στο στούντιο μια εξαιρετική επιστήμονα για να συζητήσουμε πολλά της καθημερινότητάς μας που αφορούν γονείς και παιδιά και όχι μόνο, γενικότερα πώς κυλάει η ζωή μας και πώς μπορούμε και να τη βελτιώσουμε και γενικότερα από πού προέρχονται όλα αυτά τα άγχη πολλές φορές. Ναντιάκη μου, καλημέρα. Πώς είναι το ποδαράκι μας? Να στείλουμε μια καλημέρα στη φίλη μας την Άντια που μας παρακολουθεί και στο φίλο μας τον Νίκο Τωράπο. Θέλω να στείλω μια ξεχωριστή καλημέρα που είναι εκεί στο Ξηρόμερο και που δώρησε στο Δήμο Αγρινίου μια υπέροχη συλλογή τόσο από γραμμόφωνο όσο και δίσκους εποχής. Βινιλίου. Τραπέζωσε από ό,τι βλέπω και αρκετό κόσμο χτες και δημάρχους. Μπράβο, ελπίζω να φάγατε καλά, να ήπιατε καλά. Είναι και προεκλογική η περίοδος. Τέτοιες συναντήσεις και επαφές όλο και κάτι έχουν να βγάλουν. Αξιωθήκανε και οι υπερδικακιώτισες, βλέπω εδώ, Λιάννα, να πάτε να προσκυνήσετε στο Άξιον Εστί. Μπράβο, την ευλογία της Παναγιάς μας να έχετε. Όσο για τον κύριο Κατσούλη εδώ πέρα που τον έχω μουρτζούφλη σήμερα, γιατί μάλλον του χαλάει τα σχέδια ο καιρός. Είναι έτσι, κύριε Γιώργο? Όχι, λέει ο κύριος Γιώργος, ήθελα να πέσω καμιά 15 ώρες για ύπνο. Δηλαδή δεν το χόρτασες 8 ώρες, 10 ώρες, πόση ώρα ρίχνεις. Κάνα 20 ώρες ύπνο ήθελες να το ρίξεις και αυτό. Τι να σου πω κι εγώ, βρε παιδί μου, που Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, ελπίζω το ευχαριστηθείς. Πάντως ελπίζω κι εγώ να μην μας τα χαλάσει ο καιρός αύριο που είναι του Αγίου Χριστοφόρου. Σήμερα είναι παραμονή και θα υπάρχει και αρτοκλασία στον Άγιο Χριστόφορο και διάφορα ωραία πράγματα. Οπότε τιμάμε και τον Πολιούχο μας και στέλνουμε και χρόνια πολλά στους Χριστόφορους και στις Χριστοφορούλες, Χριστοφορίτσες που τις λέω εγώ, που γιορτάζουν και που δεν θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί, μιας και είναι Σάββατο, για να τους πούμε χρόνια πολλά. Οπότε την τιμητική τους την έχουν και αυτοί σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν,
Λοιπόν, σήμερα είναι των οσίων Αρσενίου του Μεγάλου και Αρσενίου του Διαχριστών Σαλού. Λοιπόν, ο Άγιος Αρσένιος δηλαδή γιορτάζει σήμερα. Όσοι φέρετε το όνομα αυτό, χρόνια πολλά. Αρσένιος Αρσενία, αλλά δεν σταματάμε εκεί, όχι. Είναι του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζει ο Θεολόγος και η Θεολογία. Χρόνια πολλά, παιδιά. Να είστε πολύχρονοι, να είστε γεροί, τυχεροί, δυνατοί. Πάμε να δούμε λοιπόν τι άλλο έχουμε σήμερα. Σήμερα τιμάμε ένα ζωντανό το οποίο έχει βοηθήσει τον άνθρωπο από τότε που σχεδόν πάτησε στη γη και εμφανίστηκαν παρέα μάλλον. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Ε? Δεν έπρεπε τώρα να παίζουμε τον Κυρμέντιο εδώ, κύριε Γιώργο μας. Α, είσαι πολύ πονηρούλης, κύριε Γιώργο μας. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Είναι λοιπόν η World Donkey Day. Σήμερα. Σ' αρέσει ο κατσούλι. Γιορτάζεται λέει κάθε χρόνο στις 8 Μαΐ για να τιμήσει ένα τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει και που το ταλαιπωρούν και που το κακοποιούν και ιδιαίτερως στα ελληνικά νησιά που το γαϊδροφορτώνουν που λέμε. Και όχι μόνο αυτό, και τα χτυπούν κιόλας. Ο οικόσιτος που λέω γαϊδαράκος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες και πιστεύεται ότι κατάγεται λέει από τον αφρικανικό άγριο όνο που μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος του είτε ως ξεχωριστό είδος. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Ο γαϊδαράκος λοιπόν είναι αυτός που έχει τη φήμη πως είναι πεισματάρης. Αλλά ειδικοί στη συμπεριφορά των ζώων αποδίδουν λέει αυτό το χαρακτηριστικό στην έντονη αίσθηση αυτοπροστασίας. Δηλαδή ένας γαϊδαρός δεν θα εξαναγκαστεί, δεν θα φοβηθεί να κάνει κάτι που θεωρεί επικίνδυνο, αλλά μόλις κερδίσει την εμπιστοσύνη σου μπορεί να είναι ο πιο πιστός σου και αξιόπιστος εργάτης. Και γενικότερα θεωρούνται και φιλικά και παιχνιδιάρικα τα γαϊδουράκια και έξυπνα ζώα που θέλουν και να μαθαίνουν. Δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός επίλεξε το γάιδαρο. Ανέβηκε πάνω σε ένα γαϊδουράκι, έτσι, για να μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Αυτά τα λόγια, τα λίγα λόγια για το γαϊδαράκο, ο οποίος είναι ένα είδος που θέλει πολύ μεγάλη προστασία και που οι φάρμες των γαϊδαράκων δεν είναι και λίγες πια. Και φυσικά το γάλα γαϊδούρας, να ξέρετε ότι είναι ένα πολύ πολύ σπουδαίο γάλα με πάρα πολλά ιχνοστοιχεία μέσα, πολύ δυνατό. Ευχαριστούμε λέει εσένα και τον κύριο Κατσούλη Ιλιάνα Τζανουλίνου Παπαδημητρίου. Κύριε Κατσούλη μας, βλέπετε, ευχαριστίες εδώ, καλά καλά καλά. Χαιρετάει ο Γιώργος, παιδιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στέλνει έτσι. Του στέλνει κάπως από αυτόν τον τρόπο. Και η Αγγελικούλα μας παρακολουθεί και επίσης στέλνουμε και στην Αγγελικούλα την καλημέρα μας. Και να σας πούμε ότι είμαστε εδώ μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί. Οπότε, όπως κάνετε καθημερινά, θα μας στείλετε και εσείς τις καλημέρες σας. Και φυσικά θα πιούμε μαζί το καφεδάκι μας. Αγγελικούλα ζάχαρη, Αγγελικούλα μέλι. Άντε να δω πότε θα τα πούμε και από κοντά. Μακαρονόπιτα έκανα χτες, κερνάω. Δηλαδή, ακούς κύριε Κατσούλη, μια ωραία μακαρονόπιτα με σπιτικό φύλλο να φέρω, κανένα κομματάκι, τίποτα. Α, είσαι της δίαιτας σήμερα. Είναι και Παρασκευή, λέει ο Κατσούλης. Φασολάδο δηλαδή σήμερα, ή φακάς. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα εδώ στο Δυτικά FM. 2641-039-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και εμείς καλημερίζουμε και το PS Cafe Bakery που μας σερβίρει καθημερινά τα καφεδάκια μας εδώ στο στούντιο. Και όχι μόνο, σας περιμένει το PS Cafe Bakery στη Μαβίλη 10, είναι η Βέτα μας εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα περάσετε πολύ ωραία σε αυτή την όμορφη γωνιά της πόλης. Είναι δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Δοκιμάζετε και ευχαριστιέστε και ολόφρεσκα λαχταριστά σνακ, όπως είναι οι τυρόπιτες, όπως είναι χορτόπιτες, νηστίσιμες ή όχι. Και βέβαια το ψωμάκι της ημέρας το βάζετε στο τραπέζι. Και αν θέλετε τώρα και ένα ωραίο σταφιδόψωμα, δεν θα μας χάλαγε. 2641-0 για το PS Cafe Bakery, 47-144. Καλημέρα, Δήμητρα, λέει και ο Θωμάς ο Στάπας. Χρόνια πολλά για την αυριανή γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου. Επίσης, να είμαστε καλά και να έχουμε την ευλογία του. Καλημερούδια, Δήμητρα, 300 ευθές θέλω να στείλω στους 300 όνους. Μιλάς για κάτι συγκεκριμένο. Εμένα δεν μου έρχεται στο μυαλό ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι 300 όνοι, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τα γαϊδουράκια, αγαπημένε μου. Οπότε, να μην στείλεις ευχές, μη στέλνεις τα γαϊδουράκια μας, να στείλουμε ευχές. Ας τους υπόλοιπους. Είναι μαζί μας και η αδελφή Αγγελή. Καλημέρα στους αδελφούς Αγγελή, στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο, που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 2005. Αδελφή Αγγελή, στη διάθεσή σας καθημερινά.
Και η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία είναι αυτή που ανταποκρίνεται σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη. Εσείς δεν έχετε παρά να καλέσετε 6944-527-623. Και στο Θόδωρο από το Αίγιο, αγάπη και πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα, Δήμητρα, είσαι υπέροχη. Είμαι. Όχι, με έχεις δει σήμερα, κατσούλη, δες. Πάρε και ένα πλάνο έτσι, ας πούμε. Πάρε και ένα λιός. Για να δεις τι ομορφάδα είσαι απέναντί σου. Πάμε στη συνείδηση, παιδιά. Στη συνείδηση εδώ για να δούμε τι γράφει. Με τι θα ξεκινήσουμε, ας πούμε, τα θέματα που απασχολούν και την επικαιρότητα. Καλημέρα και στους αγαπημένους μου συναδέλφους. Δυτική Ελλάδα, 9 εκατομμύρια ευρώ για ανακαινήσεις παλαιών σπιτιών. Στροφή στη στέγαση. Αλλάζουν κατεύθυνση 53 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο επόμενο θέμα, Δυτική Ελλάδα, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα. Αγκάθι διάρκεια στον τουρισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ. Υπερθέαμα στο Day Tour of Hellas 2026. Θετικό αποτύπωμα για το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας και αγκάλιασε τη διοργάνωση με διπλάσια συμμετοχή σε σχέση με πέρσι. Συνωστισμός εργοληπτών στη Βόνιτσα. Θα δούμε γιατί μαζεύονται τόσοι εργολήπτες εκεί. Και ΤΕΕ, το Λοακαρνανίας παρουσίασε το πόρισμα για την ασφάλεια στις σχολικές μονάδες. Το ΤΕΕ, όσο για το Αγρίνιο, δεξιοτεχνία στο τιμόνι με φόντο το κύπελο Νοτίου Ελλάδος. Και στα ευσυνείδητα, αν θέλατε λεφτά, βάλτε φόρο.

Η σημερινή μέρα, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι είναι και ένα καμπανάκι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών. Οπότε εσείς, εμείς οι γυναίκες, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα πρόληψης και θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να κάνουμε και τις εξετάσεις πρόληψης για όλα αυτά. Και Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Εμισελήνου. Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας, δηλαδή της Μεσογειακής Ανεμίας. Και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Δυστυχώς δεν έχουν συμφιλειωθεί ακόμη και μετά από όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχει χάσει ποτέ ο κόσμος από τους πολέμους. Η ημέρα νίκης, βέβαια, σήμερα, σαν σήμερα το 1945, έληξε στις 8 Μαΐου του 1945 ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη, με την ανεφόρον παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας, αφού είχε αιματοκυλήσει την ανθρωπότητα. Και να πούμε ότι πραγματοποιούνται και εορταστικές εκδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία.

πολύ πολύ πολύ θα σας παρακαλέσω, έτσι που μας ακούτε, να μην προχωράτε τώρα σε καύση είτε ελαιόδεντρων είτε οτιδήποτε, πέραν το ότι απαγορεύεται πια, έχουμε μπει ήδη στην αντιπυρική περίοδο. Κάποιοι δεν το ακούνε όλο αυτό και με κάποιο τρόπο δεν ξέρω γιατί τα καταφέρνουν να μπουν φωτιές τόσο νωρίς. Χτες είχαμε μια πυρκαγιά στα γεφύρια του Αλάμπη εδώ στο Ζευγαράκι κοντά. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και φυσικά και τα μηχανήματα του Δήμου και κίνεται και το πιο σημαντικό. Έγινε χτες το απόγευμα όλο αυτό.

συζήτηση σε όλους τους Δήμους. Το νου σας, ακόμη και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, είστε υποχρεωμένοι, ας πούμε, τουλάχιστον τους κοινόχρηστους χώρους να τους έχετε περιποιημένους και καθαρούς. Να μην διαμαρτύρονται οι πολίτες και να μην κινδυνεύουν οι πολίτες. Είτε βρίσκονται στο δρόμο και κυκλοφορούν και δεν βλέπουν από τα χόρτα, κάτι που γίνεται στην Εθνική Αντιστάσεως σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκτός πια για το καθάρισε η περιφέρεια αυτές τις μέρες, όσο και ακόμα χειρότερα στο Δήμο Αγρινίου και μέσα στον αστικό ιστό και γενικότερα στην περιφέρεια. Το νου σας. Και δεν είναι μόνο, σας λέω, ο Δήμος Αγρινίου, είναι όλοι οι Δήμοι. Απλά σας το λέω γιατί βγαίνουμε από εδώ και τα ακούτε όλα αυτά. Να πούμε επίσης και μια καλημέρα στα περήφανα, γιατί σας το λέω αυτό τώρα, Αμπέλια Αγρινίου. Γιατί, θα σας πω αμέσως, γιατί πήρε τη θέση του Διευθυντή Στρατιωτικών Ιερέων, που λέτε, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Πληταριάς, και είναι από τα Αμπέλια Αγρινίου και είναι από εδώ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ και τις καλύτερες ευχές στέλνουμε έτσι στον ίδιο και στην οικογένειά του, αλλά και στο χωριό που βγάζει τέτοιες προσωπικότητες και γενικότερα σε όλο τον τόπο μας, γιατί ο τόπος μας έχει αναδείξει ισχυρές προσωπικότητες. Ο Θοδωρής λοιπόν από το Αίγιο νομίζω έχει καταγωγή και από εδώ, τίποτα τέτοιο, για να μας στείλεις ένα μηνυματάκι να δούμε τι γίνεται. Να πούμε επίσης πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Έχετε το νου σας, σας το θυμίζω ξανά, εάν σκοπεύετε να πάτε στο Μεσολόγγι για να προσκυνήσετε την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί, μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Μετά, όπως καταλαβαίνετε, θα ακολουθήσει η λειτουργία και θα αναχωρήσει η εικόνα για το Άγιο.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr.

0: αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
1: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Και είμαστε πλέον 9:33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ ζωντανά ήδη από τις 9 και κάτι το πρωί, 9 και 5 περίπου. Και φυσικά τρέχει η επικαιρότητα και είμαστε εδώ για να την ακολουθήσουμε και να δούμε γενικότερα που βρισκόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Ο οποίος τόπος, ιδιαίτερο στην Κρήτη, η Κρήτη μας απασχολεί μια φορά ακόμη, διότι αποφάσισαν δύο γονείς να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, γιατί θεώρησαν ότι το παιδί τους χάθηκε και υπέτειος ήταν ένας συνομιλικός του όταν έγινε ένα δυστύχημα πριν από 2-3 χρόνια, ποτέ ήταν εκεί στην Κρήτη, και αποφάσισε ο ίδιος να το φάει, που λέμε, το παιδί. Μία ακόμη φορά λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο αυτό το κομπλεξικό, κομπλεξική κατάσταση. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω όλο αυτό που γίνεται, και ιδιαιτέρως σε σημεία όπως είναι η Κρήτη, τα πολύ διαφημιζόμενα. Καλημέρα Γιώργο Καλιακμάνη, που είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και μαθαίνω ότι είσαι στην Κρήτη, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα Δημήτρα, ναι, είμαι στην Κρήτη και το παρακολούθησα όλο αυτό από την πρώτη στιγμή.
0: Γιατί βρε παιδί μου, πραγματικά υπάρχει ένα γιατί σε όλο τον κόσμο, δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό εγώ, και φαντάζομαι και άλλος κόσμος.
1: Και είδα για μία φορά το θέατρο του παραλόγου, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε χρεώσει σε αυτό το παιδί το θάνατο του δικού του παιδιού, ενώ ήταν κολλητοί φίλοι τα δύο παιδιά, ενώ είχαν το αυτοκίνητο το δικό του και προτίμησαν τότε εκείνο το βράδυ, γιατί είχαν πει λίγο παραπάνω, να πάρει ο μεγαλύτερος ηλικία, δηλαδή ο φίλος του γιού του, το αυτοκίνητο για να οδηγήσει. Το αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε μια κολόνα, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 19 μέρες να νοσηλευτεί το παιδί στο νοσοκομείο, ο γιος του δράστη τώρα, και μετά να πεθάνει. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή οι γονείς του θύματος χρέωσαν στον κολλητό του παιδιού τους το θάνατο του παιδιού τους, και το κυνηγούσαν απεγνωσμένα 3 χρόνια τώρα, προσπαθούσαν να το βρουν.
0: Χρήζουν ψυχιατρικής εξέτασης δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ψυχιατρικό το θέμα η Κύπια.
1: Κοιτάξτε,
0: αν με ρωτάς.
1: Επειδή εγώ το παρακολούθησα και έμαθα κάποια πράγματα, ας πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που έχασαν το παιδί τους και το πήγαν στο νεκροταφείο εκεί στο
0: τι
1: τόπο.
0: Τι ορκίζονταν εκδίκηση?
1: Όχι, πέρα από αυτό, κάθε βράδυ πήγαιναν στο νεκροταφείο και κάθονταν στον τάφο. Αυτό δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν θέμα. Δεν το ξεπέρασαν ποτέ. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να
0: σου πει. Δεν ξεπερνιέται βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά.
1: Δεν ξεπερνιέται το θάνατο του παιδιού σου, όμως δεν μπορεί να χρεώσεις ένα άλλο παιδί από τη στιγμή που ήταν ένα δυστύχημα. Ήταν ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εκεί υπάρχει η παραλογία, και η παραλογία αυτού του κράτους που δεν φρόντισε να προστατεύσει αυτό το παιδί από τη στιγμή που, όπως σας είπα, 3 χρόνια προσπαθούσε αυτός απεγνωσμένα να το βρει κάπου να το σκοτώσει. Και ενώ έγιναν δικογραφίες από την ελληνική αστυνομία και πήγαν όλες οι υποθέσεις στη δικαστική εξουσία, εκεί φαίνεται ότι ολιγόρησαν κάποιοι, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε.
0: Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουν, ας πούμε, το πήρανε το όπλο. Θα μου πεις, δύσκολο να βρεις στην Κρήτη όπλο.
1: Μα όταν θες να σκοτώσεις κάποιον, οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να γίνει όπλο, δεν είναι αυτό το ζήτημα, και μπορεί να βρεις και όπλο, όπως βρήκε αυτός ο άνθρωπος. Είχε ένα παλιό ρεβόλβερ, ένα πιστόλι, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο που έπαιρνε 6 σφαίρες. Βρίσκεις το όπλο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνεις για να προστατεύσεις άλλα πράγματα, πρέπει να κάνεις για να προστατεύσεις αυτό το παιδί. Ίσως το panic button. Ίσως να βάλεις τον άνθρωπο στη διαδικασία να καταλάβει μέσα από τα δικαστήρια κλπ. Ότι κάνει λάθος και θα τιμωρηθεί από τη στιγμή που ενοχλεί συνέχεια ένα νεαρό άτομο και προσπαθεί να το βρει μόνο του για να το χτυπήσει, να το σκοτώσει.
0: Και λοιπόν, τώρα αυτό δεν είναι αντρίκιο να ψάχνεις να βρεις ένα παιδάκι και να είσαι κοντά στα 55 πόσο είσαι και να ψάχνεις ένα παιδί 20 χρόνια να το σκοτώσεις.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είναι αντρίκιο όταν κάποιος σηκώνει ένα όπλο και σκοτώνει έναν άλλον.
0: Σίγουρα, πόσο
1: αυτό
0: μάλλον ένα παιδί.
1: Αυτό είναι πρόβλημα, δείχνει πρόβλημα. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να ασχοληθούν, και ειδικά την τελευταία φορά που ενημερώθηκε ο εισαγγελέας από την αστυνομία ότι αυτός ο άνθρωπος παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχε θέσει στο δικαστήριο και πλησίασε το παιδί, δεν έπρεπε να πει αφήστε τον ελεύθερο και στείλτε τη δικογραφία.
0: Καλά,
1: έπρεπε να γίνει δικαστήριο και να τιμωρηθεί. αν είναι κάτι άλλο την άποψή μου.
0: Πάντως από εκεί και πέρα, εδώ γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά πραγματικά δηλαδή, και μπαίνεις σε μια διαδικασία τώρα να μην ξέρεις πια και τι να πεις, γιατί είναι πολλές οι ευθύνες και του κράτους, έτσι, και των υπολείπων. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί και η μητέρα και η σύζυγος πάει φυλακή, ας πούμε. Γιατί.
1: Γιατί ήταν, καθόταν δίπλα
0: και τι όταν έγινε όλο αυτό, ναι.
1: και όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ότι σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούσε και η ίδια να δει πού βρίσκεται το παιδί για να ενημερώσει τον άντρα.
0: Να το εντοπίσει δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, προφανώς λοιπόν ήταν στην ίδια φιλοσοφία ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτός που θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού τους. Αντί να τα αγκαλιάσουν αυτό το παιδί που ήταν κολλητός του γιού τους. Αντί να τους θυμίζει το παιδί τους και να το αγκαλιάσουν. Αυτοί κοίταγαν πού θα το βρουν να το σκοτώσουν. Είναι τραγικό. Αυτό δείχνει, αυτό δείχνει διαταραχή. Ναι. Συγγνώμη κιόλας, γιατί όλα τα ρίχνουμε στα έθιμα.
0: Όχι, και ποια έθιμα καλά στη έθιμα. Ποια ήθηκε έθιμα, δηλαδή βγάζεις το πιστόλι και σκοτώνεις τον άλλον. Τι είναι αυτό.
1: Όχι, γιατί θεωρούν έθιμο την παλωτιά, το πόπλο, τη βεντέτα κλπ. Δεν είναι. Αν το αναλύσουμε πιο διεξοδικά, θα δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους.
0: Ναι, αλλά και από την άλλη μεριά αυτό.
1: Αυτή τη φιλοσοφία του εθίμου, όμως δεν είναι στα καλά του.
0: Πρόσεξε όμως τώρα εδώ. Ακόμη και αυτό είναι επικίνδυνο να το λέμε. Γιατί θα γυρίσει ο άλλος και θα σου πει: ναι, εντάξει, εγώ θα πάω στο δικαστήριο και θα πω ότι έχω ψυχιατρικό θέμα.
1: Δεν είπα ψυχιατρικό.
0: Όχι, παιδί μου, κατάλαβα τι λες. Το λέω με την έννοια τι θα μπορούσαν να πούν. Γι' αυτό λέω.
1: Δεν είπα ψυχιατρικό, ψυχιατρική ασθένεια. Είπα διαταραγμένη. Όλοι έχουν μια μορφή διαταραχής. Mm. Αυτοί είναι κάποιες μορφές διαταραχής που είναι επικίνδυνες. Όταν βγάζεις την επιθετικότητα και τη βγάζεις με αυτόν τον τρόπο, σκοτώνεις τον άλλον, είσαι επικίνδυνος διαταραγμένος. Άρα πρέπει να είσαι στη φυλακή. Η διαταραχή σίγουρα μπορεί να αλλάξει κάτι αν ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Άντε τώρα να πεις σε έναν άνθρωπο ρησίβιο να ασχοληθεί με τον εαυτό του, να παραλύσει το πρόβλημά του.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το είδατε τι είπε. Ένα μαύρο πέπλο, λέει, έπεφτε μπροστά μου. Άρα έτσι το ένιωθε αυτός.
0: Όντως
1: ένα μαύρο πέπλο. Και δεν.
0: Όπως και να έχει, πραγματικά πάντως, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο στην Κρήτη αυτό, έτσι που το λέμε τώρα στην Κρήτη και όλα αυτά τα κουραφέξαλα. Αυτό γενικότερα είναι ένα θέμα.
1: Επικίνδυνοι κυκλοφορούν παντού, γύρω μας, έτσι. Παντού. Όχι μόνο στην Κρήτη και το έχουμε δει και στο νομό το δικό μας. Θυμάστε τότε τη δολοφονία των 5 κυνηγών, αλλά και άλλα πολλά να μην.
0: Όχι, δεν θέλω και να το σκέφτομαι πια.
1: Υπάρχουν διαταραγμένοι άνθρωποι και προβληματικοί άνθρωποι, υπάρχουν παντού. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος βγάζει επιθετικότητα. Βγάζει πιο εύκολα επιθετικότητα. Άρα δεν είναι μόνο η μόρφωση. Έχει να κάνει ένα κοινωνικό φαινόμενο η επιθετικότητα και η εγκληματικότητα.
0: Πάντως,
1: δεν έχει να κάνει μόνο με τη μόρφωση με την παιδεία.
0: Ναι. Αυτό που έχει και μια αξία ακόμη μεγαλύτερη είναι ότι δεν γίνεται και κάτι, θα μου πεις τι να γίνει, δεν ξέρω, δεν είμαι αρμόδια εγώ να κρίνω, αλλά δεν γίνεται και κάτι ώστε όλο αυτό να εκπαιδευτούν τα νέα παιδιά σήμερα, να μιλήσουν, να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση.
1: Δήμητρα, χωρίς να είσαι αρμόδια, είπες όμως τι πρέπει να γίνει. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία.
0: Ναι, μωρέ παιδί μου, το λέω.
1: Όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Ας πάρουν λοιπόν πρωτοβουλίες οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, τα σχολεία, οι διευθυντές και στο νομό μας εκεί. Παντού. Να κάνουν ημερίδες, να μιλήσουν άνθρωποι στα παιδιά που γνωρίζουν για την εγκληματικότητα, για την παραβατικότητα, για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, για το bullying. Για το διαδίκτυο.
0: Μα δεν βλέπεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή, σε διακόπτω, στο Αγρίνιο. Μέσα στο Αγρίνιο θα σου πω εγώ, μέσα στο κέντρο της πόλης. Όπου έχει γίνει άβατο πίσω από τη Μητρόπολη, από την Παναγία που λέμε. Και που είχαμε οπαδικό χτύπημα. Την πέσανε κάποιοι που είναι και γνωστοί στις αρχές και κρατούνται μέχρι και αύριο που θα γίνει το πρωί η δίκη τους. Και μπαινοβγαίνει κάποιος στις φυλακές. Γιατί λέει δεν του άρεσε το γεγονός ότι τον ρώτησαν τι ομάδα είσαι. Και απάντησαν τα παιδιά κάτι άλλο από αυτό που άρεσε σε αυτούς και τους την πέσαν και τις απίσαν στο ξύλο. Και τώρα
1: λοιπόν
0: το έστειλαν στο νοσοκομείο.
1: Να ξέρετε λοιπόν ότι όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες. Η ομάδα είναι η αφορμή. Τι ομάδα είσαι, από ποια γειτονιά είσαι. Αυτό είναι από ποια πόλη είσαι, είναι η αφορμή.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι η αιτία. Τα αίτια είναι πολύ βαθύτερα και έχουν να κάνουν με την οικογένεια, αλλά εκεί που υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, η πολιτεία έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει μέσα στο σχολείο για να αλλάζει το ρου των πραγμάτων.
0: Δεν ξέρω,
1: γιατί εκεί που φαίνεται ότι πάνε κακά τα πράγματα, μόνο η εκπαίδευση. Γιατί η παιδεία σημαίνει μόρφωση, αλλά σημαίνει και εκπαίδευση. Θα πρέπει να εκπαιδεύονται τα παιδιά από μικρά. Πώς να φέρονται, τι να προσέχουν. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δεν είναι μόνο να μάθουν πώς το κάνει ένα και ένα.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι το ελληνικό σχολείο πια έχει μείνει εδώ και χρόνια σε αυτά τα επίπεδα και δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα, ναι, πες μου.
1: Είδατε τελευταία, Δήμητρα, τελευταία γίνεται μεγάλος λόγος για τα πατίνια.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Στάσου, Γιώργο. Στάσου τώρα, γιατί δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να υπάρχουν γονείς που πάνε και αγοράζουν 12 και 13 και 13 και 15 και 16, δεν ξέρω τι, αυτές τις σκοτώστρες στα παιδιά τους. Μου λες πώς το κάνουν αυτό.
1: Κοιτάξτε, οι γονείς το κάνουν κάτω από την πίεση των παιδιών.
0: Τι πάει να πιέζουμε από το παιδί, δεν μπορούν να πούν όχι.
1: Άκουσε, Δήμητρα.
0: Πες μου.
1: Εδώ όμως και η πολιτεία έπρεπε να κάνει κάτι. Ας πούμε, τι κάνει στη Γερμανία. Στη Γερμανία, λοιπόν, επειδή μπαίνουν αστυνομικοί από πολύ νωρίς μέσα σχολεία και διδάσκουν στα παιδιά οδηγική
0: παιδεία
1: και οδηγική συμπεριφορά, λοιπόν, εκεί βλέπεις ότι τους δίνουν ακόμα και εικονικά διπλώματα τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα, και στα πατίνια και στα ποδήλατα έχουν ένα σημαίακι τα παιδιά που δείχνει ότι έχουν πάρει αυτό το εικονικό δίπλωμα από την ελληνική αστυνομία, από την γερμανική αστυνομία. Ότι ξέρουν πλέον πώς να περπατήσουν στον δρόμο, τι σημαίνουν τα σήματα. Εδώ τους δίνουν ένα πατίνι ηλεκτροκίνητο χωρίς τα παιδιά να ξέρουν ποια είναι τα σήματα. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι. Άσε που αν το αναλύσεις είναι μια σανίδα με δύο μικρές ρόδες.
0: Πόσο δίκιο έχεις.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο είναι όταν αυτό το πράγμα του βάλεις μηχανή. Γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι σαν να το έχεις βάλει μηχανή.
0: Ναι, καλά.
1: Και αυτά πιάνουν χιλιόμετρα πολλά. Πιάνουν 60-70.
0: Ναι, καλά.
1: Κάποια τα αλλάζουν και τα χαμηλώνουν, τα κάνουν 25 για να είναι σύμφωνοι με τον νόμο. Αλλά ποιος ελέγχει κιόλας. Ποιος θέλει, τελευταία αστυνομία, άρχισε να κάνει ελέγχους γι' αυτό, γιατί μετά από αυτά τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα που έχουν συμβεί.
0: Μα έχουν σκοτωθεί άπειρα παιδιά, βρε παιδί μου. Και συνεχίζεται. Το ωραίο είναι ότι συνεχίζεται όλο αυτό.
1: Άρα, Δήμητρα, σε αυτό που είπες, που ήσουν πολύ εύστοχη, φαίνεται ότι έχουμε έλλειμμα στην εκπαίδευση. Έλλειμμα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που η πολιτεία δεν κάνει πράγματα, εγώ θα πω στον κόσμο που μας ακούει, αν μας ακούνε εκπαιδευτικοί, αν μας ακούνε άνθρωποι που συμμετέχουν στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία και να φτιάξουν ημερίδες και να βάλουν μέσα στα σχολεία ανθρώπους να μιλήσουν στα παιδιά τους για κάποια πράγματα, να τα ενημερώσουν, έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα πολίτη ο οποίος να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και στο δεδομένο της εγκληματικότητας και παραβατικότητας που υπάρχει πλέον, και όπως σας είπα είναι κοινωνικό φαινόμενο που είναι πολλά τα κίνητρα, το διαδίκτυο εις ναρκωτικών, το έλλειμμα αρχών, ηθικών αξιών, είναι έκθεση τρίτης λυκείου.
0: Και το πώς το λένε, και η συμπεριφορά, το υπέρμετρο εγώ, το δικό μου το παιδί και δεν ξέρω τι εγώ τι.
1: Εκεί άλλα ελλείμματα από τους γονείς που δεν θέλουν να δουν τα σφάλματα, δεν θέλουν, αν έβλεπαν τα σφάλματά τους δεν θα λειτουργούσαν και με τον τρόπο αυτό ώστε να δημιουργούν παιδιά που
0: να σε ρωτήσω κάτι που ίσως να το γνωρίζεις εσύ περισσότερο και καλύτερα τον νόμο. Εγώ παρακολουθώ μια κουβέντα που έχει ανοίξει αρκετό καιρό τώρα εδώ για την πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο και φυσικά και για το Συντριβάνι, την πλατεία Παναγοπούλου, όπου έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα, γιατί πλέον δεν μπορούμε να περάσουμε τα παιδάκια κάπου, πρέπει να παίξουν φυσικά, δεν το συζητώ αυτό, εννοείται αυτό, τα βάζει με τα παιδιά, αλλά όταν σου λέει η μάνα ή ο πατέρας ότι παίρνει μια μπάλα γιατί είναι 12-13 ετών και εγώ πρέπει να πάω να πιω καφέ και να παίξω και να το παρακολουθώ το παιδί μου, ούτε το παρακολουθεί το παιδί του, ούτε το προστατεύει το παιδί του, με τα πατίνια ακόμη και αυτά τα παιδικά γίνεται ένα σκοτωμό και γενικότερα επιτρέπεται. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλιώς θα το ψάξω και εγώ να το μάθω, να δω και το νόμο που επιτρέπει ή απαγορεύει να μετατρέπεται μία πλατεία ή πλατείες σε παιδικές χαρές.
1: Ναι, απαγορεύεται κανονικά, απαγορεύεται. Αλλά τώρα τι να πεις, να πεις στα παιδιά ότι...
0: Όχι, δεν το λέω για τα παιδιά, μα για όνομα του Θεού, δεν μιλάμε για τα παιδιά.
1: Πρέπει οι γονείς να το δουν, αλλά δεν υπάρχουν και χώροι, ρε, εντάξει, τώρα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιοι χώροι, θα μου πείτε, στο Αγρίνιο, μια άναρχη δόμηση το Αγρίνιο από την αρχή, όπως και η Αθήνα, έτσι, μιλάμε τώρα.
0: Ναι, αλλά και αυτό δεν είναι δικαιολογία όμως.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις τα παιδιά.
0: Όχι, δεν λέμε, δεν τα βάζουμε με τα παιδιά, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Γιατί εδώ λες το εξής. Μακάρι να έρθουν παιδιά και να γεννιούνται παιδιά και να παίζουν, να τα βλέπεις να μεγαλώνουν και να παίζουν. Αλλά θα πρέπει.
1: Και όχι μόνο αυτό, να κοιτάξουμε, Δήμητρα, και πώς θα τα κρατήσουμε αυτά τα παιδιά.
0: Καλά, στεύεσαι,
1: ναι. Έναν τόπο που δεν τον έχει κοιτάξει κανείς και βλέπουμε ότι πεθαίνει μέρα με τη μέρα.
0: Ναι.
1: Και θα μείνουν όχι μόνο ηλικιωμένοι, αλλά θα μείνουν μόνο τα ντουβάρια σε λίγο. Λοιπόν, άρα πρέπει να το δούμε και αυτό. Είναι σημαντικό και αυτό να δούμε τι θα κάνουμε για τον τόπο μας, για να μείνουν τα νέα παιδιά αυτά, να μείνουν εδώ. Να ασχοληθούν εδώ επαγγελματικά και να ζωντανέψει πάλι ο τόπος. Με νέους ανθρώπους.
0: Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στον Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: γίνεται πια εκεί στο Πλατιγιάλι? Γέμισε το Ιόνιο μαύρα ντρόουν? Χωρίς πλήρωμα λέει, γεμάτο κεραίες και αισθητήρες υψηλής παρακαλώ τεχνολογίας. Εντοπίστηκε με τη μηχανή αναμένη σε θαλάσσια σπηλιά. Οι αρχές αναζητούν λέει την ταυτότητα και την αποστολή του μυστηριώδους USV. Ενώ είναι σε κατάσταση συναγερμού οι ελληνικές αρχές και υπηρεσίες πληροφοριών μετά και το τυχαίο εντοπισμό ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου αεροσκάφους επιφανείας στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Εκεί. Το σκάφος που παραπέμπει σε τεχνολογία εχμής, όπως διαβάζω στο zoom.gr και σας το μεταφέρω, στρατιωτικού τύπου, μεταφέρθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι του Αστακού που και εξετάζεται εξονυχιστικά. Και όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, χτες, όταν ψαράδες που κινούνταν ανοιχτά κοντά μάλλον στο ακροτήριο Δουκάτο, κάβος της Κυράς λέγεται αλλιώς, παρατήρησαν κάτι από κόσμο. Μέσα σε μια θαλάσσια σπηλιά βρισκόταν ένα μαύρο αεροδυναμικό σκάφος. Ήταν σαν σκηνή, λέει, από ταινία κατασκοπίας. Το σκάφος δεν είχε άνθρωπο πάνω, αλλά η μηχανή του δούλευε κανονικά στο ρελαντί. Αυτό λένε οι μαρτυρίες. Οι ψαράδες, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, ρημούλκησαν τον ντρόουν φάντασμα μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής και ενημέρωσαν άμεσα το λιμενικό σώμα. Η πρώτη αυτοψία που λέτε αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο σκάφος αναψυχής ή τελεκατευθυνόμενο παιχνίδι. Το όχημα θαλάσσιας πλεύσης λέγεται ότι φέρει αισθητήρες και θόλους επικοινωνίας, συστοιχίες κεραιών για μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις, μαύρο χρώμα, low visibility που το λένε, το πρόσεξε στο εγγλέζικο, το αμερικάνικο, αυτά είναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό low visibility? Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις εύκολα, που το καθιστά δύσκολο, λέει, δύσκολα ορατό τη νύχτα ή από ραντάρ. Μετά τη μεταφορά του στον Αστακό, το σκάφος βρίσκεται υπό την επιτήρηση στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και εξειδικευμένων τεχνικών και εξετάζονται πολλά σενάρια. Να ανήκει σε φίλια δύναμη του ΝΑΤΟ, να ξέφυγε από κάποια άσκηση στη Μεσόγειο, να συλλέγει πληροφορίες για θαλάσσιες οδούς ή υποδομές, να βρίσκεται σε ερευνητική επιστολή από κάποιο επιστημονικό ίδρυμα, αν και ο εξοπλισμός του παραπέμπει, λέει, σε πολεμικές επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι η μηχανή ήταν σε λειτουργία υποδηλώνει ότι το σκάφος ήταν ενεργό μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε, αυξάνοντας το μυστήριο για το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη σπηλιά. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τώρα το θαλάσσιο ντρόουν να είναι ουκρανικής προέλευσης, ενώ εξετάζεται αν φέρει οπλισμό. Θα μεταφερθεί σίγουρα σε ειδικό χώρο και σε περίπτωση που φέρει εκρηκτικά, οι ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη. Διαφορετικά, θα κατασχεθεί για περαιτέρω έλεγχο. Το αρμόδιο Υπουργείο αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που ενδεχομένως φέρει και το σκάφος. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
8: Αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
9: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε μόλις 6 λεπτάκια μετά από τις 10. Και συντονισμένοι είστε, που άλλο βρε παιδί μου θα ήσασταν. Δυτικά FM θα ήσασταν. Αυτό είναι. Εν τω μεταξύ με φαγουρίζει μύτη μου τώρα και είμαι έτοιμη να φτερνιστώ. Αχ, λέτε να με μελετάει κανένας. Εσύ στο λόξιγκα είναι, Κατσούλη, όταν μας μελετάει. Στο λόξιγκα είναι. Ναι. Ακόμα δεν κάνω. Δεν το κάνω αυτό ακόμα, παιδιά, αλλά θα με βρει και αυτό σε λίγο. Έξω έχει μια περίεργη μέρα. Έχει μια ψυχρανσία να την πω, μια λασποβροχή να την πω. Όπως και να την πω, έτσι είναι η κατάσταση. Εσείς μπορείτε βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας 2641-039-410-39-411. Σπεύσε την οικοκυρία, μαζέψτε τις μπουγάδες, αν δεν τις έχετε μαζέψει, διότι λέει έρχεται βροχή. Και μπορούμε να τραγουδήσουμε ο Σαββόπουλος, δεν το έλεγε το έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Να τα είδατε που τα ξέρουμε εμείς εδώ πώς μας έχετε, έτσι. Άιντε μας. Όχι, είμαστε σοβαρός κόσμος. Γι' αυτό και εσείς θα επικοινωνήσετε μαζί μας και γι' αυτό και εμείς θα καλημερίσουμε την Ξένια την Παπαναστασίου, την κοινωνική λειτουργό που την έχουμε εδώ απέναντί μας. Και πολύ χαίρομαι που την έχουμε εδώ απέναντί μας, γιατί ρε παιδί μου, ένα πράγμα που θέλω να ρωτήσω. Μιλούσαμε λίγο πριν. Καλημέρα, Ξένια μου, μου επιτρέπει τον ελληνικό, δεν μπορώ άλλου πληθυντικού πια. Γνωριζόμαστε κιόλα. Καλώς ήρθες. Μιλούσαμε και με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη λίγο πριν, με αφορμή τη δολοφονία του μικρού παιδιού, του νεαρού, στην Κρήτη. Και λέει ο Γιώργος, ρε παιδί μου, υπάρχουν ψυχιατρικές περιπτώσεις. Δηλαδή, σαν να ξεφεύγει ο κόσμος, σαν να ανεβαίνει η εγκληματικότητα πάρα πολύ έντονα. Σαν να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε με τα ίδια τα παιδιά μας. Δηλαδή, κάπου ξεφεύγουμε κι εμείς οι ενήλικοι. Και πιεζόμενοι, λέω εγώ, από τα παιδιά, ξέρεις, το ένα αντιγράφει το άλλο, εσύ είσαι και μαμά, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Και υπάρχει μια μεγάλη πίεση στους γονείς. Πάρε μου πατίνι, σου λέω εγώ, και τσακίζονται όλα τα μικρά. Πώς στην ευχή γίνεται όλο αυτό? Να πούμε εν τω μεταξύ ότι η Ξένια είναι ψυχοκοινωνική υποστήριξη, λέει, και συμβουλευτική παιδιών, εφήβων, οικογένειας και ενηλίκων. Είναι συμβουλευτική υποστηρικτική και είναι, νομίζω, ένα γραφείο το οποίο ξεκινάς τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μετά από
0: είναι
1: 20-25 χρόνια εμπειρίας.
0: Ναι.
1: Μπήκε
0: σε αυτό το κομμάτι.
1: Είπα να μπω στο κομμάτι του γραφείου.
0: Καλά έκανες.
1: Για να προσφέρω με τον τρόπο που ξέρω εγώ. Και ναι, που δυστυχώς ξέρεις, δεν δίνονται οι ευκαιρίες έτσι πάρα πολύ καλά και οι χρόνοι στους συναδέλφους μας
0: στο δημόσιο χώρο. Ναι. Όχι, και είναι και λίγοι, είστε και λίγοι, ρε παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά εγώ, πραγματικά, σαν επιστήμονα που μιλάμε σήμερα, θέλω να το ξεκινήσω. Γιατί οι συμπεριφορές των γονιών προς τα παιδιά, να σου κάνω το χατήρι, θα το πούμε σε απλά ελληνικά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Να στο κάνω το χατήρι γιατί με έπριξες. Αγνώντας, αδιαφορώντας αποκλείεται. Ή με καρδιοχτύπη, μην μου πάθει τίποτα το παιδί, με ένα πατίνι, σου λέω εγώ. Το οποίο έχουν εξελιχθεί τα πατίνια 12 και 13 ετών, τα βλέπεις τα μικρά. Και πάνε σαν τις βόρες, δηλαδή δεν ξέρεις όπου σου έρχεται. Και δεν ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω πώς νιώθει ο γονιός που περιμένει να γυρίσει στο σπίτι το παιδί του με το πατίνι. Το λέω σαν παράδειγμα.
1: Παράδειγμα, σαν αυτό και κάθε μέρα τα βλέπουμε. Κοιτάξτε, καταρχήν μιλάμε στον ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ναι, θα με υποχρεώσει στον ελληνικό.
1: Μιλήστε μου στον ελληνικό.
0: Ναι, δεν είμαι κόρη ναυάρχου ακόμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για πες.
1: Όλα είναι θέμα ψυχοεκπαίδευσης.
0: Mm-hmm.
1: Έρχονται τα παιδιά στον κόσμο, τα φέρνουμε, χωρίς μάνιουαλ.
0: Εννοείται χωρίς μάνιουαλ.
1: Θεωρώ ότι είναι ίσως η δυσκολότερη συνθήκη του να γίνεις γονιός.
0: Και εγώ πιστεύω ότι είστε ήρωες.
1: Ίσως η δυσκολότερη συνθήκη. Και ανεβαίνουμε επίπεδα όσο περνάει ο καιρός.
0: Ναι, φοβερό.
1: Από εκεί και πέρα χρειάζεται όχι κούφια λόγια. Εδώ ήρθα σήμερα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, απλή.
0: Ναι, φυσικά. Χωρίς επιστημονικούς όρους.
1: Χωρίς επιστημονικούρες, ακριβώς. Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι και υπερφορτωμένοι από ερεθίσματα που έρχονται πανταχώθεν. Παντού ακούμε ειδικούς, παντού συμβουλές.
0: Ή διαβάζουμε μέσω social όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, δεν ξέρεις πού σου έρχεται, ας πούμε, και διαβάζεις μια σοφία.
1: Διαβάζουμε, παίρνουμε την ατάκα, την κάνουμε μια ωραία ενοχή μέσα μας.
0: Προσπαθούμε. Πώς δουλεύει όλο αυτό?
1: Δουλεύει. Δουλεύει και δυστυχώς δεν δουλεύει για το καλό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση. Πρέπει να γυρίσουμε να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, όλοι μας.
0: Βέβαια.
1: Όταν κοιτάξουμε μέσα μας, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και το παιδάκι που ήρθε από μας, που φέραμε στον κόσμο. Είπαμε, δεν υπάρχουν οδηγίες, έτσι. Δεν είναι ένα μηχάνημα που θα πρέπει να το φτιάξουμε και μετά αν δεν μας κάνει θα το πετάξουμε. Ψυχοεκπαίδευση τι σημαίνει? Να μάθουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε ποιοι είμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε. Γιατί δεν υπάρχει τέλειος γονιός.
0: Καλέ, όχι.
1: Κατακλυζόμαστε από την τελειότητα. Ναι. Δεν είναι έτσι.
0: Υπάρχει τελειότητα
1: καλός
0: σε αυτόν τον κόσμο
1: όμως,
0: και δεν το ξέρουμε.
1: Υπάρχει. Καλός γονιός είναι αυτός που έχει παρουσία στο παιδί. Που έχει αυθεντικότητα. Τα παιδιά λαμβάνουν τα μηνύματα τα άρρητα. Αυτά τα οποία δεν λέγονται. Πιάνονται στον αέρα.
0: Ναι. Ξέρεις αυτό που...
1: Ποτέ να μην υποβιβάσουμε τη δύναμη, τη συναισθηματική δύναμη του παιδιού. Ποτέ.
0: Εννοείται αυτό, αλλά υπάρχει και το άλλο από την άλλη μεριά. Ότι θέλοντας με έναν τρόπο να προσφέρει, εγώ θα κρατήσω το θετικό κομμάτι, θέλοντας να προσφέρει ο γονιός όσα περισσότερα μπορεί στο παιδί του ή στα παιδιά του, κάτι που με χαροποιεί εμένα, τα εγκλωβίζει πολλές φορές τα δικά του τα θέλω, και από την άλλη μεριά έρχεται το παιδί που κατακλείζεται πλέον στις μέρες μας πανταχώθενα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας και καταλήγει στο ή μου το παίρνεις αυτό ή κάνω εκείνο ή θέλω αυτό για να κάνω το άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί όλο αυτό και ιδιαίτερα στους πιο νέους γονείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε.
0: Κοίταξε. Ναι, κοίταξε, κοίταξε. Έτσι, έτσι, μ' αρέσει. Κοιτάω, κοιτάω. Γιώργο, κοιτάμε και οι δύο. Για πες.
1: Αυτό είπαμε, είναι ένα θέμα σοβαρό. Έχουμε λίγο μπερδέψει την ελευθερία με την ελευθεριότητα.
0: Δώσε μας τις έννοιες τώρα αυτές. Τι ωραία που το είπες, ελευθερία και ελευθεριότητα.
1: Ναι, είναι.
0: Για πες
1: είναι
0: το μας.
1: Βασική διαφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Βασικότατα και ίσως εκεί κρύβονται πάρα πολλές αλήθειες που κάποιες φορές δεν θέλουμε να τις δούμε ή δεν προλαβαίνουμε να τις δούμε λόγω φόρτου εργασίας. Πάντως, όπως και να έχει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η αγάπη, η αληθινή, η αυθεντική αγάπη προϋποθέτει όρια.
0: Όρους. Νομίζω είναι η μαγική όρια. Λέξη. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ μου λες τώρα να ξέρουμε να λέμε
1: αγαπώ,
0: όχι.
1: Σ' αγαπώ όπως είσαι, κοντός, ψηλός, αδύνατος, καλός μαθητής, κακός μαθητής.
0: Σιγάπια.
1: Σ' αγαπώ όπως είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά οφείλω να σου βάλω όρια γιατί σ' αγαπώ.
0: Σημαντικό.
1: Δεν μπορώ
0: αυτό
1: να σου κάνω τα χατήρια όλα. Το παιδί εννοείται θα δυσανασχετήσει. Πρέπει να δυσανασχετήσει. Αυτή είναι η φύση του. Να ανησυχήσουμε αν δεν δυσανασχετήσει το παιδί.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί στις γραμμές μας. Οι οποίες γραμμές χαράζονται από κοινού στο ζευγάρι.
0: Όχι, το λέει ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο. Πόσο ρόλο μπορεί να παίζει στο συγκεκριμένο κομμάτι στην Ελλάδα, μιλάμε τώρα, γιατί στο εξωτερικό μπορεί να είναι διαφορετικά. Ο παππούς και η γιαγιά. Του παιδιού μου
1: το παιδί είναι
0: 15 φορές παιδί μου.
1: 15 και βάλτε. Ναι, ναι.
0: Και εκεί αλλάζει η συμπεριφορά του παππού και της γιαγιάς από ότι ήταν στο ίδιο τους το παιδί, Η
1: καταρχήν είναι ευχής έργο να έχουν τα παιδιά τον παππό και τη γιαγιά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ότι έχουν προσφέρει τεράστια βοήθεια στα
0: νοικοκυριά.
1: Έτσι, όπως είναι τα πράγματα. Όμως δεν θα κάνω πίσω σε αυτό που σας είπα και αυτό που είπα, ότι τα όρια πρέπει να χαράζονται και να είναι μη αναστρέψιμα. Δηλαδή θα γυρίσει στις 10 η ώρα. Ναι, μα ο παππούς μου έδωσε καρτζιλίκη για να καθίσω
0: στις
1: μέχρι
0: 12.
1: 11.
0: Ναι.
1: 12 είναι...
0: Ναι, καλά το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, όμως εμείς είμαστε οικογένεια και αποφασίζουμε αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Και καλό είναι να ενημερώνονται και οι γονείς και τέλος πάντων η ευρύτερη οικογένεια που έχει την ευθύνη του παιδιού.
0: Εγώ παρακολουθώ νέα παιδάκια, γιατί παιδάκια είναι τώρα, ήταν 14, 15, 16, είναι ενήλικα παιδιά, και με τον τρόπο που ντύνονται, που σημαίνει ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το διαδίκτυο.
1: Τεράστιο.
0: Και το γεγονός ότι τα βλέπεις και είναι μέχρι τα ξημερώματα έξω. Πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και εδώ στην πόλη τη δική μας και γενικότερα στη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη, να πω ότι το αλκοόλ δίνει και παίρνει. Δεν συζητάμε για το κάπνισμα, όπου μπορεί να έχουν μπει κάποια όρια, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να πάει να αγοράσει από οπουδήποτε οτιδήποτε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο τώρα? Τι γίνεται με αυτό? Γιατί δεν μπορεί μια μάνα ή ένας πατέρας να κοιμάται και να λέει: εντάξει, το παιδί μου θα γυρίσει. Δεν έγινε τίποτα. Είναι 2, 3, 4, 5 η ώρα το πρωί και το παιδί του να είναι στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ. Ξέρω εγώ από τι. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς μπορεί ένας γονιός να πει: όχι, ρε παιδάκι μου, δεν θα γυρίσει εκείνη την ώρα. Θα βγει, εγώ θα έρθω να σε πάρω.
1: Πρώτα καταρχήν θα βάλω τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Μπροστά, γιατί είμαι γονιός, είμαι μαμά τεσσάρων παιδιών. Δεν θα βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω, ούτε θα κουνήσω το δάχτυλο.
0: Μα όχι, δεν όμως, είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο.
1: Εννοείται. Όμως, έχει χαθεί η μπάλα λίγο με τους γονείς.
0: Ναι, διότι... τους νέους γονείς ειδικά.
1: Τους γονείς θα πω εγώ.
0: Ναι, γενικότερα, ναι.
1: Τους γονείς. Διότι και αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν νυχθημερών.
0: Το συζητάμε.
1: Έτσι. Είναι αδυσόπιτα τα ωράρια και οι συνθήκες, αλλά λίγο αυτό που λέω και στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε στο γραφείο, στους θεραπευόμενους αν θέλετε, στους εξυπηρετούμενους, πρέπει να έχουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας κάθε μέρα. Mm. Γονείς παιδιά, κυρίως όμως οι γονείς, από εκεί ξεκινάει το παιχνίδι όλο.
0: Δηλαδή?
1: Να συνδεόμαστε με τον εαυτό μας. Τι θα κάνω σήμερα? Ποιο είναι το πρόγραμμά μου?
0: Αν έχουμε ένα manual συσσαγωγικά.
1: Ναι. Γυρίζω το βράδυ στο σπίτι στις 12, στις 9, στις 7, δεν ξέρω πότε.
0: Uh-huh.
1: Τι έκανα σήμερα? Μ' άρεσε αυτό που έκανα? Τι με ενόχλησε?
0: Να το σκεφτεί
1: αυτό
0: ο ίδιος
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι μια τύπου ψυχοεκπαίδευση. Mm. Το καταλαβαίνω ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα και την οικονομική και κάθε φύσεως τέλος πάντων για περαιτέρω βοήθεια.
0: Ναι.
1: Όμως είναι πολύ καλή η σύνδεση με τον εαυτό μας. Τα 5 λεπτά την ημέρα.
0: Mm-hmm.
1: Τι είπα λάθος, τι θα μπορούσα να πω διαφορετικά? Γιατί το παιδί να είναι έξω μέχρι αργά? Και
0: πώς
1: είναι διασφαλίζει δυνατό αυτό το πράγμα?
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι τα ναρκωτικά που είναι μάστιγα κι αυτοί δίνουν και παίρνουν και σε μικρές ηλικίες. Δηλαδή βλέπουμε να γίνεται διακίνηση και να έχουν ξεφύγει από το που λέμε κάπνιζε χασίς, θα μου πεις, κάτσε ρε λαοπόδι, τι είναι το λίγο, είναι αυτό? Όχι.
1: Είναι πλέον ήπιο.
0: Σε καμία,
1: θεωρείται,
0: ναι, σε καμία
1: λανθασμένα,
0: περίπτωση.
1: Λανθασμένα.
0: Αλλά εδώ μιλάμε, συλλαμβάνονται νεαροί γιατί τους πιάσανε, λέει, με τόσο κόκα γραμμάρια, αλλά να γίνεται με νεαρούς όλο αυτό. Δηλαδή πώς μπορεί να ανήσυχος ένας γονιός που αφήνει το παιδί του και τα βλέπω τα παιδάκια έξω?
1: Γι' αυτό λοιπόν πάμε στο επόμενο στάδιο,
0: ναι,
1: που λέμε ότι η κοινωνία μας πρέπει να εκπαιδευτεί.
0: Και πρέπει, πώς μπορεί να γίνει
1: μάθουμε,
0: αυτό, βέβαια,
1: πρέπει να μάθουμε να ζητάμε βοήθεια. Τόσο απλά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή. Θα τη βρούμε όμως τη βοήθεια να τη ζητήσουμε, αλήθεια.
1: Θα τη βρούμε, θα τη βρούμε. Ακόμη και ένα βιβλίο αν ανοίξουμε, ακόμη και μια συζήτηση αν ακούσουμε από το ραδιόφωνο, και αν μας κάνει ή δεν μας κάνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως ένας άνθρωπος που ψάχνεται πάντα βρίσκει. Να σας το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι απλά. Ξεχνιέμαι και βάζω πάντα αμφιθητικό.
0: Δεν πειράζει, καλέ, προς Θεού.
1: Ωραία.
0: Θα σε επαναφέρω στην τάξη.
1: Okay.
0: Ξέρεις, θέλω, ολοκλήρωση.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να πω εν ολίγης, ότι ναι, όταν μαθαίνουμε να ζητάμε βοήθεια, θα βρούμε βοήθεια.
0: Ναι.
1: Όταν περιχαρακωθούμε γύρω από το εγώ μας, ότι το δικό μου το παιδί που είπες και εσύ προηγουμένως με τον κύριο Καλεγμάνη, δεν είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Τα παιδιά έρχονται για να μας κάνουν στη ζωή καλύτερους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Καλύτερους ανθρώπους, όχι με το κοινωνικό στάτους.
0: Καλέ, όχι.
1: Έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Μέσα σε πολλά εισαγωγικά, να μας ταπεινώσουν, να μας κάνουν να δούμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι.
0: Κάπου το εγώ μας να το μετριάσουμε.
1: Όχι να το μετριάσουμε.
0: Το κατεβάσουμε.
1: Να το κατεβάσουμε.
0: Να,
1: να το κατεβάσουμε για να μπορέσουμε μετά να σταθούμε απέναντι
0: στο εμείς
1: και να μας σέβεται. Ναι. Γιατί τα παιδιά δεν ακούνε ό,τι τους λέμε.
0: Αλλά.
1: Αλλά κάνουν ό,τι βλέπουν. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Παπαγάλοι και αντιγραφές. Γιατί εγώ βλέπω τα παιδιά
1: να
0: σήμερα.
1: Να κουνήσω το δάχτυλο αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ
0: σωστά
1: μετά να πάω να.
0: Κάνεις τα ίδια.
1: Τα ίδια. Υπάρχει μια ακολουθία.
0: Τώρα έβλεσε ένα ωραίο θεματάκι εδώ. Εγώ παρακολουθώ τους γονείς που λένε πω πω δεν ξεκολλάει από το κινητό, πω πω δεν ξεκολλάει από τον υπολογιστή, από τα παιχνίδια, από όλα αυτά. Άμα το έχεις εκπαιδεύσει εσύ και στα 3-4 του χρόνια ήδη είναι εξπέρ περισσότερο και από μένα, που υποτίθεται γνωρίζω σε ένα βαθμό την τεχνολογία.
1: Και θα είναι εξπέρ και πρέπει να γίνει εξπέρ.
0: Δεν λέει κανένας όχι.
1: Αλλήμον δεν είμαστε ενάντια στην τεχνολογία.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: αυτό πώς το διαχειρίζεσαι.
1: Πού εξαφανίστηκαν? Έχεις δει πόσα λίγα βιβλία έχετε?
0: Ναι, καλά.
1: Πόσες έρευνες γίνονται? Πού εξαφανίστηκαν τα βιβλία? Και αφήστε τα βιβλία, αφήστε τα βιβλία. Πού είναι η ουσιαστική επικοινωνία? Δεν λέω για κούραση, τα είπαμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ότι όταν μιλάμε, καλή ώρα όπως τώρα, να κοιταζόμαστε.
0: Σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ λίγο, πολύ απλό. Αλλά καθόλου δεδομένο δυστυχώς. Δεν μπορώ να μιλάω στο παιδί ή να μου μιλάει το παιδί.
0: Και να είσαι σε ένα κινητό.
1: Καλή την πίστη να μου μιλάει το παιδί, έτσι. Αν θέλει να μου μιλήσει το παιδί, γιατί όπως έχουν έρθει τα πράγματα, εμείς πρέπει να κυνηγάμε τα παιδιά. Μπα σε εντό, ένα άλλο θέμα. και να μιλάει το παιδί και εγώ να είμαι στραμμένη στο κινητό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά εγώ
1: παρα... Δηλαδή είναι, ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Πες.
1: Είναι μικρά-μικρά τουβλάκια που λέω κι εγώ. Μικρά-μικρά τουβλάκια. Ναι. Δεν θέλουμε τίποτα τρομερές αλλαγές το πρωί. Να σηκωθούμε και σήμερα θα είμαστε, θα βάλουμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και θα συζητήσω. Ναι, οκ. Okay. Ένα μικρό μπορούμε να κάνουμε. Να αφήσω
0: ένα
1: το
0: λιθαράκι,
1: κινητό μου.
0: Ναι.
1: Λιθαράκι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ να στερηθώ το κινητό ως Δήμητρα, σου λέω, γιατί είναι η προέκταση του χεριού και του εαυτού.
1: Να αφήσουμε πίσω το εγώ.
0: Ναι.
1: Για να πάμε στο εμείς που λέει ο Μακρυγιάννης.
0: Αυτό το λέω και εγώ, Μακρυγιάννης το έλεγε. Κατάλαβες, Κατσούλη, που πού έρχομαι εγώ και τα λέω όλα αυτά. Άρα, καπετάν Μακρυγιάννη, τι έπαθες και εσύ με μένα. Είναι σημαντικό γιατί εγώ βλέπω τους γονιούς που μαμάδες που θα βγουν. Τα έχεις βάλει στα παιδιά με τις μαμάδες, καμία καλή περίπτωση. Απλά επειδή παίρνουν τα παιδάκια τους οι κακομοίρες, γιατί τρελαίνονται με τα μικρά τα παιδιά. Είναι λογικό, δηλαδή. Σούπερ ήρωες, το λέω εγώ. Το λέω εγώ αυτό. Και θα πάνε να πιούνε και τον καφέ τους. Και κάπου πρέπει να πάνε, δηλαδή. Δεν μπορείς κλειδώσει και μέσα. Και θα πάνε και με τις φίλες τους και όλα αυτά. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Του κοτσάρες όμως του παιδιού το κινητό κατά τη μύτη σε μια πολύ μικρή ηλικία, όπου σημαίνει ότι εκείνη την ώρα του τραβά το βλέμμα σε κάτι που κινείται, σε όλα αυτά. Και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει.

0: διαφορετικός δείκτης. Δεν είναι η πρόθεση ψήφου. Μόνο όταν υπάρξει το κόμμα και ιδρυθεί επίσημα θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου και να έχουμε μια πιο αξιόπιστη αποτύπωση. Συνήθως από άλλες περιπτώσεις, όταν μετράμε πιθανότητα ψήφου, το ποσοστό βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο νούμερα, δηλαδή στο σίγουρα ναι και στο άθροισμα σίγουρα και μάλλον ναι, με πιο ισχυρό σαν ποσοστό το σίγουρα ναι φυσικά.
1: Στη δική σας αποτύπωση, αν κρατήσουμε και την εκτίμηση που είπατε τώρα, βλέπουμε ότι σε σχέση με το σχήμα της κυρίας Καρεστιανού, η άθροιση είναι περίπου ίδια, είναι 21, έτσι, αν αθροίσουμε τα σίγουρα και τα μάλλον θα ψηφίσω, είναι 8 και 13, 21. Στην ουσία λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποτύπωση που τους φέρνει, πώς να το πω, πολύ κοντά, είτε έτσι είτε αλλιώς, και ίσως σε ένα βαθμό έχει ένα ευρύτερο ακροατήριο από ό,τι αποτυπώνεται στα παρακάτω ερωτήματα η κυρία Καρεστιανού ενώ πιο συνολική εισρωή.
0: Αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα δύο αποτελέσματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, θυμίζοντας για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε για πρόθεση ψήφου, θα συμπλήρωνα, συμφωνώ και θα συμπλήρωνα ότι το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν, αν και όταν ιδρυθεί, φαίνεται να έχει καλύτερο ξεκίνημα, λίγο περισσότερο αποφασισμένους, έτοιμους ψηφοφόρους να το υποστηρίξουν. Το σίγουρα ναι, είναι λίγο υψηλότερο. Από την άλλη, ένα κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καρεστιανού φαίνεται να έχει λίγο παραπάνω περιθώριο δεξαμενή, το μάλλον, ναι. Οπότε αυτά και τα δύο φαίνεται να τους φέρνουν πολύ κοντά, αν και στο ξεκίνημα ενδεχομένως να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Και
0: όσον αφορά την κατανομή της υποστήριξης, της απήχησης που έχουν, πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να είναι πολύ ισχυρός στο χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς. Αντίθετα, ένα κόμμα με επικεφαλή στην κυρία Μαρία Καρεστιανού φαίνεται να έχει μικρότερες ποσοτικά απήχηση, αλλά λίγο υπολή σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Ωραία. Αυτή ήταν μια κουβέντα που έδωσε νομίζω πολλές απαντήσεις για τη δημοσκόπησή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία και για τις επόμενες μία ή δύο νομίζω μέχρι το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας συμβολή. Χαιρετούμε γιατί θα πάμε προς το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Καλή.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει.

0: Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
0: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
0: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
0: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
0: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
0: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
0: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Μα αγάπης η εκεχηρία παραμένει σε ίσχυ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτίριου, στην οδό Νέστορο, στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μαζί και χώρια. Σήμερα λίγο χώρια. Μόνο ακούτε τον Δημήτρη το Στούμπο, αλλά σε λίγο θα ακούσετε, δεν θα τον χάσετε, δεν τον αφήνουμε να ξεφύγει με τίποτα τον απεσταλμένο Γιώργο Μουρούτη στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε προς το τέλος. Τώρα απλά θέλω να σας θυμίσω ότι επειδή άλλωστε είμαστε σε φάσεις διαρκών πολέμων και διαρκούς τεράστιες αναστάτωσης σε όλο του πλανήτη, άλλωστε είδατε τι έγινε και τη νύχτα, έχουμε τον κύριο Τραμπ που παρά τα χτυπήματα που λέει δεχτήκανε ή περίπου δεχτήκανε, όλα καλά βαστάνε γιατί ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο που θα τον βοηθήσει, λέει, όσοι είμαστε φίλοι. Παρεπιπτόντως να πω και κάτι που έχει μια σημασία να το κρατήσουμε, επειδή ασχολούμαστε μόνο με την από εδώ πλευρά των ημισφαιρίων. Στην Ουάσιγκτον ο κύριος Τραμπ υποδέχτηκε τον κύριο Λούλα, που τον σκυλόβριζε παλαιότερα, τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Δουλέψαν πολύ τα διπλωματικά σώματα και των δύο πλευρών. Τελικά οι δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση ήταν σχετικά θετικές. Βέβαια απεθεύχθη η κλασική παρουσία μέσα στο λεγόμενο Οβάλ γραφείο, οι κλασικές φωτογραφίες που δείχνουν ότι παραμένουν οι αντιθέσεις, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ απαιτεί ακόμη και τώρα να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Μπολσονάρο, ο προηγούμενος πρόεδρος, που έκανε απόπειρα πραξικοπήματος και έχει καταδικαστεί με συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών σε 27 χρόνια φυλακή. Και το ξαναζήτησε ο κύριος Τραμπ, από ό,τι μαθαίνουμε δημοσιογραφικά, από τον κύριο Λούλα. Βέβαια, έχει μπροστά του εκλογές ο κύριος Τραμπ, τις μεσοπρόθεσμες όπως λέμε στην Αμερική, και έχει και ο κύριος Λούλα εκλογές. Άρα όλοι κάπως τα ζυγίσαν τα πράγματα και τέλος πάντων είπαν και δύο καλές κουβέντες. Θα δούμε το ψητό παρακάτω. Να θυμίσω τώρα λοιπόν ότι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις πρέπει να θυμόμαστε ότι τα θύματα είναι όλοι συνάνθρωποι μας, πέρα από τους μαχητές, ιδιαίτερα οι πολίτες, αλλά και οι μαχητές. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέλινο. Να τα θυμίζουμε και αυτά, γιατί κάποτε ο Ερίκος Ντινάν, όπως λέμε εμείς, είχε δει με τα μάτια του την τραγωδία στην καταστροφή της μάχης του Σολφερίνο στη Βόρεια Ιταλία, μην κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή, και από τότε αποφάσισε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα σώμα εθελοντών εξειδικευμένων στην ανθρωπιστική αλληλεγγύη και στην προσφορά ιατρικών βοηθειών και πάει λέγοντας, και έτσι φτιάχτηκε στη Γενέβη το 1863 ο Ερυθρός Σταυρός. Και για να πούμε και κάτι για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που δεν το ξέρουν πολύ, πίεσε και συγκροτήθηκε η Ερυθρά Ημισέλινος στις αρχές του 20ου αιώνα. Άφησε και κάτι σωστό, γιατί είχε μια σειρά ζητήματα. Τώρα συνεργάζονται στενά και παίζουν ένα ρόλο σε όλες τις περιοχές. Στη Γάζα, λέω, να θυμίσουμε, γιατί πολλοί την ξεχνάνε, όπως λέγαμε και χθες με τον Γιώργο, και πάει λέγοντας. Τώρα θα ήθελα όμως να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή αυτές οι δύο μέρες είναι σημαδεμένες από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, την λεγόμενη αντιφασιστική νίκη, τη μεγάλη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων τότε απέναντι στο ναζισμό και στο φασισμό, και γίνονται επίσημες εκδηλώσεις και χθες και σήμερα, θα ήθελα με αφορμή αυτή την αιτία, καλέσαμε και νομίζω έχουμε ήδη στο τηλέφωνο ένα εξαιρετικό συνομιλητή μας, τον καθηγητή τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να τον ακούσουμε, τον καλημερίζουμε, να μας πει δύο κουβέντες για αυτή τη σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη και την ιστορία της.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά λόγια.
0: Να είστε καλά, σας ακούμε.
1: Να σας πω, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε για την εδραίωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, σε μια Ήπειρο η οποία παρασόταν επί αιώνες, έτσι. Και βλέπουμε ότι σε όλη αυτή τη μεταπολεμική περίοδο τουλάχιστον πετύχαμε δύο βασικά πράγματα. Ειρήνη, ευημερία, και ευημερία με έναν τρόπο η οποία διαχύθηκε, έτσι. Δηλαδή αντιμετωπίσαμε χρόνιες κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες, εδραιώσαμε το κράτος πρόνοιας σε έναν βαθμό που δεν το βλέπουμε πουθενά αλλού στον υπόλοιπο κόσμο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Για να παραφράσω, ξέρετε αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, νομίζω, την εθνική μας μοναξιά, θα το λέγαμε η ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Γιατί είμαστε ένας μικρός χώρος ειρήνης, ευημερίας, δημοκρατίας, πλουραλισμού, ανεκτικότητας, σε έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά αντιστέκεται σε όλες αυτές τις μεγάλες αξίες. Γιατί, ξέρετε, είμαστε μια μικρή όαση, αλλά γύρω μας τον κόσμο το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Δεν υπάρχει δημοκρατία ή υπάρχουν υβριδικά κοινοβουλευτικά συστήματα, τα οποία κάθε άλλο παρά προστατεύουν βασικές αξίες του κράτους δικαίου. Και ταυτόχρονα έχουμε πολλούς πολέμους, οι οποίοι γίνονται περιφερειακά γύρω-γύρω από την Ευρώπη. Και τέλος μια εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης η οποία βρίσκει, βάζει μάλλον στη γωνία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία για παράδειγμα για το εμπορικό έλλειμμα, ξέρετε, μεταξύ Ευρώπης και Κίνας δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή είμαστε πολλά δισεκατομμύρια υστερούμε σε σχέση με αυτά τα οποία εισάγουμε από την Κίνα. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους βιώνουμε αυτή τη στιγμή την ευρωπαϊκή μας μοναξιά. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ότι έχουμε και μια μοναδικότητα στον κόσμο την οποία πρέπει οπωσδήποτε να τη διατηρήσουμε έναντι ακόμα και της ίδιας, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστά, γιατί έχουμε πολλές κινητικότητες που πάνε προς μεγαλύτερες διαιρέσεις, ναι, ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι περπάτησε, όπως είπατε και εσείς σωστά, όλες αυτές τις δεκαετίες πολύ πράγμα, και έστω και με αργούς τρόπους και με πισωγυρίσματα περπάτησε αυτή η πορεία της Ευρώπης προς κάτι καλύτερο και πιο ειρηνικό, παρότι έχουμε ακόμα τον πόλεμο τώρα μέσα στα εδάφη της Ευρώπης με την Ουκρανία, να το θυμίσουμε και αυτό, και βλέπουμε και τις αντιφατικές κινήσεις σε επιμέρους ζητήματα των Ευρωπαίων. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, εσείς θα το γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή στην μεγάλη έκθεση της Βενετίας, στην Biennale, υπάρχει τεράστια αντιπαράθεση για την παρουσία εκεί ενός ρωσικού περιπτέρου, όπως λέμε, για τα θέματα της τέχνης, και υπάρχει ένα ζήτημα ότι βασικά όλο αυτό διαμορφώθηκε μόνο από τις επιλογές του κυρίου Πούτιν, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχουν οι κυρώσεις. Αυτά τα λέω για να δείξω τις καθυστερήσεις, τα ελλείμματα σε σχέση με το πώς η προσπάθεια της Ευρώπης είναι να απαντήσει με αξίες και δημοκρατικούς χειρισμούς σε μια σειρά κορυφαία ζητήματα, όπως είπατε και εσείς σωστά.
1: Ακριβώς αυτό. Ξέρετε, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Δηλαδή, ζούμε σε μια Ήπειρο στην οποία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πλουραλισμός, υπάρχει μια πληθώρα πολιτικών ιδεολογιών και μια ενισχυμένη αντιπροσώπευση. Έτσι, παρόλα αυτά, εμείς γκρινιάζουμε καθημερινά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ξέρετε, με τα επίπεδα δημοκρατίας ή με το αν υπάρχουν ισχυρές ηγεσίες, και βλέπουμε ότι οι ισχυρές ηγεσίες, έτσι όπως καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος, μπορεί να σημαίνει Τραμπ. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο δεσποτικό, θα λέγαμε. Θέλουμε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έρχεται η συζήτηση, δεν έχουμε ισχυρή ηγεσία στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε είναι συλλογική ηγεσία, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο παρά τις εσωτερικές αντιφάσεις κτλ. Μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ισχυρή κοινή βούληση, και προσέξτε, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από πολύ διαφορετικές παρατάξεις. Άρα επιτυγχάνουμε, δηλαδή έχεις τη Τζόρτζια Μελόνι, έχεις τον Μακρόν, έχεις τον Μέρτς, είναι τρεις άνθρωποι ενδεικτικά, έτσι να αναφέρω, που προέρχονται από πολύ, πολύ διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά μπορείς να βρεις μία συνισταμένη. Αυτό, ξέρετε, δεν υπάρχει σε άλλα σημεία του πλανήτη, αυτή η δυνατότητα συνεννόησης, κατανόησης των θέσεων των άλλων, κατανόησης των επιμέρους εθνικών συμφερόντων. Απλώς πρέπει να προχωρήσουμε και λίγο στο διατάφτα. Αυτό είναι το ζήτημα, αυτό είναι που περιμένουν και οι πολίτες σήμερα. Είμαστε μια μεγάλη οικονομική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα βιώνουμε κάποια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως έτσι μας κλονίσουν, μας αποσταθεροποιήσουν. Είδατε το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, είδατε το ζήτημα της αμυντικής αυτονομίας, το οποίο, της στρατηγικής και αμυντικής αυτονομίας, το οποίο προφανώς αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν δεν θα λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη, ωστόσο εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, δηλαδή αμοιβαία κατανόηση, project τα οποία έχουν αρχή, μέση και τέλος, και διάθεση να διαθέσουμε έτσι όλους τους απαραίτητους πόρους για να φτάσουμε. Αυτό το οποίο καμιά φορά μας εμποδίζει είναι μία αρτηριοσκληρωτική, αν μπορώ να το πω έτσι, τάση περιπίν. Όλη αυτή η ιστορία με την υπερρύθμιση που κάνουμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπετε, από το ζήτημα του περιβάλλοντος μέχρι τα ζητήματα τα δημοσιονομικά μέχρι χίλια δυο. Δυστυχώς, ενώ είναι πάρα πολύ χρήσιμος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλές φορές αντί να συμπεριφέρεται ως επιχειρησιακός βραχίωνας, συμπεριφέρεται ως μία τροχοπέδη. Και το βλέπουμε σε πάρα πολλά ζητήματα, είτε έχει να κάνει με την απελευθέρωση πάρα πολλών εσωτερικών φραγμών στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς. Βλέπετε, ας πούμε, η έκθεση Draghi προσπάθως, έτσι, μας προσέφερε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Έτσι, δηλαδή, πώς η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να κολλείεται από τέτοιους εσωτερικούς φραγμούς, δασμούς, νομοθεσία, κανονισμούς, υπερρύθμιση και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε μια καλύτερη προοπτική ή επίσης την τεχνολογική μας υστέρηση. Έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι στην πραγματικότητα εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από τη λειτουργία τεχνολογικών κολοσσών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το εφιαλτικό σενάριο για όλους μας είναι να καταρρεύσει το Google Maps, έτσι, να πω κάτι απλό, το οποίο δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη μία μέρα στην άλλη έτσι, με κάτι το οποίο να είναι ευρωπαϊκή τεχνολογία.
0: Πέρα από τα αντιφατικά σημάδια που περιγράφεται και στο θεσμικό πεδίο και στο κεντρικό πολιτικό, εγώ θα ήθελα να θυμίσω και να το κρατήσουμε αυτό κάπως σαν αισιόδοξο μήνυμα, ότι σε πρόσφατη έρευνα που είχε κάνει το Ίδρυμα Bertelsmann για τους Ευρωπαίους πολίτες στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε περίπου ότι οι 3 στους 4 μπροστά στις σημερινές συνθήκες του κόσμου και τις απειλές και τους εκβιασμούς του Τραμπ, οι 3 στους 4, περίπου το 75% δηλαδή, λένε ότι πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη στο δικό της δρόμο. Εντάξει, βέβαια είναι μια γενική διατύπωση, αλλά τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και στη Βρετανία, οι περισσότεροι θέλουν μεγαλύτερη συνεννόηση στη Βρετανία. Και δεν είπα τυχαία και πριν το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, διότι ο κύριος Φάρατζ, νομίζω πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, που ήταν ο αρχιμάστορας του εκβιασμού και της πίεσης στην τότε συντηρητική κυβέρνηση της Βρετανίας και οδήγησε στην έξοδο, τώρα ήδη, πώς να το πούμε, καβαλά ένα ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα που θέλει να δείξει ότι ο μόνος δρόμος είναι οι χωριστές κρατικές απολύτως οντότητες που έρχεται δίπλα στις επιδιώξεις και πολλών άλλων, κυρίως ακροδεξιών θα λέγαμε σχηματισμών, που απειλούν σήμερα την Ευρώπη.
1: Έχετε δίκιο. Ξέρετε, αυτή η πολύ παλιά Ευρώπη της απεικιοκρατίας, των εθνικών κρατών, του εθνικισμού, δυστυχώς αναβιώνει. Δεν είναι τυχαίο ότι αναβιώνει, βέβαια, ειδικά στη Βρετανία, όπου υπήρχε διαχρονικά υψηλός ευρωσκεπτικισμός. Ωστόσο, σκεφτείτε λιγάκι ότι από τη στιγμή που είχαμε το δημοψήφισμα για το Brexit, δεν είδαμε αντίστοιχες εξελίξεις σε άλλα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι πλέον και οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν την αποχώρηση ενός κράτους μέλους, ή θα μπορούσε αυτό, ξέρετε, να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά έτσι, τέτοια φαινόμενα και σε άλλες χώρες, ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε ένα τμήμα και των ακραίων αντισυστημικών δυνάμεων, όπως περιγράψατε, αντιλαμβάνεται, ας πούμε, στη Γαλλία. Έτσι, βλέπετε ότι το κόμμα της Λεπέν δεν έχει ασκεί προφανώς κριτική στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση σε όλα αυτά υπέρ ενός έθνους κράτους, το οποίο θα γυρίσει σε μια, ξέρω εγώ, πολύ παλιά εποχή. Αλλά αποφεύγουν σε πρακτικά ζητήματα να πάρουν θέση. Φερρυπίν, θα φύγουμε από το ευρώ? Είναι αυτή η ενδεδειγμένη λύση? Τι κάνουμε σε άλλα ζητήματα στις σχέσεις Φερρυπίν Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έτσι, άρα συμμαζεύονται με κάποιο τρόπο.
0: Το ζήσαμε και στη χώρα μας το θέμα της εξόδου από το ευρώ και την ευρύτερη διάσταση. Αλλά, ναι, για πέστε.
1: Άρα θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα έχουμε κεντρομόλες δυνάμεις αντί για κεντρόφυγες. Με την εξαίρεση, όπως είπαμε, της Βρετανίας, όπου εκεί έχουμε ένα τετελεσμένο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί. Και ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά θα εξακολουθήσει να έχει μία πορεία στον βαθμό που είναι χρήσιμη στα καθημερινά ζητήματα. Και αυτό που είπατε εσείς για την κοινή γνώμη, η οποία τάσεται γενικώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη σειρά γενεών, οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι μπορείς να ταξιδέψεις παντού, να εργαστείς παντού, να αποκτήσεις περιουσιακά στοιχεία, ο Γερμανός στην Ελλάδα, ο Έλληνας που θα φύγει να εργαστεί στο εξωτερικό κ.ο.κ. Το οποίο έχει δημιουργήσει, νομίζω, πλέον ως ένα ζήτημα, πώς να σας το πω, βιωματικό, την αντίληψη ότι ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ένας ζωτικός χώρος για όλους εμάς. Οπότε και για όλους αυτούς το κόστος της μη Ευρώπης, δηλαδή αν μπορούσαμε με ένα κουμπί, ξέρω εγώ, έτσι, να καταργήσουμε αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν πάρα πολύ υψηλό και δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαν να ανεχθούν. Και γι' αυτό νομίζω ότι ακόμα κι αν για δημαγωγικούς λόγους πολλές ακραίες δυνάμεις, ξέρετε, στρέφουν τα βέλη τους προς τις Βρυξέλλες, έτσι, αν το πούμε απλά, στην πραγματικότητα η κοινή γνώμη έχει εδρεωμένη μία αντίληψη του που πρέπει να βρισκόμαστε.
0: Έχει και αρκετά βιωματικά, νομίζω, παραδείγματα
1: πολλά,
0: τώρα.
1: Πολλά πλέον.
0: Κάτι
1: δεν
0: είναι και αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Απλώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι, ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούσαμε αρκετά πιο αρμονικά έχει πλέον αλλάξει. Η διατλαντική σχέση δεν υπάρχει. Με τη Ρωσία δυστυχώς έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ οι σχέσεις μας και η Κίνα είναι ένας εταίρος μεν, αλλά δεν είναι μια αδελφή δύναμη, έτσι, αν μπορώ να το πω.
0: Σωστά.
1: Πολύ απλά.
0: Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πούμε ένα τελευταίο σχόλιο. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες, επειδή θεσμική είναι η συνεδρία μιας κυβερνητικής κοινοβουλευτικής ομάδας, ουσιαστικές αναφορές σε αυτές τις, ας τις πούμε, επαιτίους δεν έγιναν. Και δεν το λέω τώρα μόνο για την κυβέρνηση και ευρύτερα, διότι αυτές τις δύο μέρες, 8 και 9 του μηνός, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για να το θυμίσουμε, να βάλουμε και αυτή την αντίστοιξη, γίνονται συζητήσεις, εκδηλώσεις με την πρόεδρο της Ευρωβουλής κλπ. Τα λέω αυτά για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε σήμερα και ακούσαν και την ανάλυση σας, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές και εμείς ξεχνάμε πώς πρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας να θυμούνται ή να αναζωογονούν τον προβληματισμό τους για τα θέματα της Ευρώπης. Σωστά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και ισχυρό ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα, γιατί θεωρείται δεδομένο ότι αποδεχόμαστε και στηρίζουμε την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Οπότε εμένα αυτό τόσο δεν με ανησυχεί, γιατί στις κρίσιμες στιγμές, όπως τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2015 και στη συνέχεια, σκεφτείτε, ας πούμε, σήμερα δεν υπάρχει ένα αμιγώς αντιευρωπαϊκό κόμμα, με την εξαίρεση ίσως του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι σαφώς πρέπει να γίνονται και τέτοιες συμβολικές γιορτές ή ανάμνηση έτσι, όλων αυτών των δεδομένων, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα έχει επικρατήσει το βίωμα αυτό, δηλαδή ότι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ζωή, αν μπορώ να το πω απλά. Και αντιθέτως, όσο αξιοποιούμε καλύτερα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το βλέπει κανείς ακόμα και όταν πρόκειται για ζητήματα διαφθοράς, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην επικαιρότητα. Ναι, η Ευρώπη είναι ζωτικός χώρος για μας.
0: Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία και σημειολογική ανάλυση. Θα επανέλθουμε, νομίζω, γιατί ζητούμε
1: και
0: για όλους μας. Να είμαστε ανθεκτικοί και όσο γίνεται πάντα πιο δημοκρατικοί. Σας χαιρετούμε. Βέβαια. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαζούλου.
1: Καλά, χάρηκα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Επανερχόμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και όπως είπαμε από την αρχή, θα έχουμε τώρα μαζί μας τον συνέτερο της εκπομπής, τον Γιώργο Τομουρούτη, από την πάλι ποτέ συμπρωτεύουσα, αλλά τώρα σε μια ωραία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο στην έκθεση βιβλίου, γιατί πρέπει να βοηθιέται και το βιβλίο. Να τον καλημερίσουμε, Γιώργο. Τι πες μας τα νέα από την έκθεση και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος εν όψη των διαφημίσεων και των ειδήσεων. Θα σου πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια και φέτος. Είναι η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι του βιβλίου, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά για πρώτη φορά έχει πολύ υψηλού επίπεδου συμμετοχή και από το εξωτερικό, από σπουδαίες μεγάλες εταιρείες, πρακτορία
10: υπάρχει ένα παράλληλο επαγγελματικό πρόγραμμα που τρέχει με την έκθεση. Είναι καλό και είναι σημαντικό γιατί έχει αγκαλιαστεί αυτή η έκθεση από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε πολλά σχολεία που σήμερα ήρθαν να επισκεφτούν την έκθεση. Βλέπουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν και διαβαίνοντας τα περίπτερα και αγοράζοντας από τα περίπτερα βιβλία και συμμετέχοντας στις πολύ πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο παράλληλο πρόγραμμα της έκθεσης. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο θεσμός ουσιαστικά δίνει έναν πολιτιστικό τόνο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ευρύτερα, αλλά και στο χώρο του βιβλίου. Να σας πω μόνο πολύ γρήγορα ότι η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό της Θεσσαλονίκης μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που μπορεί ο καθένας να τις αναζητήσει στο ίντερνετ. Η χρονιά 26-27 θα είναι χρονιά φιλαναγνωσίας για την Ελλάδα και θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις για το βιβλίο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Και τέλος να σας πω ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα ανταλλαγής βιβλίων, δηλαδή το κοινό θα μπορεί στην είσοδο του περιπτέρου, του βασικού περιπτέρου που πραγματοποιείται η έκθεση στη Θεσσαλονίκη, να αφήνει κάποιο βιβλίο και να παίρνει κάποιο άλλο βιβλίο προκειμένου να διαβάσει. Αυτό δημιουργεί μια διαδραστικότητα του κοινού με το βιβλίο και είναι μια πολύ ωραία ενέργεια παράλληλα με την έκθεση. Η πόλη έχει ντυθεί στους ρυθμούς της έκθεσης, υπάρχουν μπάνερ σε κεντρικούς δρόμους, διαφημίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και μια ελπιδοφόρα μέρα για το βιβλίο.
0: Γι' αυτό θέλουμε και ως εκδότης σοβαρός που είσαι να στηρίζεις και να ακούνε και οι φίλοι μας και οι φίλες μας ότι το βιβλίο έχει ανάγκη υποστήριξη. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να έχεις καιρό να πας στη Θεσσαλονίκη. Μήπως δοκίμασες το ωραίο μετρό της Θεσσαλονίκης?
10: Όχι, δεν δοκίμασα το μετρό. Προς το παρόν ένα Αρμενοβίλ έχω δοκιμάσει.
0: Το Αρμενοβίλ μεταλαιπωρείτε τέλος πάντων, αφού σας αρέσει. Εντάξει, λοιπόν, τα καλύτερα για την
10: έκθεση. Να πούμε και στην είσοδο της έκθεσης, έχει ανθοκομική έκθεση που είναι και αυτή πάρα πολύ όμορφη και να πούμε ότι την Κυριακή θα διεξαχθεί και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε διπλανό περιφέρειο. Οπότε τη Δευτέρα θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ωραία, θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα λοιπόν. Γι' αυτό όπως είδες, αν άκουσες, αφήσαμε πολλά πολιτικά για να τα πούμε μαζί και με τον λόγο και τον αντίλογο, γιατί είπαμε και μαζί και χώρια και είναι πολλά. Και θα έχουμε και τη συνέχεια. Νομίζω θα μας περιμένουν πολλοί και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε μπορεί να βοηθάει κάποιους να προβληματίζονται τουλάχιστον. Αλήθεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην έκθεση και στις προσπάθειές σου.
10: Για αυτό και καλό Σαββατοκύριακο.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
16: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
21: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
22: Αυτό σου πάει τέλεια.
21: Φοράω ένα άλλο.
22: Καλά, αυτό φοβερό.
21: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
22: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
21: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
23: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
24: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
25: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
23: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
25: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
23: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
26: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
26: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
27: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
28: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
29: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
30: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
31: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
32: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Καλό μεσημέρι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

φαντάζομαι είστε στο δεύτερο καφεδάκι για αυτούς που είστε λάτρες του καφέ. Εμείς λόγω της ημέρας, για έναν περίεργο λόγο, αυτόν τον μουντό καιρό, τον κάπως κρύο, τον κάπως ψηλό χειμωνιάτικο, φθινοπορεινό, είπαμε να πιούμε δύο γουλιές κακάο. Παιδικές αναμνήσεις είναι αυτές που έρχονται στο προσκήνιο πολλές φορές και μας κάνουν να νιώθουμε έτσι μια ανακούφιση, μια ζεστασιά. Κακάο λοιπόν εγώ σας προτείνω για την ώρα.

μου έκανε μια προτροπή ο Γιώργος Κατσούλης σε σχέση με το σοκολατούχο γάλα που πίναμε πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες και είχε και αυτή τη γνωστή διαφήμιση με τη Λόλα. Την έδειχνα προ λίγων ημερών στη μικρή μας κόρη. Λοιπόν, και της φάνηκε τόσο αστείο και το τραγούδι, αλλά και ο τρόπος που διαφημίζονταν τα προϊόντα. Άλλες εποχές, άλλα ήθη.

είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου, γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια τους πολλά. Είναι διάφορες έτσι, παγκόσμιες ημέρες, παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών. Η πρόληψη σώζει ζωές και δεν είναι ένα σύνθημα, ένα μότο, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια ευκαιρία για ένα καμπανάκι να κάνετε τις εξετάσεις όσες τις έχετε αφήσει λίγο στο περιθώριο, γιατί έχετε πολύ τρέξιμο, πολλή δουλειά, πολλές ευθύνες, πολλές άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητα είναι ο εαυτός μας για να μπορέσουμε να κινήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελίνου. Χρόνια πολλά σε όλους τους ερυθροσταυρίτες και ερυθροσταυρίτισες. Άνθρωποι με προσφορά βάζουν τον συνάνθρωπο πάνω από όλους. Να είναι καλά, να είναι γεροί. Συγχαρητήρια για το έργο που προσφέρουν.

Και στους θαλασσιμικούς είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα. Μεσογειακή ανεμία λέγαμε παλιότερα για συγκεκριμένους λόγους, όμως το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που κατοικούν στη Μεσόγειο, οπότε Παγκόσμια ημέρα θαλασσιμίας η σημερινή. Να ευαισθητοποιηθούμε και να δούμε λίγο την κατάσταση και να βελτιωθεί όσο γίνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων αυτών που καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα. Απαιτείται ασφάλεια και κυρίως επάρκεια αίματος. Και εδώ είναι ένα καμπανάκι. Μην περιμένουμε να έρθει η ώρα να δώσουμε αίμα, έτσι να βάλουμε μία σειρά πέρα από τους τακτικούς εθελοντές, να μπούμε και άλλοι σε αυτό το πεδίο της προσφοράς, της δωρεάς αίματος που όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη δεν μπορεί να αγοραστεί και έχει ανεκτίμητη αξία.

1821, 8 Μαΐου, η μάχη της Γραβιάς. Όλοι τη θυμόμαστε και την έτσι συζητάμε όταν είναι να γίνει κάτι σημαντικό, κάτι σοβαρό, θα γίνει η μάχη ή λέμε και κάποια άλλη μάχη βεβαίως. Απλά να θυμίσουμε ιστορικά ότι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη και γίνονται και επαναστατικές κινήσεις και στην Εύβοια εκείνη την περίοδο.

και όσοι και όσες θυμάστε ιστορία και βεβαίως έχετε δώσει και πανελλαδικές εξετάσεις με αυτό το 1897 και όχι 1789. Μία μέρα σαν τη σημερινή έληξε με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Ο γνωστός Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και υπάρχει μια υπογραφή ενός σχετικού πρωτοκόλλου κατάπαυσης του πυρός, υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Μια αναφορά και στο Μάη του 36, του 1936, όπως αντιλαμβάνεστε, στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών, σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες.

Πριν πάμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, επειδή πολλά υπόθηκαν, πολλά συζητήθηκαν, πολλά ρεπορτάζ έγιναν, βγήκε και ο κύριος Χρυσοκοΐδης να επιβεβαιώσει κάποια ρεπορτάζ που μιλούσαν για πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών από άτομα κάτω των 18. Μετά τα 18 γίνονται πιο έμπειροι οι οδηγοί. Λοιπόν, εκεί θα υπάρχει λέει υποχρεωτική ασφάλιση. Πλήρης λοιπόν απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη. Αυτή την αναφορά έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και έκανε και μια ερώτηση. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, λέει, ποιος θα σε αποζημιώσει, πού θα τρέχεις να δικαιωθείς? Επομένως, λέει, υποχρεωτική ασφάλιση και για αυτά τα πατίνια που νοικιάζονται. Τα παίρνει κάποιος από κάποιο σύστημα, από κάποια εφαρμογή. Τρίτο, όπως είπε, είναι το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια και αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει οι Δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς. Το είπα, το ξαναείπα, σε σχέση με, την εξάρτηση, με ύψιλον, τον εξοπλισμό δηλαδή που θα πρέπει να έχει ένας χρήστης ηλεκτρικού πατινιού, και είδα τελευταία, πέσαμε έτσι πρόσωπο με πρόσωπο, με μια νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιούσε το πατίνι και φορούσε ένα κράνος. Προφανώς στο πλαίσιο της προστασίας της, αλλά έμοιαζε με ποδηλατικό. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τι να φορέσει, κράνος μηχανής? Δεν το γνωρίζω τι προβλέπουν οι προδιαγραφές, αλλά και πάλι σε μια περίπτωση ενός τροχαίου, κούφια η ώρα που τα ακούει, όπως λέει και ο λαός, δεν ξέρω αν θα πέσει στο έδαφος, αν θα την προστατεύσει ένα ποδηλατικό κράνος. Δεν ξέρω αν αρκεί αυτό.

Ότι δεν ξέρουμε πώς να ντυθούμε είναι το μόνο βέβαιο. Δηλαδή, ξεκίνησα να ντύνομαι καλοκαιρινά, ανοίγοντας έτσι λίγο τα εξώφυλλα, ένα από καμισάκι, μετά μια ζακετούλα λεπτή από πάνω, λίγο φθινοπορεινή, μετά ένα αντιανεμικό και τελικά πήρα και το χειμωνιάτικο το μπουφανάκι, γιατί δεν ξέρεις τι μας περιμένει. Λοιπόν, πάντως είναι σε πλήρη εξέλιξη, μας λέει ο κύριος Τσατραφίλιας, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, η οποία φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει για αρκετές μέρες. Οι όποιες βροχές, γιατί είδαμε και έπεσαν κάποιες στάλες το πρωί και στο Αγρίνιο, όποιες βροχές λοιπόν εκδηλωθούν θα έχουν τη μορφή λασποβροχών και μας προειδοποιούν επίσης, μας ενημερώνουν ότι την Κυριακή ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα.

Και έχουμε και πολλά παιδικά πάρτι αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε στην ατζέντα σας, στο πρόγραμμά σας, αλλά εμείς, ναι, λοιπόν, έχουμε τουλάχιστον ένα κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι ωραίο για τα παιδιά, χαίρονται. Είναι μια ταλαιπωρία λιγάκι για τους γονείς που τα οργανώνουν αφενός, γιατί τέλος πάντων πρέπει να κάνουν μια προετοιμασία και ένα κόστος έχει, καθόλου έτσι αμεληταίο. Από την άλλη, είναι μια ταλαιπωρία για τους γονείς, γιατί πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένοι για τα δώρα, αλλά και το χρόνο που πρέπει να δαπανίσουν να είναι σε αυτή τη δραστηριότητα. Δείτε το θετικά, δείτε πώς θα περάσετε όμορφα. Μοιράστε το λιγάκι, μπαμπάς, μαμά. Για να μην πέφτουν όλα μαζεμένα και σε έναν άνθρωπο, αλλά να ξέρετε ότι τα παιδιά το απολαμβάνουν πάρα πολύ και το περιμένουν, είναι η χαρά τους. Ελπίζω να μην μας μουσκέψουν τους εξωτερικούς χώρους, γιατί τους θέλουμε, τους έχουμε ανάγκη. 8 Μαΐου έφτασε, κάποια στιγμή να βγούμε λίγο έξω, να πάρουμε καθαρό αέρα. Τι καθαρό αέρα θα μου πείτε με αυτή τη λασποβροχή. Εντάξει, δεν ζούμε και στη Σαχάρα, ας υπομείνουμε λίγες ημέρες.

Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing management. Προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες. Media. Performing arts. Και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-270-551 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο info@papakidetikafm.gr 2641-039-410 και 39411, οι αριθμοί στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και κάποια σχόλια λένε ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα πατίνια και ειδικά στην Ετωλακαρνανία δεν είναι έντονο το πρόβλημα, δεν είναι πάρα πολύ συχνή η χρήση και τα συναφή. Και μας λέτε ότι δεν λέμε πάρα πολλά για τα δίκυκλα που κυκλοφορούν και στο κέντρο αλλά και αλλού, και στις μεγάλες πόλεις και στα χωριά και στην Ετωλοκαρνανία βεβαίως και σε όλη την Ελλάδα, πειραγμένα. Μιλάτε για τις εξατμίσεις κυρίως, για την ηχορύπανση, για το γεγονός ότι ελάχιστα από τα παιδιά φοράνε κράνη, από τα νεαρά άτομα, τους νεαρούς οδηγούς φορούν κράνη και μάλιστα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Το έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, απαραίτητη η χρήση του κράνους, δεν το συζητάμε αυτό, και βεβαίως ο έλεγχος για την ηχορύπανση. Και από την άλλη, εντάξει, μην το χοντρίνουμε πάρα πολύ, μου λέτε για αφήνετε να εννοηθεί ότι έχουν άλλες μηχανές επάνω, με άλλα κυβικά, αφήνετε υπονοούμενα σε σχέση με την προέλευσή τους. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το δει η αστυνομία. Αλλά σε σχέση με την καθημερινότητα, με την κυκλοφορία των οχημάτων, και μάλιστα μέσα στους στενούς δρόμους του Αγρινίου, είναι η κατάσταση αφόρητη, είναι έντονη η χορύπανση. Να μην μιλήσουμε τώρα για τα αυτοκίνητα επίσης με πειραγμένες εξατμίσεις, και να μην μιλήσουμε και για τα ηχητικά συστήματα που κανονικά θα πρέπει να μπαίνουν σε γήπεδο, όχι σε αυτοκίνητο.

παραγγελιά, τρόπος του λέγειν. Λοιπόν, σας ενοχλεί και έχετε ένα δίκιο, ειδικά εσείς που είστε νόμιμοι απόλυτα, και το φημέ αυτό plexiglass που μπαίνει στις πινακίδες. Προφανώς γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Αν απλά ήθελε κάποιος να μην λερωθεί η πινακίδα του, να μην χαλάσει, γιατί θέλει να είναι τόσο καινούργιο όσο και το υπόλοιπο αμάξωμα, τέλος πάντων, θα έβαζε μια κανονική, ένα plexiglass που να είναι ορατή η πινακίδα. Ναι, να ξέρετε εσείς που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχει πρόστιμο γι' αυτό. Εάν γίνει κανονικός νομότυπος έλεγχος, έτσι δεν θα τα πάτε και πολύ καλά.

Να πούμε και την εξέλιξη, αφού είπαμε για τα πατίνια, σε σχέση με τον 12χρονο που τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση, όπως διάβασα, όπως θα δείτε και εσείς ενδεχομένως. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Και είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, όπως συνηθίζουν να μας λένε οι γιατροί, γιατί αυτό μπορούν να πούν μόνο ανάλογα. Έτσι, με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, πώς θα ανταποκριθεί μάλλον ο μικρός ασθενής, θα εξελιχθεί και η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ίδιο, δίνει αγώνα και μαζί του και οι γιατροί βεβαίως.

Με αυτό τον χανταλιό, έτσι, έχει αρχίσει να γίνεται έντονη κουβέντα και κάποιοι εκφράζονται έντονο προβληματισμό. Τι γίνεται, μας πάνε προς τα εκεί που πήγαμε με τον κορονοϊό, θέλουν να μας πούν κάτι, μας προειδοποιούν για κάτι. Μίλησε ο καθηγητής και πρόεδρος της εταιρείας Λοιμόξεων, ο κ. Νίκος Σύψας, στο Sky σήμερα το πρωί, για τα κρούσματα χανταϊού που εντοπίστηκαν σε κρουαζερόπλοιο. Και λέει ο ίδιος ότι δεν είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία. Δεν θέλω να γίνω μάτης κακών, αλλά οπότε μας έχουν πει κάτι τέτοιο, όλο κάτι γίνεται. Λοιπόν, είναι κάτι ανάλογο με αυτό το.

0: Είπαμε για αυτήν την ασθένεια, αλλά είχαμε και μια δυσάρεστη εξέλιξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Ένας 20χρονος πέθανε από λεπτοσπύρωση, σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει. Την είδηση κάνει γνωστό το Tempo 24. Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για την συνολικότερη υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στους καταβλισμούς διαμονής χιλιάδων μεταναστών εργατών γης στις περιοχές της Βόρειας Ηλίας και της Δυτικής Αχαΐας. Ο 20χρονος είχε καταγωγή από το Νεπάλ και νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, εκεί στο Ρίο. Είχε προσληφθεί από λεπτοσπύρωση. Αυτές οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι ο 20χρονος εργάτης διέμενε σε περιοχή της Ηλίας. Έφυγε την Τετάρτη το απόγευμα από τη ζωή. Να σημειώσουμε, σημειωθεί και ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά σε Ζάκυνθο και Ηλία. Υπάρχουν, λέει, επίσης το δημοσίευμα, υπάρχει πληροφορία ότι νοσηλεύονται 6 μετανάστες εργάτες γης από διάφορες χώρες, Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλατές, έχοντας συμπτώματα της φυματίωσης. Άλλη ασθένεια, αλλά είναι πολύ ανησυχητικό για το τι επικρατεί σε αυτούς τους καταβλισμούς. Θα πούμε περισσότερα μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις,

0: εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετάλλικα έπρεπε να βάλει σήμερα, Γιώργο. Είναι τιμή Σένεκεν, έτσι. Λοιπόν, πολλά τα σχόλια για το ποιοι και για το πόσο το ξέρουμε. Έτσι, sold out. Αν και βλέπω εδώ στη μαύρη αγορά να πουλούνται διάφορα εισιτήρια, σας λέω έτσι μια φιλική τιμή: 204 ευρώ. Είναι πολύ οικονομικό που βρίσκω τώρα. Βρίσκω και παραπάνω, 278. Καλά, πάμε. 248. Θα είναι πολλοί αυτοί που θα βγάλουν σήμερα κέρδος και τις προηγούμενες ημέρες βεβαίως. Γιατί όπως θα θυμάστε, όσοι θα θέλατε ενδεχομένως να δείτε τους γερόλικους του heavy metal, της rock μουσικής από κοντά, εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια εν ρηπεί οφθαλμού, και ενώ συζητούσαν και για δεύτερη παρουσία, αυτό δεν κατέστη εφικτό. Οπότε κάποιοι τυχεροί θα τους δουν από κοντά, κάποιοι άλλοι θα πάνε να κάνουν τη φιγούρα τους, influencers και μη. Λοιπόν, είδα στις οδηγίες ανάμεσα στα άλλα ότι δεν επιτρέπεται να πάρετε μαζί σας drone, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε κατά νου, μην το κάνετε. Και φίλοι σχολιάζουν ότι εκεί, γιατί είναι 60+ οι άνθρωποι έτσι που απαρτίζουν τους Μετάλλικα, ότι θα είναι συνάντηση των καπί εκεί. Εγώ θα πω ότι θα είναι εκεί πολλοί επιζήσαντες.

Λέγαμε πριν περάσουμε στις διαφημίσεις για την υγειονομική βόμβα που υπάρχει σε διάφορους καταβλισμούς όπου διαμένουν σε άφλιες συνθήκες πραγματικά και δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει κάτι άμεσα και να ελεγχθούν και να αλλάξουν οι συνθήκες για τους ανθρώπους που εργάζονται σε περιοχές και στην Ηλία και στην Αχαΐα και στην Τολακαρνανία. Να γίνουν καλύτερες. Και λέγαμε λοιπόν για το κρούσμα λεπτοσπύρωσης που είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος νέος, αλλά και ότι εν έτη 2026 έχουμε περιστατικά θυματίωση στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό. Εκεί νοσηλεύονται τα άτομα αυτά. Λοιπόν, σε σχέση με τη λεπτοσπύρωση, να πούμε ότι είναι μια επικίνδυνη ασθένεια που προσβάλλει τα ζώα και τον άνθρωπο. Είναι μια πρόκληση σημαντική για την υγεία του πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν και θεωρείται σε κάποιες περιπτώσεις ακίνδυνη, η επίδραση μπορεί να είναι σοβαρή σε κάποιες άλλες και να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο, όπως είδαμε, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες όπως τα νεογνά, οι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Λοιπόν, μερικές φορές λοιπόν μπορεί να μην το καταλάβουμε κιόλας και να μην συμβεί κάτι πολύ άσχημο, όμως σε περίπτωση σοβαρών επιπλοκών θα πρέπει να υπάρξει άμεση ιατρική παρέμβαση. Λοιπόν, να δούμε άμεσα τα συμπτώματα και να μας προβληματίσουν, ιδίως για τους εργάτες γης, έτσι, που ασχολούνται, πιάνουν πράγματα με τα χέρια χωρίς μέτρα προστασίας. Λοιπόν, και να πούμε πώς μεταδίδεται. Συνήθως γίνεται με την κατανάλωση νερού μολυσμένου από ούρα ζώων που μεταφέρουν λεπτόσπυρες, έτσι λέγεται. Το βακτήριο αυτό ζει κυρίως στα νεφρά και αποβάλλεται με τα ούρα των ζώων που νόσησαν και μεταβλήθηκαν σε φορείς. Και αυτή η διαδικασία αποβολής μπορεί να διαρκέσει για μήνες ή και για χρόνια. Είναι δεδομένο ότι προσβάλλονται περισσότερο τα άτομα που μένουν σε αγροτικές περιοχές και συχνές πηγές μόλυνσης είναι τα τροκτικά, τα ποντικάκια, τα θηλαστικά του δάσους, οι σκύλοι, οι γάτες, βεβαίως πουλιά, ψάρια, αμφίβια και έρπετα. Δεν μεταδίδεται η φυματίωση από άνθρωπο σε άνθρωπο, με συγχωρείτε, η λεπτοσπύρωση όπως συμβαίνει με τη φυματίωση. Ο χρόνος επόασης δεν ξεπερνά τις 20 μέρες και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά είναι ειδική. Υπάρχει άλλος τρόπος μέσω της σεξουαλικής επαφής και του φυλασμού. Λοιπόν, είναι σοβαρό το πρόβλημα, θέλει μεγάλη προσοχή, αλλά κυρίως οι άνθρωποι αυτοί που ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες θα πρέπει κάποιος να νοιαστεί ουσιαστικά για αυτούς.

Σήμερα οι αστυνομικές ειδήσεις ήταν εξαιρετικά πολλές σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Σταχυολόγησα ορισμένες, απλά για να το κουβεντιάζουμε και όχι για να το λέμε για να το λέμε, αλλά για να προσέξουμε πώς θα χειριστούμε κάποιες περιπτώσεις στο μέλλον. Θα έχετε δει πολύ και πολλές ότι είμαστε αρκετοί αυτοί που μπορεί να δούμε κάτι και να μας κινήσει την περιέργεια, μια αγγελία, να πουλάνε ένα δίκυκλο, να πουλάνε ένα αυτοκίνητο και να γίνεται γνωστή αυτή η πληροφορία και να μας ενδιαφέρει. Βλέπουμε ένα αυτοκίνητο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, λίγα χιλιόμετρα, το βλέπουμε έτσι συμπαθητικό, όμορφο, καλοδιατηρημένο, φυλαγμένο σε πάρκινγκ όπως μπορεί να μας υπόσχονται οι πολιτές. Και βεβαίως είναι και οι άνθρωποι που πραγματικά με αυτόν τον τρόπο δείχνουν το όχημα που θέλουν να πουλήσουν, κάνουν μια καλή αγοροπολισία και για τους ίδιους, επωφελεί και για τους αγοραστές και όλα καλά. Υπάρχουν όμως και οι απατεώνες που δεν χάνουν την ευκαιρία να αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βγάλουν κανένα φραγκάκι. Σε μια περίπτωση την εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Είχε μπει μια αγγελία για μια μοτοσυκλέτα. Έγινε και ταυτοποίηση των ατόμων που ενεπλάκησαν σε αυτήν την ιστορία. Δεν έχουν γίνει ακόμα συλλήψεις. Λοιπόν, υπήρξε ένας άνδρας, ανταποκρίθηκε σε μια αγγελία πώλησης μοτοσυκλέτας, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είχε μπει. Συναντήθηκε με αυτόν τον άνθρωπο, με εκπρόσωπο του πολιτή συγκεκριμένα, στο Βαρθολομιό της Ηλίας και μάλιστα του έδειξε μια μοτοσυκλέτα. Αυτή είναι, του λέει, δέστη. Πήρε προκαταβολή και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, 500 ευρώ, το τα έδωσε στο χέρι. Δεν ξέρω αν υπέγραψε χαρτί, τι έγινε. Και αφού έγινε αυτή η διαδικασία της προκαταβολής, γιατί δεν κινήθηκε και η διαδικασία να γίνει η μεταβίβαση όπως προβλέπεται στο μηχανολογικό με όλα όσα πρέπει να γίνουν. Υποθέτω ότι ο απατεώνας θα του είπε, ξέρεις, λείπει ο φίλος, οπότε εγώ δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω. Όταν έρθει από εκεί που είναι, έλα να κάνουμε τα χαρτιά. Μη τους είδατε, μη τους απαντήσατε μετά τους λεβέντες, εξαφανίστηκαν, κατήγγειλε το γεγονός το θύμα στην αστυνομία και βέβαια εξεντελήχθηκε το κουμπάρι. Μένει τώρα να βρεθούν οι εμπνευστές της απάτης, βεβαίως να επιστραφούν τα χρήματα στο θύμα που δεν ξέρω αν μπορεί να αποδείξει ότι τα έδωσε, δεν ξέρω αν υπέγραψαν κάποιο χαρτί. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, να μην είστε τόσο εύπιστοι, να γίνετε διαδικασία όπως πρέπει και ενδεχομένως να πάτε να αποφύγετε κάτι, να πηγαίνετε να αποφύγετε κάτι, δηλαδή να δηλώσετε το νόμιμο ποσό στην εφορία με το οποίο αγοράσατε τη μοτοσυκλέτα. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν σας, πώς να το πω, δεν σας βοηθά αυτό, δεν σώζει την κατάσταση. Πρέπει να γίνουν όλα με βάση το νόμο για να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο.

Δεν θέλω να σκέφτομαι φαγητό, Γιώργο, έτσι. Όταν ακούω αυτή τη λέξη, ξέρεις που πάει το μυαλό μου. Ή στη μία σοκοφρέτα ή στην άλλη. Τέλος πάντων, το είπα. Ή στη σερενάτα ή στη σοκοφρέτα. Ε, παιδιά, αυτά τα γλυκά, αυτά τα γλυκίσματα που τρώγαμε μικρά, επειδή τα τρώγαμε με τόση χαρά, ήταν το ευχάριστο διάλειμμα. Νομίζω ότι θα με κυνηγάει αυτή η γεύση μέχρι να φύγω από το μάτι του το κόσμο. Μου δίνει μεγάλη χαρά και όταν τις βλέπω και κυρίως όταν τις τρώω. Λοιπόν, ήταν και παγκόσμια μέρα κατά τις δίαιτες 6 του μήνα, να θυμάσαι. Οπότε εγώ αυτή τη μέρα θα τη γιορτάζω, έτσι. Λοιπόν, έβγαλα τα αποθυμένα μου, συνεχίζω. Οι κυνηγοί μετάλλων, τους λέμε έτσι για να μην τους πούμε κάπως αλλιώς, συνεχίζουν ακάθεκτοι το έργο τους. Και είχαμε άλλη μια περίπτωση στον πύργο της Ηλίας. Το λέω γιατί αφορά όλη την περιοχή, την ευρύτερη της Δυτικής Ελλάδας. 50 κιλά καλωδίων χαλκού έτσι αφαίρεσαν από επιχείρηση, τα ξύλωσαν. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας ανήλικης και των συνεργών της που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί και σε βάρος του πατέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δεν ξέρω αν είχε πάρει διδακτορικό στην διαδικασία αυτή της αποξύλωσης των καλωδίων η νεαρή. Έγινε λοιπόν η σύλληψη αυτή. Οι αστυνομικοί, πως την εντόπισαν, κατά τη διάρκεια περιπολίας εντόπισαν την ανήλικη μαζί με ακόμα τρεις συνεργούς της έξω από υποκατάστημα, δεν είναι επιχείρηση, υποκατάστημα της ΔΕΗ είναι, να μεταφέρουν ένα καρότσι που περιείχε 50 κιλά καλωδίων χαλκού. Τα είχαν βγάλει νωρίτερα από το χώρο. Οι τρεις συνεργοί της τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Η ανήλικη ακινητοποιήθηκε, ήταν ο πιο εύκολο στόχο και συνελήφθη. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα, όπως σας είπα, της ανήλικης για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και θα αποδοθούν, λέει, τα καλώδια που αφαιρέθηκαν στον υπεύθυνο της επιχείρησης. Θα πάρει το δρόμο για τα δικαστήρια στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας η μικρή και δεν ξέρω κατά πόσο έχει ήδη από αυτή τη νεαρή ηλικία ποινικό μητρώο.

Λοιπόν, οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους, γιατί βλέπουν ότι πολλοί ακόμα δεν είναι τόσο πληροφορημένοι όσο θα έπρεπε. Υπήρχε μία ακόμα συμμορία μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ. Ξάφριζε πολίτες σε Πάτρα και Ναύπακτο, όπως γράφει το συνείδηση.gr. Ήταν αρκετές οι περιπτώσεις. Σε δύο μέλη περάστηκαν χειροπέδες από την υποδιεύθυνση δίωξης, από αστυνομικούς, με συγχωρείτε, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών. Η σύλληψη έγινε χθες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρεις συνεργοί που αναζητούνται. Κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση είναι η κατηγορία. Τι έκαναν, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ τους έπειθαν ότι επίκειται βραχυκύκλωμα ή διακοπή ρεύματος. Ζητούσαν στη συνέχεια από τα θύματα να τοποθετήσουν χρήματα και κοσμήματα σε σακούλες και να τις αφήσουν έξω από τα σπίτια τους για προστασία, ώστε οι συνεργοί τους να τα αφαιρέσουν. Καμία γνώση φυσικής να έχεις, τίποτα, να μην γνωρίζεις τίποτα. Τι είναι η ηλεκτρική τάση, τι είναι ο ηλεκτρισμός, τίποτα να μην ξέρεις. Λίγο απλά να σκεφτείς, τι θα γλίτωνες αν έβγαζες τα κοσμήματα από το σπίτι, δηλαδή τι άλλο έπρεπε να βγάλεις, τα αλουμίνια, τη σιδηροκατασκευή, την κουζίνα, το πλυντήριο που έχει μέταλλο. Αυτό μόνο να σκέφτεστε. Ζητούσαν λοιπόν από τα θύματα να βάλουν τα χρήματα και τα κοσμήματα σε σακούλες, να τα αφήσουν από τα σπίτια τους έξω για προστασία και μετά θα τα βούταγαν οι συνεργοί. Λοιπόν, μιλάμε για μια περίπτωση που έχουμε έναν άνδρα στην Πάτρα, του ζήτησαν να αφήσει σακούλα με 20.000 ευρώ και κοσμήματα έξω από το σπίτι του. Και αυτός τέλος πάντων δεν τζίμπησε, ειδοποίησε την αστυνομία και οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επαυτοφόρο τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν τη σακούλα. Ακούστε λίγο δηλαδή πόσο θράσος απίθμενο μπορεί να έχει κάποιος για να σου ζητήσει και να σε φοβήσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και εσύ πανικόβλητος να βγάλεις ό,τι έχεις και δεν έχεις έξω, να το αφήσεις έξω κάπου στα σκουπίδια. Καμία λογική. Εκμεταλλεύονται καταστάσεις, εκμεταλλεύονται αυτό που μπορεί να μας συμβαίνει όταν πανικοβαλόμαστε.

Αυτή η ομαδούλα, η παρεούλα, ανάμεσα στα άλλα στην ΑΦΠΑΚΤ την 1η Φλεβάρη, είχε παραβιάσει περίφραξη επιχείρησης ανακύκλωσης και είχε πάρει χαλκό και μετασχηματιστές αξίας 9.520 ευρώ, παρακαλώ.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν στην Ελλάδα την ειδικότητα της μηχανολογίας, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 551.

Αυτή η δουλειά τώρα έχει ένας μοναχικός και χαλασμένος broken, τέλος πάντων, άγγελος, σε ένα μπιτάτο καλοκαιρινό τραγουδάκι μαζί με μπουζούκι, και εγώ να διερωτώ με αν είναι Ελληνίδα η Αηδός ή όχι. Μου τις έλυσε τις απορίες όλες ο Γιώργος Κατσούλης. Λοιπόν, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, θα αφήσουμε λίγο τη μουσική υπόκρουση για να συνεχίσει ο Γιώργος με κάτι διαφορετικό.

Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία επανεκτέλεση. Λοιπόν, με ένα βίντεο, αν δείτε στο, αν μπείτε στο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου, ένα βίντεο λοιπόν που γυρίστηκε στην πλατεία Παναγοπούλου, συντριβάνι το ξέρουμε όλοι, στο Αγρίνιο. Οι νεαροί πρωταγωνιστές του έργου Ελιά Καπνός Πανετολικός, που σκηνοθετεί ο Λευτέρης Γιωβανίδης, μας προσκαλούν στις τρεις τελευταίες παραστάσεις στο διπεθέ της πόλης, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Παρασκευή και Σάββατο είναι 9 η παράσταση, Κυριακή 8. Η Κοραλία Καράντη, θυμίζω, ο Κώστας Αρζόγλου, ο Γιώργος Ιωσηφίδης, ο Θάνος Κόνιαρης, ο Στέφανος Μουαγκέ και η Ελευθερία Παγκάλου, με τις εξαιρετικές τους ερμηνείες, θα μας προσφέρουν γέλιο και συγκίνηση για τρεις τελευταίες παραστάσεις. Μην το συνδέετε όλοι με τον Πανετολικό, έτσι σώνει και καλά. Είναι το υπόβαθρο αυτό. Κατά τα άλλα, είναι μια σύγχρονη ιστορία. Είναι μια τρυφερή κωμωδία. Βρίσκεται στην καρδιά της ιστορίας ο Χριστόφορος, που γιορτάζει αύριο. Να πω προκαταβολικά λοιπόν χρόνια πολλά στο Αγρίνιο, που τιμά τον πολιούχο του, και χρόνια πολλά σε όσους φέρουν αυτό το όνομα. Και υπάρχουν και κορίτσια που έχουν πάρει το όνομά τους από τον πολιούχο του Αγρινίου. Γνωρίζω μία τουλάχιστον Χριστοφορία. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον αδερφό μου προκαταβολικά το μεγαλύτερο, και στα δύο μου ξαδέρφια που έχουν αυτό το όνομα. Ένα υπέροχο όνομα που εμείς το λατρεύουμε από παιδική ηλικία, και τα έφερε η ζωή να βρεθώ σε μια πόλη που έχει πολιούχο τον Άγιο Χριστόφορο. Λοιπόν, έκανα την παρένθεσή μου, και είναι και πολλές εκδηλώσεις εξέλιξη στα πλαίσια των εκδηλώσεων για να τιμηθεί ο πολιούχος του Αγρινίου. Στην ιστορία μας τώρα, το πρόσωπο αυτό λατρεύει και αγαπά το ποδόσφαιρο, και όνειρό του ήταν να γίνει μια μέρα ποδοσφαιριστής. Όμως η ζωή του επιφύλαξε διαφορετικά πράγματα, άλλες καταστάσεις. Λοξοδρόμησε με έναν τρόπο και βρέθηκε αντιμέτωπος με δοκιμασίες, απώλειες και απογοητεύσεις από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, αυτούς εν πάση περιπτώσει που θεωρούσε κοντινούς, και από αυτούς τους δίθεν φίλους. Λοιπόν, θα γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει δίθεν φίλος. Για εκείνο το ποδόσφαιρο λοιπόν, και η αγαπημένη του ομάδα Πανετολικός, αποτελούν το οξυγόνο που του δίνει τη δύναμη να διατηρεί το χιούμορ και να ξεπερνά τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του. Μας είχε πει και η κυρία Καράντη, που είχαμε συνομιλήσει τηλεφωνικά, ότι και αυτή παίζει ένα διαφορετικό ρόλο, πρώην καπνεργάτρια και νυν καθαρίστρια, που μιλάει αγρινιώτικα, τα καταφέρνει, Γιώργο. Το έχει πιάσει το mood. Ως ένα βαθμό, μας το είχε πει και η ίδια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ 20 χρόνια μπορεί να έχεις έναν τόπο και να μην καταφέρεις να αγγίξεις, όχι την τελειότητα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να αγγίξεις λίγο την αίσθηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εύκολο όταν μένεις σε έναν τόπο, όταν έχεις γεννηθεί εκεί και όταν το ακούς συνέχεια, το γλωσσικό ειδήμα, τελείως διαφορετικό. Ότι απλά έρχεσαι, μαθαίνεις κάποια πράγματα, στα διδάσκουν και πρέπει να τα ερμηνεύσεις. Θα δω και εγώ την παράσταση, μία από τις τρεις τελευταίες. Για κάποιο λόγο τα αφήνω όλα για το τέλος, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν και προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα.

Κώστας Αρζόγλου, πολύ έμπειρος, υπέροχος ηθοποιός, που παίζει το ρόλο του παλέμαχου σε εισαγωγικά σε αυτή την παραγωγή, σε αυτή τη θεατρική παράσταση που σκηνοθέτησε ο Λευτέρης Γιοβανίδης. Είναι εξαιρετικά ευγενής έτσι κι αλλιώς, και πήγε μια βόλτα για να δει από κοντά την πρόβα για την παράσταση Ράφτιση Κυριών, που επίσης θα ανέβει στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο του Αγρινίου. Η θεατρική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου θα φροντίσει γι' αυτό. Συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς οι πρόβες. Έτσι, χθες βράδυ λοιπόν τους επισκέφθηκε ο πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Έμεινε για αρκετή ώρα μαζί τους εκεί με τα μέλη της ομάδας. Συζητήσανε για το θέατρο, την παράσταση, τη σκηνή, αλλά κυρίως για τη βαθιά ανάγκη των ανθρώπων να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από την τέχνη. Τι ωραία λοιπόν να γίνεται η πρόβα με τέτοια παρέα, και δείχνει και το επίπεδο του καλλιτέχνη. Έτσι, και την ανάγκη για κοινωνικοποίηση και την ανάγκη να μοιραστείς αυτά που γνωρίζεις. Για αυτήν την παράσταση θα σας πούμε περισσότερα την ερχόμενη εβδομάδα, και θα έχουμε και κάποια κουβέντα είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις, για να μάθετε κι εσείς περισσότερα.

Εύχομαι πραγματικά να βελτιωθεί ο καιρός, να είναι καλός, γιατί θα είναι μια συναυλία πολύ ωραία στο Μεσολόγγι αυτή, με το Θηδαίο και το Μάργαρη. Και όσοι δεν τους απαλλάψατε στο Αγρίνιο, μπορείτε να πάτε μια βολτούλα στο Μεσολόγγι. Τι είναι, άλλωστε λίγα χιλιόμετρα, είναι πολύ κοντά μας, και να το συνδυάσετε σαν εκδρομούλα. Θα είναι ένα υπέροχο Σάββατο. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω να πάω, γιατί είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα, αλλά θα τους ξαναέβλεπα ευχαρίστως. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ευχόμαστε ξανά χρόνια πολλά για την ημέρα του Αγίου Χριστοφόρου αύριο, για τη γιορτή αυτή τη σημαντική. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια, επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Ανανεώνεται ο στόλος συγκοινωνιών με 1.700 καινούργια λεωφορεία το 2028 με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών τονίζουν πως πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν προστεθεί 201 νέα οχήματα, ενώ θα αποσυρθούν όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά από το Ιράν, ενώ διέπλαιναν τα στενά του Ορμούς. Για παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Το πλήγμα στο Ιράν ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πίσω μεριά κτηρίου, στην οδό Νέστορο στην Ομόνια, όπου στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα από τα γκαζάκια εξεράγει με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές. Στους 37 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας. Ένας ακόμη άνθρωπος παραμένει αγνοούμενος, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Στα αθλητικά για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.
10: New York. New York. New York.
11: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
11: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
10: Ψώνια στο Fifth Avenue.
11: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
10: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
12: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
16: Ντουροστίκ. για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις δημοσιογραφικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ τα τραγούδια σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν παίζουν τυχαία. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα για μας. Δεν θα σας πω περισσότερα. Κάποια στιγμή αργότερα θα καταλάβετε γιατί. Όσοι είστε έξυπνοι το καταλάβετε από τώρα. Όσοι δεν είστε και τόσο έξυπνοι το καταλάβετε αργότερα. Κάποια στιγμή το καταλάβετε πάντως. Τι γίνεται,
1: αν και είναι Παρασκευή και συνήθως οι Παρασκευές είναι οι καλύτερες μέρες της εβδομάδας, έτσι. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, τριαντάρια μαθαίνω κτλ.
0: Ναι, τι τριαντάρια, δεν βλέψαν καιρό έξω πάλι.
1: Χάλια, έτσι, χάλια.
0: Αυτό με την Αφρική σκανική σκόνη θέλω κάποια στιγμή να το ψάξουν. Εσύ θυμάσαι παλιότερα να είχαμε τόσο συχνά φαινόμενα της σκόνης?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γιατί έχουμε.
1: Αλλά
0: τώρα
1: δεν είχαμε, τότε δεν είχαμε αυτοκίνητα, οπότε δεν μας ένοιαζε. Όπως ένοιαζε σαν να
0: τον ουρανό, δεν τον έβλεπε.
1: Μην βρέξει και λερωθεί το αυτοκίνητο.
0: Αυτό το έχω ξεπεράσει, το ξέρω. Όποτε το πλύνω θα το κάνει χάλια. Οπότε έχω συμβιβαστεί. Βαριέσαι. Υγεία. Αλλά πιο συχνά έχουμε αφρικανική σκόνη από ό,τι είχαμε παλιά. Παλιά το θυμάμαι εγώ το φαινόμενο, αλλά όχι τόσο συχνό. Εδώ μια φορά το μήνα γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Έχει περισσότερους νοτιάδες φαίνεται τώρα από ό,τι είχε παλιά. Γιατί αυτό το έρχεται από κάτω, από την Αφρική. Πού να ξέρω εγώ. Τι Χριστίνα, ρωτήσει τη Σούζη.
0: Θα τη ρωτήσουμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, από ό,τι την άκουγα χθες που έλεγε στη Μαρία και στο Γιάννη, είναι σύντομο λέει το φαινόμενο, θα περάσει και ελπίζω να περάσει. Γιατί Σαββατοκύριακο πια ζέστανε η θάλασσα, θέλουμε να κάνουμε κανένα μπανάκι.
1: 30 βαθμούς έχει την Τρίτη και την Τετάρτη.
0: Γιατί τώρα τα τελευταία ξεσπάσματα του χειμώνα είναι, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, νότι. Και είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα στο καλοκαίρι. Εγώ ήδη έχω δύσκολα, γιατί όταν νυχτώνει πια 8-8.30 η ώρα. Και είσαι ακόμα στη δουλειά, σε πιάνει λίγο τρέλα. Λες ρε παιδί μου, τώρα που νυχτώνει αργά, αν προλάβω λίγο να περπατήσω το βραδάκι, να κάνω, να δείξω, να βγω.
1: Θα ανοίξει τώρα ο καιρός, θα
0: αυτή το καλοκαίρι.
1: Με τα βατραχοπέδια θα ζεστάνουμε.
0: Ναι, να δω πώς θα μαζευόμαστε τις Δευτέρες. Λοιπόν, τώρα, θέματα. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ξανασυζητάμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό ότι θα γίνει.
1: Υπήρχε γκρίνια, αλλά και εντάξει. Στο
0: σε
1: τέλος,
0: κάθε σπίτι υπάρχει και λίγο γκρίνια. Τώρα βγήκαν οι βουλευτές, γκρινιάξανε. Χτες που ήταν, το λέγαμε, γκρινιάζουν όταν λείπει το αφεντικό. Όταν είναι το αφεντικό, του κάνουν τεμενάδες. Γιατί άμα είσαι βουλευτής και το κόμμα σου πάει καλά στις μετρήσεις και έχεις και μια προοπτική μήπως ξαναγίνει εξουσία, πώς να σου το πω τώρα, δεν γκρινιάζεις και πολύ. Η γκρίνια η πολύ είναι στη φτώχεια. Η φτώχεια φέρνει την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η δημοσιοποίηση πάει καλά η κυβέρνηση.
0: Δεν πάει και άσχημα, συγχωρείς. Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
1: 22,5% μου κάνει εντύπωση κάτι για τα MRB. Είναι δυνατόν 22%.
0: Στην πρόθεση ψήφου. Άμα κάνεις την αναγωγή γίνεται 29. Εντάξει, εκεί είναι, αλλά τώρα κάτσε. Αυτό το 29 που σου ξυνίζει, οι άλλοι το βλέπουν με το κι άλλοι.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Είναι στο μέσο μισό και αν είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν. Ναι.
1: Όχι, το θέμα είναι θα καταφέρεις να βγεις αυτοδύναμος σε εκλογές.
0: Το αυτοδύναμος είναι από εδώ και από μακριά. Πολύ
1: το 24, άλλο 24, άλλο 37.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι αυτό που γράφεται σήμερα στην Καθημερινή. Ότι τελειώνοντας την διαδικασία ο Μητσοτάκης, ένας βουλευτής τον ρώτησε μήπως θες να μας πεις και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και τους λέει μετά τη ΔΕΘ. Τώρα ο Μητσοτάκης το λέγει αστεία, γιατί μετά τη ΔΕΘ είναι ο Οκτώβριος, μετά τη ΔΕΘ είναι και ο επόμενος Απρίλιος. Άρα το μετά τη ΔΕΘ είναι λίγο θολό, δηλαδή του έκανε λίγο πλακίτσα. Αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα, άμα ο Πρωθυπουργός αρχίζει και κάνει πλακίτσα με την ημερομηνία των εκλογών, μάλλον η ημερομηνία των εκλογών θα έρθει νωρύτερα από ό,τι το περιμένουμε.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Λογικότατο είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και το ψιθυρίζουν μεταξύ τους.
1: Και περάσανε, βρίσκονται σε επιφυλακή, στο Υπουργείο Εσωτερικών κάνει διάφορα για τις εκλογές.
0: Έχει περάσει όλες τις εγκυκλίες. Υπάρχουν μια σειρά από εγκύκλοι που εκδίδει κάθε φορά το Υπουργείο Εσωτερικών λίγο πριν τις εκλογές για διάφορα τυπικά ζητήματα. Οι κάλπες, οι ετεροδημότες, το ένα, το άλλο. Ξαφνικά το Υπουργείο Εσωτερικών αρχίζει και εκδίδει τη μια εγκύκλιο μετά την άλλη, ενώ θεωρητικά η τετραετία λύγει ένα χρόνο μετά. Γιατί το κάνει? γιατί σου λέει κάτσε να είμαστε έτοιμοι.
1: Το option, να έχει το option.
0: Ναι. Μην τις μπουμπουνίξει ξαφνικά ο αρχηγός και τρέχουμε να προλάβουμε μετά τις προθεσμίες. Τώρα, το δεύτερο που έγινε ήταν αυτό που υποτίθεται έγινε κοινοβουλευτική ομάδα για να πούν τα παράπονά τους στο Μητσοτάκη, αλλά κατέληξε να τα λέει ο ένας για τον άλλον υπουργό. Δηλαδή, το πιο σημαντικό που έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν τα υπονοούμενα εναντίον υπουργών. Και δεν φτάνει που τα είπαν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα λένε και σήμερα. Ακούστε, για παράδειγμα, Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη. Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος. Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο.
3: Κάνει, είναι σκορποχώρη.
2: Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Όχι, όχι, μην είμαι άδικος τώρα. Έχουμε βουλευτές φοβερούς και μαχητικούς και στα κανάλια. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν ένα κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και ρωτάνε για ό,τι μπορεί να φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του. Μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακείο τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Αυτό το ότι να υδρώνει τη φανέλα είναι το σύνθημα τώρα ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: Όχι, βέβαια,
0: γιατί λέει ο Άδωνης είναι ωραία έκφραση.
1: Είναι
0: εμένα λίγο... μου μυρίζει λίγο μπίχλα.
1: Μπίχλα είναι, ναι.
0: Το υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα. Μπορείς να το πεις με χίλιους τρόπους. Αυτοί που δίνουν τη μάχη, να σας πω εγώ το πιο απλό. Τώρα, αν θέλετε να το κάνω και πιο προθυμένο, μπορώ να σας πω και άλλες εκφράσεις. Αλλά δεν θα τις πω, γιατί θα μου πείτε ότι την πάω αλλού τη δουλειά. Οπότε δεν τις λέω. Αλλά τώρα την υδρώνει τη φανέλα. Ναι. Πρώτον, είναι ποδοσφαιρικό αυτό. Που δεν είναι καλό να χρησιμοποιείς ποδοσφαιρικές εκφράσεις στην πολιτική. Και δεύτερον, δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Και
0: τώρα,
1: θυμίζει διάφορα άλλα που λέγαμε. Ξέρεις,
0: αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία από εσωστρέφεια δεν κινδυνεύει. Δηλαδή, εσωκομματική αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης δεν έχει. Παλιά η Νέα Δημοκρατία μας είχε συνηθίσει να τσακώνονται τα πρωτοκλασσά τα στελέχη μεταξύ τους, τώρα δεν τσακώνονται.
1: Τώρα είναι και εκτός.
0: Αλλά
1: αυτοί οι οποίοι τσακώνονται,
0: όταν εκτός. Θα φτάσουμε στις εκλογές, ο καυγάς που είναι πιθανόν να γίνει είναι αυτός που περιέγραψε ο Άδωνης. Δηλαδή το ότι κάποιοι αγωνιζόμαστε για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι κάθονται στην καρέκλα περιμένοντας το αποτέλεσμα. Και σίγουρα αυτή
1: εντάξει,
0: η μάχη...
1: Εντάξει, είναι διαφορετικό στυλ, έτσι. Αυτοί οι οποίοι μιλάει ο Άδωνης, πάντα δεν μπαίνανε κάθε μέρα στην τριβή και να κάνουν δηλώσεις και να τρέχουν και να δίνουν.
0: Μα δεν κατάλαβες τώρα. Όλοι είπανε ότι ο Άδωνης το είπε για το Δένδια. Σήμερα έτσι όπως το είπε, δεν το είπε μόνο για το Δένδια.
1: Εντάξει, αλλά με το Δένδια έχει κάποια.
0: Έχει μια χοντρίτσα παραπάνω. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι ο Άδωνης τα έχει και με διαφόρους άλλους υπουργούς. Αλλά τη στοματάρα του θα την ανοίξει όταν θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα της διαδοχής του Μητσοτάκη. Δεν φαίνεται ότι αυτή η ώρα είναι κοντά.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό όμως, έρθει... τι σημασία έχει. Αν οι βουλευτές, όπως ξέρεις, θα ψηφίσουν αυτόν ο οποίος θεωρούν ότι θα τους δώσει την πρώτη θέση. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Άδωνης, τι λέει ο Δένδιας, τι λέει ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής.
0: Ναι,
1: θυμίζω ότι
0: λες...
1: στο Πασόκ όταν έγινε αυτή η ιστορία βγήκε ο Σιμίτης, ενώ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι όλοι κουνιόντουσαν και θεωρούσαν ότι κάτι ήταν, αλλά οι βουλευτές ήξεραν μέσα τους ότι αυτός θα τους δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα και τον ψηφίσανε.
0: Μα
1: έτσι λοιπόν
0: Νέα
1: και εδώ
0: Δημοκρατία το ίδιο
1: είχε γίνει. Έτσι ακριβώς.
0: Θυμάσαι ότι στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν βγήκε το πρώτο φαβορί. Αυτοί που όλοι θεωρούσαν ότι θα κάνει υγιεινό περίπατο και θα εκλεγεί, δεν βγήκε ποτέ. Από το 97 που θυμάμαι και μετά, από την εποχή δηλαδή που βγήκε ένας Καραμαλής από τη γωνία, κέρδισε όλους τους Βαρόνους. Οι Βαρόνοι βέβαια τον είχαν επιβάλει, αλλά βγήκε ως μεγάλη έκπληξη αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μετά έχανε το φαβορί. Θυμάσαι τι έγινε όταν παρετήθηκε ο Καραμαλής.
1: Η Ντόρα με τον Σαμαρά.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι η Ντόρα προελάβνει και βγήκε ο Σαμαράς. Μετά, όταν έφυγε ο Σαμαράς, όλοι θεωρούσαμε ότι αυτός που ελέγχει το μηχανισμό είναι ο Μημαράκης, θα βγει ο Μημαράκης.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Άρα και εδώ, όσοι θεωρούν, από τους βουλευτές εννοώ, ότι κάποιος έχει το προβάδισμα να έχουν στην πίσω άκρη του μυαλού τους ότι όταν αρχίσουν οι γύροι των ισοκομματικών εκλογών μπορεί τα πράγματα να έρθουν τούμπα. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, άλλωστε.
1: Και εξακολουθεί βέβαια ο Μητσοτάκης να έχει, είδα, 29% δημοφιλία ακόμα. Με τον δεύτερο 8% ως κατάλληλος για πρωθυπουργός.
0: Μα τώρα υπάρχει κάποιος που σε αυτή τη στιγμή μπορεί να αμφισβητεί στο Μητσοτάκη? Σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν το τολμάει κανείς καν να το σκεφτεί. Αλλά βέβαια, αν έρθει η ώρα, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, που η Νέα Δημοκρατία ή τη θέση στις εκλογές, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Τώρα, δύο θέματα ακόμα που έχουν την αξία.
1: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί περίμενα μετά τα 500 εκατομμύρια που μοίρασε, και εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Μακρόν εδώ, δηλαδή υπήρξαν κινήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πάνω της. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι 1,5-2 μονάδες είναι κάτω. Μπορεί να παίξει ρόλο, ας πούμε, ο Λαζαρίδης, ο ΠΚΠ και τα όλα αυτά που γίνονται με τα σκάνδαλα, αλλά πάντα θεωρούσα ότι ο κόσμος περιμένει κάτι να του δώσεις για να σε στηρίξει. Και είναι και τα 7 χρόνια βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ότι μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια και μπαίνει στον 8ο, είναι λίγο δύσκολο να συνεπάρει τα πλήθη. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ακόμα πιο κάτω. Αλλά οι κινήσεις του Μητσοτάκη μέσα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του έχει δώσει πόντους, και αυτό εξισορροπεί τη φθορά από την ΟΠΕΚΕΠΕ, της υποκλοπές.
1: Από την άλλη μεριά έχει χάσει όμως, είδες ότι έλεγε η Καθημερινή, 450 εκατομμύρια έχει στοιχήσει τον τελευταίο μήνα τα καύσιμα. Ναι. Επιπλέον. Ναι. Δηλαδή τα λεφτά που έδωσε σε κάποιους τα ξαναπήρε τώρα το κράτος.
0: Θα τα ξαναδώσει όμως. Ναι. Είδες ότι συζητάνε ότι στον Ιούνιο μπορεί να βγάλουν νέο fuel pass.
1: Μπορεί να βγάλουν.
0: Και είναι βέβαιο ότι το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης θα τα ανοίξει για τα καλά το πουγγί. Λοιπόν, αλλά μην κρίνεις και από τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει χιλιάδες φορές.
1: Όχι, δεν κρίνω.
0: Οι δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου που είναι απογοητευμένο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Περίμενε ότι τα οικονομικά θα ήταν καλύτερα. Που είναι δύσκολο τα οικονομικά να πάνε καλύτερα.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων μετά από αυτό που πέρασε, δεν γίνεται. Ναι. Και όσοι λένε ότι γίνεται, απλώς ψαρεύουν στα θολά νερά.
1: Γιατί λοιπόν, θυμίζουμε, όπως λέει η Εργάνη, ότι το 60-65% του κόσμου ζει με ένα χιλιάρικο, 1100 καθαρά.
0: Ο μεγάλος κίνδυνος του Μητσοτάκη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το κράτος. Το κράτος είναι η αχίλιος πτέρνα κάθε κυβέρνησης. Μπορεί να σε προδώσει ανα πάσα στιγμή και να εξοργήσει την κοινή γνώμη από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα που διάβαζα χθες. Αυτό

0: μέρα στη δουλειά τους γιατί δηλώνουν ασθένεια. Τι αποκαλύφθηκε? Ότι αυτοί οι μάγκες πηγαίνανε ένα χαρτί από τον γιατρό, παίρνανε την αναρωτική άδεια και πηγαίνανε μετά και κάνανε μεροκάμα τους στα τουριστικά λεωφορεία που έχουν αυξηθεί στην Αθήνα, έχοντας δύο μισθούς. Παίρνανε το μισθό από το νοσί, παίρνανε και το μισθό από τα τουριστικά λεωφορεία και ψάχνανε οδηγούς να βγάλουν τα δρομολόγια τα λεωφορεία και δεν βρίσκανε. Και ακούμε κάθε τρεις και λίγο, λεωφορεία έχουμε, προσωπικό δεν έχουμε.
1: Δεν είναι χοντρό σκάνδαλο αυτό?
0: Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο. Και αναρωτιέμαι, έπρεπε ο
1: υπουργός. Και πληρώνονται αυτοί από εμάς.
0: Εγώ λέω και κάτι άλλο. Η διοίκηση του ΟΣΥ τι κάνει? Δεν πήρε χαμπάρι?
1: Ύπνο βαθύ.
0: Ύπνο βαθύ. Τα έχουν κάνει πλακάκια. Και σου λέει, άσε τώρα τα παιδιά με ένα μισθό να πάρουν και έναν δεύτερο. Δεν υπάρχει αυτονότητα. Δεν υπάρχει. Ή υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα τα οποία.
1: Δεν θυμάσαι επίσης, γινόταν, δεν μείνονται μόνο εκεί. Δεν θυμάσαι καθηγητές οι οποίοι δεν πήγαν στα σχολεία τους τα λοιπά και ένα τεράστιο νούμερο είχαν κάνει άλλες δουλειές.
0: Αστυνομικοί που κάνουν βραδινές δουλειές. Είναι διάφορα τέτοια τα οποία όταν αποκαλυφθούν λες, μα τι κάνεις? Κυβερνάς. Επιτελικό κράτος, μετά μου λες, τι επιτελικό κράτος? 700 οδηγοί να λείπουνε. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πού θα καταλήξει η έρευνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η έρευνα θα έχει ψωμί. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΔΕΗ είναι ο μεγάλος, ο επίσημος.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την

0: Καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Η Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολίαρχες εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στην τράπεζα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, στο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξετάζεται επίσης η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαζόμενων. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, ενίκια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τις Ιρανικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε νωρίτερο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και του Νότη δύο φορές γιατί το γράψε ο πατέρας του. Και σας είπαμε ότι τα τραγούδια εδώ δεν παίζουν για πλάκα, παίζουν γιατί έχουν λόγο. Έχω δίπλα μου αυτή που όλοι περιμένετε. Πρέπει να σας πω, κυρία Σία Κοσιόνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Οι ακροατές που συνεχώς σχολιάζουν την επικαιρότητα, από την ώρα που μπήκαμε, ένα πράγμα ρωτάνε. Θα έρθει η Σία σήμερα. Οπότε, Σία, πες μας για την επικαιρότητα. Ναι, να μην μιλήσουμε κάτι.
1: Από πού θέλει να ξεκινήσουμε.
0: Πάσε μας, ρε Σία, που θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, έκανα το λάθος. Και φίλησα πιθανό φορέα Χανταϊού. Νότι Παπαδόπουλο, και δεν θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Πλάκα μου κάνετε. Πρώτα τον φίλησα και μετά που το απονότησε, λέω: oh shit.
0: Άκουσε, μη φοβάσαι. Και εγώ το πέρασα αυτό το δίλημα.
1: Α, νόμιζα πέρασες Χανταϊό, πήγα να χαρακωθώ πραγματικά.
0: Όχι.
1: Πόσα κρούσματα πια να συναντήσω.
0: Δεν τον πλησιάζει ούτε ο Χανταϊός.
1: Λες, όχι μωρέ, παρεξηγημένο.
0: Δεν τον πλησιάζει, ούτε ο κορονοϊός τον πλησιάζει.
2: Γιατί την υδρώνω τη φανέλα.
1: Την υδρώνω τη φανέλα. Παιδιά, πάντως αυτό με το Χανταϊό είναι η μέρα της μαρμότας. Ό,τι ακριβώς μας λέγανε, τα ίδια μας λένε. Ελπίζω αυτή τη φορά να λένε αλήθεια, να έχουν δίκιο.
0: Να σου πω, ναι.
1: Το γύρισα, άλλαξα το θέμα ή όχι.
0: Εσύ πιστεύεις τώρα ότι θα αλλάξεις το θέμα?
1: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Να μην συνεχίσεις και να μας μιλήσεις για μας. Μίλα μου για σένα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι επειδή βλέπω ότι συστηματικά αποφεύγεις όλες τις δηλώσεις και μπράβο σου που το κάνεις, ακόμα ο κόσμος έχει την απορία, την οποία πρέπει να αντιλήσουμε. Αν σήμερα θα πεις το τελευταίο δελτίο. Πες το λοιπόν.
1: Κοίτα, ήρθε τώρα ο Χιώτης να βγάλει είδηση, έτσι, δηλαδή...
0: τι είδηση,
1: δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε, δεν δώσουμε στο Χιώτη. Άντε, επειδή είσαι φίλος, ρε Χιώτη. Τι θες να ακούσεις?
0: Αυτό που σε ρώτησα.
1: Τι απάντηση θες να πάρεις?
0: Θα το κάνω δύσκολο. Θα πεις το τελευταίο δελτίο σήμερα?
1: Θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα.
0: Πώς νιώθεις?
1: Ελπίζω όχι τη ζωή μου.
0: Όχι ρε, ποια ζωή σου, είσαι με τα καλά σου τώρα. Πώς νιώθεις?
1: Νιώθω πολύ περίεργα.
0: Εδώ νιώθουμε εμείς.
2: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: 20.
2: 20 χρόνια.
1: Ναι. Ήμουν 26 και είμαι 46.
0: Πω.
1: Εντάξει, καλή είμαι ακόμα, βλέπω.
0: 26 στο Sky ή 26 στο Δελτίο, περίμενε τώρα.
1: Όχι, 26 ήμουν όταν ήρθα, αρχικά κάνοντας ρεπορτάζ, μετά στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Στο Δελτίο πότε μπήκες?
1: Το Σεπτέμβριο του 2006.
0: Το 2006.
1: Ναι.
2: Άρα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, πολύ μικρή, πολύ άγουρη, μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία, την άρπαξα από τα μαλλιά.
0: Και τις έδωσες να
1: δούλεψα
0: καταλάβει.
1: Πάρα πολύ, έχοντας πλήρη επίγνωση των κενών μου, της απειρίας μου και της μη ετοιμότητάς μου να αναλάβω κάτι τόσο βαρύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό που ξεκλείδωσε οτιδήποτε συνέβη από εκεί και πέρα. Διότι όταν ξέρεις ποιος είσαι, όταν έχεις επίγνωση του ποιος είσαι, μπορείς να κατανοήσεις τι χρειάζεσαι για να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Επομένως, τι χρειαζότανε στην περίπτωσή μου? Χρειαζόταν να σκύψω κάτω το κεφάλι, να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω σκληρά. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, αντελείωτες ώρες. Οι άνθρωποι που είμαστε εδώ από τις πρώτες μέρες το ξέρουμε πολύ καλά. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όμορφα. Νομίζω ότι χτίσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που αφήνει ιστορία στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, στο χώρο της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που φτιάξαμε, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου, για αυτούς που παραμένουν, για αυτούς που φύγανε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα χαιρετήσω αυτές τις μέρες, οι οποίοι όμως έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Χωρίς αυτούς προφανώς δεν θα ήμουν τίποτα. Γιατί δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί η τηλεόραση όπως και το ραδιόφωνο είναι ομαδικά αθλήματα. Λοιπόν, άμα ξέρεις να παίζεις μπαλίτσα σε μια ομάδα, θα προχωρήσεις. Άμα δεν ξέρεις,
0: επίτρεψε
1: θα μείνεις με την μπάλα
0: εδώ.
1: Να κάνεις γκελάκια που λέει ο γιος μου. Του λέω αγγελάκια, όχι γκελάκια, αγγελάκια. Σαν τη γιαγιά μου, δεν άκουγε. Γελάκια ρε μάνα.
0: Κάτι εδώ, γιατί τα τελευταία 8 χρόνια έγινα και εγώ μέλος αυτής της ομάδας. Και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα πίσω από την κάμερα πριν βγεις για να καλησπερίσεις για το δελτίο. Αυτό που εγώ ένιωσα και το ξέρω περισσότερο από τον Νότι, γιατί ο Νότις δεν το ζει από το πρωί στο βράδυ όπως προετοιμάζουμε το δελτίο, είναι ότι έχεις ένα μοναδικό ταλέντο να συνθέτεις την ομάδα. Είσαι ο συνδετικός κρίκος ανθρώπων που είναι αυτόφωτες προσωπικότητες μεν, αλλά έχεις την ικανότητα να κρατάς μια μπακέτα και να μας συνδέεις μεταξύ μας. Εγώ αυτό το ζω 8 χρόνια τώρα και το θαυμάζω, γιατί δεν το έχω ξανασυναντήσει στην ελληνική τηλεόραση.
2: Μοιράζει μπάλα, δηλαδή. Μοιράζει μπάλα.
0: Η Σία.
1: Σταματήστε μόνο.
0: Ξέρει.
1: Τώρα δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό, με κοροϊδεψες.
0: Με εννοείται. Αλλιώς πώς θα το έκανα. Κατά κάνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
1: Θα πρέπει στο τέλος. Θα πούμε μια κουβέντα, λέω άντε στο τέλος.
0: Στο τέλος είμαστε. Τι είμαστε στην αρχή, περνάει
1: πολύ. Ενδιευρία εννοία.
0: Ναι. Θέλω να πω Νότι, το λέω στον Νότι, ότι η Σία έχει το ταλέντο να έχουμε να πούμε πέντε. Μια είδηση να την ντύσουμε πέντε άνθρωποι και να μοιράζει έτσι το παιχνίδι, που να μην συμπίπτουμε μεταξύ μας και να γινόμαστε μέρος ενός σεναρίου. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Είτε σχολιάζω εγώ στο δελτίο με τον Καντέλη, είτε ο Παπαχελάς με τον Τζίμα, είτε ο Αντζολέτος με τη Βλεπάκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό ταλέντο και στην κάμερα φαίνεται ως μια φυσιολογική συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι και εμπειρία και επίσης, ξέρεις, από... Τι περιγράφεις αυτή τη στιγμή? Περιγράφεις μια ζύμωση και περιγράφεις μια συνεννόηση μεταξύ αυτό. Ανθρώπων. Υπάρχει εκπομπός, δέκτης και ξανά εκπομπός.
0: Λοιπόν, μεταξύ κάποιων ανθρώπων.
1: It takes two to tango, προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Μια ομάδα η οποία βγάζει το δελτίο και συνεννοείται μεταξύ της.
1: Έχουμε ένα πράγμα να υπερηφανιζόμαστε στο Sky, είναι το υψηλό επίπεδο των συνεργατών. Θέλω να πω ότι ξαναλέω ότι όλο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί εάν δεν υπήρχε αυτό το επίπεδο συνεργατών. Και όταν λέω επίπεδο, λέω και δημοσιογραφικό επίπεδο και ηθικό επίπεδο. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία αυτό που βιώνω αυτές τις μέρες, αυτή την αγάπη και αυτή την αναγνώριση και αυτό το σεβασμό. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου, δηλαδή πραγματικά θα το θυμάμαι για πάντα. Και αξίζει τον κόπο, αξίζει κάθε στιγμή. Είναι, ρε παιδί μου, η δημοσιογραφία, τώρα να φύγουμε από μένα, είναι ένα επάγγελμα πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό, αλλά σε κάνει τόσο πλούσιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πλούσιο μέσα σου. Αυτά που έχουμε ζήσει, ο τρόπος που τα έχουμε βιώσει, οι αγωνίες, οι απογοητεύσεις, τα σοκ, σοκ σε real time και να πρέπει να το διαχειριστείς. Και σε γιώνουν τόσο πολύ όλα αυτά, αλλά
2: ομορφιά,
1: και σε φέρουν τόσο κοντά στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Όταν έχεις μια κοινή εμπειρία με έναν άνθρωπο στη ζωή σου, δημιουργούνται δεσμοί. Σκέψου τώρα πόσες κοινές εμπειρίες έχουμε ζήσει όλοι εμείς εδώ μαζί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι που λένε.
1: Εγώ νιώθω, πώς πω, θα μπορούσα να λέω οι φίλοι μου, όχι οι συνεργάτες μου.
0: Είμαστε οικογένεια. Πες μου κάτι, έχω πάντα την απορία και δεν το έχουμε συζητήσει ότι κατηδίαν. Αν σου ζητήσω την πιο δύσκολη στιγμή που πέρασες και έπρεπε να διαχειριστείς στον αέρα, ξεχωρίζεις κάποια έτσι αυθόρμητα? Γιατί είχες αρκετές.
1: 20 χρόνια είναι μια ζωή. Στην πρώτη γραμμή. Είναι πολλές, δεν είναι μία.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή...
0: Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις?
1: Τη μέρα που έγινε το PSI, ας πούμε, ήταν καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρεοκοπήσαμε. Είχα σκεφτεί. Σκεφτόμουν ένα μήνα περίπου πώς θα πω εκείνη τη μέρα την καλησπέρα. Γιατί το ξέραμε ότι έρχεται, θέλω να πω. Γι' αυτό το σκεφτόμουν ένα μήνα.
2: Έχεις το μικρόφωνο και μην μπορείς να βγει η φωνή σου.
1: Αυτό μου συνέβη όταν. Όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν θάνατο συνήθως. Θάνατο παιδιών κυρίως.
2: Ναι. Θυμάμαι μια.
1: Ας πούμε, θυμάμαι την υπόθεση της μικρής Άννη, που ήταν η μόνη στιγμή που δεν ήταν απλώς ότι ήθελα να κλάψω. Για να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροατριές μας, ήταν αυτή η φρικτή υπόθεση ενός πατέρα που είχε τεμαχίσει το κοριτσάκι του. Ήθελα να κάνω εμετό. Δηλαδή είχε ανακατευθεί το στομάχι μου. Δεν μπορούσα καθόλου να το διαχειριστώ. Πολέμους, πράγματα και επίσης απώλειες δικών μας ανθρώπων. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια Έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε αποχαιρετήσει.
1: Έχουμε αποχαιρετήσει, έχουμε παντρευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε γεννήσει, έχουμε. Τα έχουμε κάνει όλα.
2: Έχουμε ζήσει.
1: Έχουμε ζήσει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, για να μην στο κάνω πολύ δύσκολο.
1: Μου το έχει ήδη κάνει πολύ δύσκολο και ο γιατρός μου είχε απαγορεύσει τις συγκινήσεις.
0: Πάρε μια ανάσα να πάμε στις διαφημίσεις που πρέπει να πάμε και μετά θα στο κάνω ακόμα πιο δύσκολο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Η δικό της μου.
2: Και να πω λοιπόν τώρα στα δύσκολα ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσα στο δικτύο κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Τώρα μπορείς να κλάψεις όσο θες.
1: Δεν θα κλάψω, ρε Χιώτη.
0: Σιγά που δεν θα κλάψω. Άσε μας, ρε φίλε.
1: Αυτοί
0: λοιπόν,
1: που μένουν και αυτοί που έχουν μπει. Θέλω να πω
0: όλοι οι στενοί συνεργάτες της ΣΥΑΣ.
1: Θα αρχίσω να μοιράζω κόλυβα και επαξιμαδάκι έτσι όπως το πας.
0: Αγάπη μου, σε αποχαιρετούμε από το Sky προσωρινά. Δεν σε αποχαιρετούμε ως φίλοι.
1: Αλίμονο,
0: αυτό
1: προφανώς.
0: Θέλω να πω λοιπόν, ότι εμείς, εσύ νομίζεις ότι αυτό το βιώνεις μόνη σου. Καταλαβαίνεις από χθες και σήμερα ότι το βιώνουμε όλοι μαζί, δεν το βιώνεις μόνη σου.
1: Το καταλαβαίνω απολύτως και με συγκινεί υπερβολικά πολύ.
0: Είπα όταν έφυγε πολύ. Και ο Βασίλης ο Παπαδρόσος ότι δεν αποχαιρετιόμαστε πραγματικά. Γιατί καταρχάς είναι η δουλειά μας έτσι. Έχουμε αποχαιρετηθεί και έχουμε ξανασυναντηθεί 2-3 φορές μέσα στην καριέρα μας.
1: Το ιστοεπανιδίνη στη δημοσιογραφία είναι.
0: Το είπε και ο Αλέξης χθες στο δελτίο. Ότι το ιστοεπανιδίνη στη δημοσιογραφία είναι κανόνας πια, δεν είναι η εξαίρεση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας τίμησες με αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και μιλάω εγώ που από αυτούς που είναι εδώ νομίζω ότι είμαι ο νεότερος στην ομάδα, όλοι οι άλλοι είναι παλαιότεροι.
2: Για να ακούσουμε όμως τώρα, σταματούμε λόρε Βασίλη.
0: Πες ρε μαλάκα, συγγνώμη.
1: Πάντα ήθελα
2: να ακούσω καμιά ιστορία.
1: Πάντα ήθελα να δώσω στον αέρα του Γιάννη Παλιούρα, θα το ξαναπώ στον αέρα, θα σε ξεφτυλίσω.
2: Εντάξει, ναι. Πολύ θα είσαι.
1: Θα σε ξεφτυλίσω.
0: Μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο.
1: Που του είπα, με πόνο τον πήρα κάπου από τη σταδία του Πανεπιστημίου. Δεν θυμάμαι που είχα φάει ένα δακρυγόνο στο κεφάλι. Και του λέω: πρέπει να γυρίσω, δεν αντέχω άλλο τα μάτια μου. Δεν βλέπω τίποτα. Έχουν χαθεί τα πάντα. Και μου λέει: αν δεν στάξει αίμα από το μάτι σου, δεν θα γυρίσει πίσω.
3: Δεν είναι φυσιολογική απάντηση. Μια απόλυτα φυσιολογική απάντηση.
1: Για να δείτε τι σημαίνει δημοσιογραφία, τηλεοπτική δημοσιογραφία.
0: Έχετε από 30 δευτερόλεπτα. Μαρία Δουρουδή.
4: Καλά, εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό, γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα μαζί με τις ιστορίες. Έχουμε πάει να κάνουμε συνέντευξη στον Πιέρ Μοσκοβισή, θυμάσαι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάλι εν μέσω δακρυγόνων.
4: Ναι, ναι, ναι, η Σία, ξέρετε, είναι πανύψηλη, είναι πολύ ωραία, φοράει ένα γαλάζιο κοστούμι, δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και τη βλέπεις. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί ο Μοσκοβισή δεν την είδε. Εγώ ήμουν με μία πούδρα και μου είπε να πάω να του βάλω και πούδρα. Να του βάλω και πούδρα. Και πήγα και άρχισε και μου μιλούσε λίγο στα γαλλικά, αλλά λίγο κάπως εγωιτευμένος. Και κοίταζα μία Θυσία, μία εμένα. Και έλεγα: δεν μπορεί, δεν την έχει δει. Πάω λοιπόν, τη το λέω: λέω αυτός, κάπως περίεργα μου μιλάει. Και μου λέει: Θυσία, δεν πειράζει, έχουμε ανάγκη σαν χώρα να πάρουμε λεφτά. Αν είναι να βλέπει και εσένα, δεν πειράζει.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Δεν το θυμάμουν,
4: ναι.
0: Ελάτε, παιδιά, μπείτε.
5: Εγώ δεν ξέρω 20 χρόνια, αλλά και τα 20 χρόνια συνεργαζόμαστε. Νομίζω ότι τα καλύτερά μας έρχονται τώρα, που δεν θα συνεργαζόμαστε.
1: Καταρχάς, τα καλύτερά μας έρχονται τώρα, γιατί θα έχουμε ένα μωράκι. Με το καλό να το υποδεχθείτε. Και να το υποδεχθούμε όλοι.
0: Ο Γιάννης σε λίγο θα γίνει μπαμπάς. Το ευχόμαστε με το καλό.
5: Για τη ΣΥΕ, παιδιά, ενήχουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν σημασία,
1: αλλά προσπαθώ από την πρώτη στιγμή να το γυρίσω σε παράσυρη.
5: Βασίλη, και θολώνει το μήνυμα.
0: Δεν το πάω.
5: Όχι, θολώνει το μήνυμα σε παράσυρη να φύγει από αυτήν την κουβέντα.
0: Ναι, γιατί
1: τακτική από προσανατολισμό.
0: Δεν θα κλάψω, ρε κερατά. Παρότι μου τη στήσατε, δεν θα κλάψω. Έλα, Αντώνη, Αντώνη σαν
1: τουλάχιστον. Εκπαίδευση, βαριά.
6: 2008 ήρθα εγώ εδώ, πριν 18 χρόνια. Θυμάμαι τη Σία πάνω στο δεύτερο, πρώτη φορά που την είδα να έρχεται να ζητάει φωτιά από ένα συνάδελφο. Καπνίζαμε τότε, κάτω.
1: Πολύ κιόλας.
6: Λέω, τι ψηλή είναι αυτή. Την είχα δει μόνο στην τηλεόραση. Και μετά με τη Σία βεβαίως, 2015.
1: Έχουμε καπνίσει πολλά τσιγάρα.
6: Ακριβώς. Ταξίδια στις Βρυξέλλες, αυτό είναι που ψάχναμε το βαρουφάκι που έφυγε από το Eurogroup. Και έρχονται κι άλλα. Φίλια.
1: Ευχαριστώ πάρα, πάρα άλλος, πολύ.
0: Τι σβούλεται αγορεύει. Έλα, Χρύσα.
1: Ο Ντένος είναι από τους πρώτους που μιλάω κάθε πρωί. Να ξέρετε.
0: Θες. Οκ. Μη μιλείς.
7: Θέλω, αλλά δεν μπορώ.
8: Αλλά ναι, και εμείς θα έχουμε.
5: Παιδιά, κονιάκ θα έχει μετά.
7: Ωραία. Να πάω.
0: Εδώ, εδώ, έλα.
7: Εγώ γνωρίζω τη Σία.
0: Η Χρύσα η Τσίπη είναι επικεφαλής των διεθνών.
7: Από το 2007 είμαστε σχεδόν 20 χρόνια συνάδελφοι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτός ο όρος, συνάδελφοι. Είναι σπάνιο πλάσμα, είναι σπάνιος συνεργάτης.
0: Θα κλάψει.
7: Ναι, δεν μπορώ. 20 χρόνια της το είπα και προσωπικά. Δεν έχω ακούσει για αυτήν ίντρικα, δεν έχω ακούσει πιζόπλα τα μαχαιρώματα, δεν έχω ακούσει υποκρισίες, ρουφιανιές και όλα αυτά υπάρχουν πολύ στο χώρο μας. Και ήταν για μας και για τους παλιούς του Sky οδηγός, φάρος σε αυτό το πράγμα. Και προφανώς και για τους, για τους υπόλοιπους που ήρθαν αργότερα. Ένα πράγμα που θυμάμαι και δεν το ξεχάσω, και είναι ίσως χαρακτηριστικό. Είναι από τα πολλά τώρα.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
11: αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Μέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα σήμερα. Εντείνεται το μυστήριο με αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα. Στις έρευνες και ο στρατός και η ΕΕΠ είχε αναμένες τις μηχανές, το ντρόουν. Τα συγκεκριμένα έχουν εμπλοκή και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άγνωστο ποιοι και με ποιο σκοπό ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν.
15: Οι αρχές ακόμη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, θέλουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν, από πού προέρχεται, εάν χάθηκε επαφή με το χειριστή του, εάν βρέθηκε κατά λάθος εκεί, όλες οι
16: έρευνες είναι επίσης
15: σε εξέλιξη.
17: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
14: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν γεμάτο εκρηκτικά. Θα το δούμε στη συνέχεια του. Μπλόκο στα πατίνια για τους ανήλικους βάζει η κυβέρνηση. Εξαγγελίες υπουργών δείχνουν ότι έρχεται πολύ σύντομα απαγόρευση και κανόνες. Κάτι δηλαδή που το κράτος δεν έκανε ποτέ. Όχι τους κανόνες, αλλά να το ελέγξει, να ελέγξει αν τηρούνται αυτοί.
3: δεν φοράνε ανακλαστικά στοιχεία που θα πρέπει για να φαίνονται. Βλέπουμε πολλές φορές στον δρόμο, ειδικά και τις πρώτες πρωινές ώρες ή και το βράδυ, νεαροί φορούν συνήθως και μαύρα ρούχα και δεν τους βλέπεις.
18: Επιμένω και λέω στους γονείς, προτροπή, συμβουλή, μην δίνετε αυτά τα οχήματα στα παιδιά σας ως παιχνίδια, πρέπει να τα προστατεύετε και να μην τα αφήνετε εκτεθειμένα.
14: Και είχαμε και νέες βολές Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Σε συντονισμό φαίνεται να βρίσκεται και ο τουρκικός τύπος με τον Ερντογάν που με πήρε ένα άρθρα, δεν βάλει κατά του Ισραήλ μόνο, αλλά βάζει στο ίδιο κάδρο Ελλάδα και Κύπρο.
19: Λένε ότι αυτό που πάει να κάνει το Ισραήλ στην Κύπρο και με τα ελληνικά νησιά δείχνει ότι προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Άλλη μια θεωρία, το ακούσαμε και από τον Μπαχτσελή αυτό από τον κυβερνητικό εταίρο.
20: Δεν υπάρχει περικύκλωση, αλλά σίγουρα το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να μονοπολίσει και να ηγεμονεύσει την Αραβική Μέση Ανατολή. Δεν έκανε όλα αυτά το Ισραήλ εναντίον του Ιράν για να αντικαθιστήσει τους μουλάδες της Τεχεράνης με τους Ισλαμιστές του Ερντογάν.
14: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πρώτα ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
21: Καλό μεσημέρι Σπύρο, φίλες και φίλοι. Και έχει αρχίσει σταδιακά, όπως κάθε σχεδόν Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού, αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση στο ύψος Πέτρου Ράλη και μετατρέπεται σε αραιό μποτιλιάρισμα στο ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτή η εικόνα κατά το μάλλον ήτον επικρατεί. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μετά την αρχαία Αφαία, τον οικισμό της Αφαίας, συναντάτε προβλήματα μέχρι να φτάσετε στα δηληστήρια, αλλά λόγω εργασιών, να ξέρουν και όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, πως τον Ασπρόπυργο δεν θα πρέπει να τρέχουν, γιατί θα συναντήσουν σταματημένα οχήματα μπροστά τους. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση ευτυχώς, αλλά υπάρχει κίνδυνο σε εκμερό σημείο. Πηγαίνω στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, που είναι ακινητοποιημένος, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από τα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την Ελστάτ και δείχνουν ότι οι τιμές, ιδιαιτέρως ορισμένες κατηγορίες όπως κρέας, φρούτα, λαχανικά και ενίκεια, καλά για καύσιμα δεν το συζητάμε, όχι απλώς έχουν αυξηθεί αλλά έχουν εκτοξευθεί. Βεβαίως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ανακοίνωση της Ελστάτ δεν έρχεται να μας αποκαλύψει κάτι. Επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουμε καθημερινά, το βιώνει ο κάθε φορολογούμενος, το βιώνει κάθε νοικοκύριο.
22: Κάθε μέρα αυξάνεται, κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή, τα έχουμε χάσει.
23: Τα έχουν ακριβήνει πολύ, πιστεύω, τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή και για φοιτητής βγαίνω δύσκολο.
24: Ψωνίστε βασικά.
23: Ναι, μακαρόνια, σάλτσες, ξέρετε.
25: Τα ακρίβεια. Ειδικά εμείς οι συνταξιούχοι υποφέρουμε. Στα είδη πρώτης ανάγκης για το παιδί, στα μορμάντιλα.
24: Και πόσο παραπάνω δίνετε δηλαδή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες?
25: Περίπου 20 ευρώ, 30 παραπάνω.
26: Εδώ και τα απλά μπισκοτάκια που έπανε στον εγγονό μου, από 60 πήγαν 68, πήγαν 72, φτάσαν στα 90 λεπτά.
27: Χάλια. Άστα. Όλα τα έχω κόψει. Το κρέας, μακριά.
24: Πόσο αυξήθηκε?
27: Πολύ αυξήθηκε, παιδί μου. Εγώ έπαιρνα 3 κιλά κιμά το μήνα για να περνάμε και τώρα το έχω κόψει, δεν παίρνω.
28: Βλέπουμε το άθροισμα στο λογαριασμό, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Περίπου οι τιμές έχουν ανέβει 15-30%. Ψωνίζω αυστηρά με λίστα. Mm-hmm. Σπάνια να πάρουμε κάτι επιπλέον.
27: Υπάρχουν αυξήσεις μόνο. Μειώσεις, δυστυχώς δεν έχω δει κάτι. Πόσο δίνουμε κάθε μήνα?
24: Σε σχέση με πέρσι.
27: Τουλάχιστον 200 ευρώ παραπάνω.
14: Γι' αυτό σας είπα πριν ότι τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κάθε ένας από εμάς, το κάθε νοικοκυριό, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, καταλαβαίνει πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι τιμές, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες. Απλώς το μόνο που γίνεται είναι να έρχεται η Ελστάτ και να το ποσοτικοποιεί αυτό το οποίο ζούμε. Και ο Νίκος Φιλιππίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο σήμερα, Νίκο.
29: Όχι, είναι το πιο σημαντικό, Σπύρο. Συμφωνώ μαζί σου.
14: Καλώς ήρθες.
29: Κάπως προσπαθήσαμε το προαναγγείλουμε από χτες, το 5.
14: Θυμάμαι.
29: Το είπαμε, αλλά όχι, 5,4 δεν περίμενα. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε 5,4. Από 3,9 τον προηγούμενο μήνα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες η Eurostat το μέτρησε στα 4,6 και ήμασταν η πέμπτη υψηλότερη. Τώρα είμαστε είμαστε στην τριάδα.
14: Θα κόβω τα ρεπορτάζ σου για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ακούγοντας τον Νίκο Φιλιππίδη μπορεί να έχει μία γνώση για το τι του έρχεται. Γιατί χθες είπαμε για τον πληθωρισμό που καταγράφεται στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ.
29: Ακριβώς.
14: Γύρω στο 2,5%. Και πάνω εκεί ήσουν εσύ που είπες ότι μην κοιτάς το 2,5%, άστο αυτό το 2,5% Σπύρο μου λες. Αύριο να δεις τι μας έρχεται.
29: Ναι.
14: Τι ήρθε.
29: Λοιπόν, προϊόντα μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ότι είναι μικρές συνήθως οι μεταβολές. Είναι συν 1, μείον 1, μείον 2, συν 2.
14: Είναι πόσο να φτάνει μέσα σε ένα μήνα κάτι.
29: Κάποια λογικά. Φυσικό αέριο συν 39,5 σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα. Από τον Μάρτιο στον Απρίλιο. Πετρέλαιο θέρμανση συν 18,1. Ενέργεια. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνα. Συν 15,9 στα εισιτήρια κατευθείαν μπήκε.
14: Ναι.
29: Φεύγουμε από τα άλλα καύσιμα 8,6, 5,7.
14: Εντάξει,
29: το καταλαβαίνω.
14: Μέχρι εδώ,
29: το πεδίο,
14: κινούμαστε σε ένα πεδίο το οποίο μάλλον το περιμέναμε.
29: Ωραία. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία. Είναι η διενυκτερεύση μας. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 10,2%. Τι έχει γίνει ξαφνικά. Από το Μάρτιο στον Απρίλιο.
14: Δεν είμαι σε θέση.
29: Προφανώς είναι τα ξενοδοχεία του Πάσχα. Τα ξενοδοχεία του Πάσχα, ναι, τα πληρώσαμε ακριβά. Εντάξει.
14: Ναι.
29: Συνεχίζουμε. Ζυμαρικά. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 4%. Τα μακαρόνια να ανέβουν σε ένα μήνα 4%. Ενώ υποτίθεται ότι δεν έχουν ανέβει οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και αυτό μας διαβεβαίωναν το προηγούμενο διάστημα. Τα κρέατα.
14: Συγγνώμη, όταν λέμε για μακαρόνια, δεν φτιάχτηκαν το τελευταίο 15ήμερο να πεις ότι είναι τα λιπάσματα ή κάποιοι παράγοντες που έχουν να κάνουν
29: σχέση με τον πόλεμο. Δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Έτσι. Ούτε τα ξενοδοχεία έχουν σχέση με τον πόλεμο. Τα ζυμαρικά έχουν ανέβει προφανώς γιατί έχουν περάσει αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του σιταριού. Οι τιμές των παραγωγών φέτος, του παραγωγού φέτος του Έλληνα, στο σκληρό σιτάρι και στο μαλακό, ήταν χαμηλές. Και αρκετά χαμηλές, θα έλεγα.
14: Ναι.
29: Κρέατα. Μέσα σε ένα μήνα. Συν 2,5 το χοιρινό, συν 5,7 το αρνί και το κατσίκι. Τα αφήνουμε γιατί πάμε τώρα σε ετήσια βάση. Εδώ τώρα είναι που μετράμε. Πόσο έχει ακριβήνει η ζωή μας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πώς ήταν πέρσι και πόσο εμείς έχουμε φορτωθεί. Αν προσθέσετε και κάνετε μια αντιστοιχία, αν έχουν αυξηθεί τόσο τα εισοδήματά σας, είτε επειδή πήρατε αύξηση στη δουλειά, είτε επειδή μειώθηκε ο φόρος, θα μιλήσουμε γι' αυτό, από τα μέτρα της κυβέρνησης, είτε πήρατε κάποιο επίδομα, θα πρέπει να αφαιρέσετε εδώ τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι. Μοσχάρι, συν 19,2 μέσα σε ένα χρόνο.
14: 20% πάνω.
29: Τρέχει δηλαδή ο ρυθμός αύξησης στην τιμή του μοσχαριού με ρυθμό 19,2. Αρνί και κατσίκι, 13,3. Το μοσχάρι είναι διεθνές φαινόμενο. Το αρνί και κατσίκι είναι χώριος λόγος, είναι ευλογιά. Μαργαρίνη και άλλα φυτικά είδη, δες πώς επηρεάζονται όλα τα κτηνοτροφικά. Συν 11,6%. Στα μη επεξεργασμένα, φρούτα, λαχανικά, συν 7,5 τα φρούτα, συν 7,1 τα λαχανικά. Ο καφές, συν 7,9%, παραλαμβάνω, μέσα σε ένα χρόνο. Το ελαιόλαδο συνεχίζει να υποχωρεί, μείον 17,9 να το λέμε.
14: Είναι μία όαση μέσα σε όλο αυτό το
29: πίνακα. Ναι, γιατί πριν ανέβαινε μόνο του, ανέβαινε μόνο για μια διετία. Τότε στο ελαιόλαδο δεν έβγαζε κανένα φράγκο και κανένας παραγωγός από την Ελλάδα. Έτσι. Τώρα τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα τα οποία λέμε προϊόντα. Με εξαίρεση τα νοπά, που ένα μεγάλο μέρος παράγονται στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα. Πρωτίστως το μοσχάρι, το οποίο μας πονάει πάντα και περισσότερο στο κόστος. Τα ενεργειακά, μέσα ένα χρόνο. Πετρέλαιο θέρμα, συν 53%. Φυσικό αέριο, συν 19%. Ηλεκτρισμό, συν 14%. Άλλα καύσιμα, συν 42%. Συν 32% το πετρέλαιο κίνησης. Σε αιτήσια βάση, παραλαμβάνω. Τα καλά, τα μεταφορικά με το αεροπλάνο έχει γίνει πλέον με 18,6% που τρέχει. Είναι αντιληπτό ότι από κεκτημένη ταχύτητα προφανώς δεν έχουν επηρεαστεί οι αεροπορικές εταιρείες. Αλλά δες εδώ και γύρω-γύρω. Εστιατόρια, συν 6,5. Ασφάλιστρα υγείας, συν 7%. Που πλέον η αλήθεια είναι έχουν πολλαπλασιαστεί άνθρωποι που έχουν ασφάλεια υγείας. Να μου πεις κάποιος ποιος την τηρεί. Χάνουν συμβόλαια, ξανακάνουν νέα συμβόλαια, ψάχνοντας να βρουν μια λύση, μια ασφάλεια ενδεχομένως για την υγειονομική τους περίθαλψη. Μέσος όρος 5,4 από 3,9. Τα πεντάρια έχουμε να τα δούμε χρόνια, τουλάχιστον μια τριετία. Και η οικονομία αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, η οποία έρχεται και απορροφά με αρνητικό τρόπο και ακυρώνει στην πραγματικότητα μέτρα τα οποία θα ενίσχυαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως η μείωση των φόρων που ισχύει από την αρχή του έτους, όπως τα επιδόματα και τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης.
14: Βεβαίως, σε κάποια πεδία μπορεί κιόλας να αιτιολογηθεί η αύξηση, όπως είναι τα καύσιμα. Σε άλλα όμως, δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει τα αίτια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι προφανή αφενός. Αφετέρου, μας είχες πει κιόλας, Νίκο, όχι εσύ, μάλλον και εσύ, αλλά και οι αρμόδιες αρχές που διερευνούν το τι γίνεται στην αγορά, είχαν προαναγγείλει και μία έρευνα σχετικά με το πώς ένα προϊόν φτάνει από τον παραγωγό στο ράφι. Και μάλιστα είχαν βάλει στο στόχαστρο, εγώ θυμάμαι την κυρία...
29: Την αρμόδια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς.
14: Που λέει ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τους μεσάζοντες. Και το τώρα τους ελέγχουμε και τους έχουμε στο στόχαστρό μας.
29: Σωστά.
14: Δεν ακούσαμε κάτι.
29: Είχαν προαναγγελθεί ότι είχαν βρει όριμες περιπτώσεις στις οποίες περιμέναμε τα στοιχεία.
14: Ναι.
29: Και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
14: Ή τα βρήκαν όλα εντάξει, ότι λειτουργεί μια χαρά η αγορά και ότι όλη αυτή η εικόνα είναι η εικόνα που οφείλεται και αποδίδεται σε κάποιους παράγοντες.
29: Κοίτα, η προειδοποίηση έπιασε σε ένα βαθμό, υπό την έννοια, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο στόχος, ότι υπήρξε μια επιβράδυνση στην αύξηση. Το 10-11% στα ΝΟΠΑ έγινε 7-7,5. Υπήρξε δηλαδή μια επιβράδυνση στην αύξηση. Δεν έλυσε το πρόβλημα και κυρίως δεν φώτισε το καταναλωτικό κοινό για το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, σε άλλους τομείς, όπως είναι η κατοικία, το ζούνε οι Έλληνες. Συν 7,6% είναι ο ρυθμός στις τελευταίες πενταετίες με τον οποίο τρέχουν και φέτος οι τιμές των ενοικίων. Το οποίο εκεί να δεις πρόβλημα. Και φαντάσου να έχεις ξεκινήσει τη διαδικασία να πάρεις το σπίτι μου δύο και να έχεις μάθει ότι έχασες για ένα τρίμηνο την προθεσμία επειδή την αλλάξαν τελευταία στιγμή.
14: Ναι, προφανώς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του γνωστού με το ακρονίμιο ΙΕΛΚΑ, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στις αυξήσεις που επισήμανες και εσύ και μάλιστα αναφέρει και 2-3 παράγοντες που πυροδότησαν αυτές τις αυξήσεις. Δεν ξέρω αν όλο το ποσοστό αυτό δικαιολογείται ή ένα μέρος του. Τέλος πάντων, ήταν στο Open.
0: Το βασικό μας θέμα είναι τα φρέσκα φαγητά και τα λαχανικά. Έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει βοηθήσει αυτό καθόλου φέτος την πορεία των τιμών. Τον αποκρασί είναι στο 5,5 γιατί ήταν και 12 και 13%. Που πάει να πει ότι σιγά σιγά πάμε σε μια σταθεροποίηση. Σοκολάτα επίσης που ήταν επίσης στο 12-13% είναι στο 1-2%. Ναι, μεν δεν έχουμε μειώσεις, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια σταθεροποιητική κατάσταση. Ό,τι μετράμε τώρα θα συνέβαινε ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι αυξήσεις στα καύσιμα θα τις δούμε σε κάποια προϊόντα από το καλοκαίρι και μετά.
14: Αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές και το ΙΕΛΚΑ λέει ότι ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή έρχεται και πυροδοτείται από παράγοντες όχι εκτός πολέμου. Το τι φέρνει ο πόλεμος θα το δείτε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή περιμένουμε και νέες αυξήσεις οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με τον πόλεμο. Τουλάχιστον αυτό λέει για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Λοιπόν, θέλεις να πάμε να μείνουμε λιγάκι στην επικαιρότητα εδώ ή να δούμε τη διεθνή εικόνα, μιας και πιάσαμε το θέμα των καυσίμων?
29: Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε για να έχουμε και την εκτίμηση για τα καύσιμα.
14: Ωραία, υπάρχουν και μία-δύο ειδήσεις.
29: Εκτίμηση ημέρας.
14: Που αφορούν συνταξιούχους και θέλω μετά να τις πούμε. Οπότε, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο καύσιμα.
29: Λοιπόν, η εικόνα που υπάρχει με τη σταθεροποίηση, επαναλαμβάνω, στα $100 το βαρέλι, που δεν το λες και χαμηλές τιμές. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχε δει τα χειρότερα η αγορά, διορθώνει και θα συνεχίσει να διορθώνει στη λιανική, στα πρατήριο το ελληνικό, για τις επόμενες 4 μέρες. Έως και την Τρίτη, οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήρια, από τα ελληνικά δηληστήρια, τα 4 ελληνικά δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, θα βγαίνουν σε τιμές χαμηλότερες κάθε μέρα, μέχρι και την Τρίτη. Είχαν πάρει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Το ίδιο η μείωση θα αφορά όλα τα είδη καυσίμων και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το υγραέριο που πολλοί ρωτούν. Θα είναι γενικό. Το τι θα γίνει μετά
14: Γιατί μιλάμε για βενζίνη, πετρέλαιο και έχουμε αφήσει φίλους που μας ακούνε.
29: Πολλοί άνθρωποι έχουν βάλει.
14: Έχουν υγραέριο στο αυτοκίνητο.
29: Βέβαια, πολλοί έχουν βάλει. Οπότε η εικόνα είναι αυτή με τον πόλεμο, χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει πόλεμος, αν δεν υπάρχει πόλεμος, αν τι γίνεται τέλος πάντων. Έτσι.
14: Ναι, έχει καταντήσει λίγο το θέμα.
29: Ακριβώς.
14: Νομίζω ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν σε ποια φάση βρίσκονται τώρα, αλλά το δούμε αυτό στη συνέχεια με τις ανταποκρίσεις και του Σταυριουανίδη από το Ισραήλ. Θα δούμε στο πεδίο των επιχειρήσεων τι γίνεται. Οπότε μέχρι την Τρίτη, λες, η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα βρισκόμαστε σε μια καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μετά την Τρίτη έχει ο Θεός να δούμε και τι άλλο θα γίνεται. Αυτά όλα βεβαίως με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται μια κατάσταση που δεν έχει εξάρσεις.
29: Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, ουδείς γνωρίζει, έρχεται Σαββατοκύριακο. Πολλές φορές Παρασκευή βράδυ, Σαββατοκυριακή, γίνονται κάνα δύο χτυπήματα, τα οποία τσιγκλάει μία πλευρά την άλλη, να το πούμε πιο απλά μπορούμε. Οπότε, ποτέ όμως δεν γνωρίζουμε το Σάββατο, για παράδειγμα, όχι την Παρασκευή το μεσημέρι που είμαστε τώρα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε τη Δευτέρα το πρωί που θα ανοίξουν οι αγορές, ποια θα είναι η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτή είναι το κλειδί για τις αγορές, είναι τελευταία ανάρτηση πριν κοιμηθεί, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου. Και επειδή είναι ώρα Αμερικής, κοιμάται αργά. Δηλαδή πρωινές ώρες δικές μας. Έτσι, ναι. Άρα ξυπνάμε και κάθε μέρα κοιτάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
14: Νομίζω ότι είναι μια πολύ κακή περίοδος για τους. Πάντοτε ήταν δύσκολη, αλλά τώρα είναι ακόμη χειρότερη για τους οικονομικούς αναλυτές.
29: Καλά.
14: Είναι μια πολύ
29: ξυπνάμε
14: κακή.
29: Ξυπνάμε και βλέπουμε το πετρέλαιο. Τώρα στις 6 ώρες, φυσιολογικό αυτό.
14: Πολύ κακή περίοδος. Ερχόμαστε στα δικά μας. Ανακοίνωσε κάτι ο κύριος Πιερακάκης, γιατί έχουμε περάσει τώρα στο πεδίο των θετικών ειδήσεων. Mm-hmm. Θα φθηναίνουν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη τα καύσιμα. Ανακοίνωσε ο Πιερακάκης. Κάτι που αφορά τους συνταξιούχους που παίρνουν συντάξεις χειρίας.
1: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
14: Λοιπόν, αυτό αφορά το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, έτσι δεν είναι?
29: Ναι, είναι το μόνιμο πλέον επίδομα, το 250 που είναι 300, το οποίο...
14: Και διευρύθηκε κιόλας και
29: σωστά.
14: Το θεματικό κριτήριο.
29: Είναι απαραίτητο να η μοναδική σύνταξη που έχουν να είναι αυτή, η σύνταξη χειρίας, να μην έχουν άλλη σύνταξη.
14: Άρα σημαίνει μία χείρα που παίρνει και την σύνταξη δική της...
29: Δεν το παίρνει.
14: Δεν μπαίνει.
29: Μετά πάει στα εισοδηματικά.
14: Μάλιστα.
29: Έτσι. Αλλά
14: παίρνει μόνο μία σύνταξη.
29: Και θα πρέπει να είναι 65.
14: Μία
29: και πάνω.
14: Σύνταξη και τελεία.
29: Και μετά θα πρέπει να είναι 65 και πάνω. Το 60 και πάνω ισχύει για τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε χειρία, ακριβώς, και οι οποίοι εισπράττουν μόνο μία σύνταξη. Ναι. Η σύνταξη χειρίας.
14: Πάντως αφορά αρκετές δεκάδες.
29: Αφορά αρκετούς, πίστεψέ με. Αρκετούς. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες, επειδή το είπε ο υπουργός, είναι γυναίκες.
14: Ναι.
29: Είναι χείρες, έχουν χάσει το σύζυγο, ήταν το μοναδικό εισόδημα η σύνταξη του σύζυγου, και η αλήθεια ήταν μια αδικία. Το 60 με 65, θα έλεγα μικρή διαφορά είναι, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν βρεθεί με χαμηλό εισόδημα.
14: Και ούτως ή άλλως βρίσκονται, αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκει ένα τέτοιο άνθρωπο, βρίσκεται σε μια θέση.
29: Αυτό
14: αδικά,
29: θα δοθεί, να θυμίσουμε τον Νοέμβριο, έτσι, γιατί θα έρθει τώρα το νομοσχέδιο που θα βγει σε διαβούλευση. Αυτό που θα δοθεί τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή, είναι το 150
14: για
29: τα παιδιά, ακριβώς,
14: για τα παιδιά.
29: Με τα εισοδηματικά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε να δούμε, γιατί έχει διάφορα για το ιδιωτικό χρέος μέσα, δηλαδή ρυθμίσεις και τα λοιπά. Μόλις βγει σε δημόσια διαβούλευση, να έχουμε λίγο ρεπορτάζ, να καταλάβουμε λίγο ακριβώς οι λεπτομέρειες εφαρμογής όλων αυτών, που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν φουντώσει την συζήτηση.
14: Σωστά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω τη Δευτέρα με την ενημέρωση που βεβαίως να δούμε και με τι κέφια θα έχει ξυπνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, για να δούμε πώς θα έχει πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της δεδομένα και στο διεθνές πεδίο που μας είπε ο Νίκος. Και ερχόμαστε στο μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Εκεί ψαράδες βρήκαν ένα θαλάσσιο ντρόν. Μη φανταστείτε κάτι πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό, σαν ένα μικρό κρισκράφ. αν μπορώ να το περιγράψω, λίγο ακόμα μικρότερο, το οποίο βεβαίως γι' αυτό λέγεται και ντρόν, δεν είναι επανδρομένο, είναι μόνο του και χειρίζεται μέσω μιας κεραίας, το χειρίζεται κάποιος από απόσταση. Και εδώ αρχίζει το μυστήριο. Θα πάμε καταρχάς στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε πώς έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, σήμερα συνεγερμός ελληνικές αρχές. Χθες αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, όταν ψαράδες στην Λευκάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βασιλικής εντόπισαν ένα σκάφος ντρόουν, όπως το περιέγραψες ακριβώς, το οποίο βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο. Οι ψαράδες αρχικά το μετέφεραν, όπως πληροφορηθήκαμε και βλέποντας και σε εικόνες, ερημορκώντας στο λιμάνι της Βασιλικής. Άμεσα έχει υπάρξει ενημέρωση και προς την πλευρά του λιμενικού, όπου οι δυνάμεις του λιμενικού έστεσαν εκεί και της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν αντίπησαν την εικόνα τα στελέχη του λιμενικού, ενημέρωσαν όλες τις ομόδιες αρχές και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς οι πρώτες σκέψεις ήταν ότι πρόκειται για ένα στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται. Να σου πω ότι αργά το βράδυ μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα στο Πλατιγιάλι, εκεί όπου είναι μια στρατιωτική ναυτική βάση και που καταλαβαίνει στην περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, καθώς θα σας πει και ο Γιάννης Ζωγιώτης ότι πρόκειται για μεταφορά και μάλλον μεταφέρει και εκρηκτικά, κάτι το οποίο διερευνάται. Yeah. Πάντως να σου πω το μόνο, Σπύρο, ότι έχουμε αναφορές τις τελευταίες ώρες ότι την στιγμή που εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος, να το πω, στην περιοχή της Λευκάδας, υπάρχουν αναφορές και για άλλα τα οποία ήταν βορειότερα του, νησιού της Λευκάδας. Είναι κάτι το οποίο το διερευνούν οι αρχές.
14: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας ανέφερε τα γεγονότα. Ζήτησαμε τη βοήθεια του στρατιωτικού μας αναλυτή, του Γιάννη Παλιούρα, να δούμε τι είναι αυτό το ντρόν, πού χρησιμοποιείται και πού θα μπορούσε, πού στόχευε. Σημειωτέων, Γιάννη, ότι υπάρχουν πληροφορίες, διαβάζω σε πολλά μέσα, ότι έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά σε αυτό το ντρόν. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, αλλά αυτό αναφέρουν πληροφορίες ότι είχαν εκρηκτικά. Βεβαίως αυτό καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό που έκαναν οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, πώς να το πω. Δηλαδή, βρίσκεις ένα τέτοιο σκάφος.
4: Οι ψαράδες ήταν πάρα πολύ τυχεροί.
14: Και προσπαθείς να το ρεμουλκίσεις.
4: Ήταν πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν,
14: να τα πάρουμε τη σειρά.
4: Λοιπόν, η εικόνα τουλάχιστον που βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πια 2-3 βίντεο και κάποιες φωτογραφίες, παραπέμπουν σε ένα στρατιωτικό ντρόουν αυτοκτονίας, επίθεσης, τύπου Μαγκούρα version 5, ουκρανικής κατασκευής. Μαγκούρα δεν είναι εθνική έννοια.

0: οι διακόπτες.
1: Ναι, με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί μπορεί
0: να μην ήταν.
1: Να μην ήταν.
0: Να μην είχε εκρηκτικά. Ναι, τέλος πάντων, μιλάμε πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες. Ήταν μια πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση αυτό που κάνανε, όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι ακριβώς έκανε το συγκεκριμένο σκάφος στην περιοχή?
1: Ωραία, μισό λεπτό. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει σενάρια που λένε ότι είτε μπορεί να χρησιμοποιεί το σε λαθρεμπόριο, ξέρω εγώ, ναρκωτικά από μια άκτη στην άλλη, ναρκέμπορη δηλαδή.
0: Θεωρητικά μπορεί, ναι, αλλά δεν έχει
1: χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Ή για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εσύ έτσι όπως το βλέπεις, ποιο σενάριο είναι πιο κοντά?
0: Αν έχεις πάρει ένα drone ή έχεις φτιάξει ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφέρεις εκρηκτικά, δεν έχεις κανένα απολύτως λόγο να προσθέσεις στην πλώρη του πυροκροτητές, οι οποίοι είναι εκρηκτικά.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Το φτιάχνεις και το χρησιμοποιείς για να μετακινήσεις, ναι, διακριτικά το όποιο παράνομο φορτίο. Δεν βάζεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις κανένα λόγο, δεν έχει δηλαδή καμία ουσία. Οπότε, αν ισχύουν όσα έχουμε μέχρι στιγμής για φορτίο όντως εκρηκτικών, πάμε στο ότι υπήρχε στόχος.
1: Ναι.
0: Κάποιος στόχος. Ήδη στην περιοχή, στη Μεσόγειο, έχουν γίνει επιθέσεις από Ουκρανούς, και συγκεκριμένα από την SBU, την Ουκρανική.
1: Με θαλάσσια drones.
0: Έχουν γίνει με νάρκες πεταλίδες, που κολλάνε, ναι, μαγνητικές νάρκες που κολλάνε σε πλοία. Έχουν γίνει στόχος πλοία τα οποία μετέφεραν φορτίο το οποίο οι Ουκρανοί θεωρούσαν ότι είναι ρωσικό συμφερόντων. Και υπάρχει και τουλάχιστον μία.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Από κάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Επιστρέψαμε με το θέμα για τα πατίνια, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών σε ανηλίκους, που όπως έχουμε δει κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες, και όλα αυτά μετά τα τελευταία περιστατικά, ο θανάσιμος τραυματισμός του 13χρονου στην Ηλία, στον Πύργο, και είχαμε και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονο στον Ασπρόπυργο. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου, Μιχάλη.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, για να ξεκινήσουμε από αυτή την περίπτωση του παιδιού στον Ασπρόπυργο, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρότατο ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτού τις μάρτυρες, το παιδί φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγου με αποτέλεσμα να προσκρούσει επάνω σε όχημα το οποίο εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο και να τραυματιστεί σοβαρά. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες για την εξέλιξη υγείας του από τους γιατρούς. Τώρα, τα συχνά ατυχήματα με πατίνια στους δρόμους και η ανεξέλεγκτη χρήση τους, ακόμη και από ανήλικα παιδιά όπως βλέπουμε, χωρίς κανένα μέτρο αυτοπροστασίας, κινητοποιούν την κυβέρνηση που αναμένεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων από ενήλικους χρήστες.
16: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης με το ρεπορτάζ του και για την. Για το σοβαρότατο τραυματισμό του 12χρονου και για τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος είναι νευροχειρουργός στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Μίλησε στον Αντένα για τον 12χρονο. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
18: Είναι νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ μετά από ένα χειρουργείο. Όταν ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι βαριά.
19: Ναι.
18: Έτσι, και όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
19: Τα τραύματα πού ήταν?
18: Έχει σε πολλά μέρη του σώματος. Το κεφάλι πάντα είναι
19: μια
18: ευαίσθητη περιοχή, να το πούμε έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί.
16: Από ό,τι καταλάβαμε από τον γιατρό, είναι σε σοβαρή κατάσταση υγεία του παιδιού και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τώρα σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων που αναμένονται, τις προανήγγειλε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky.
12: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Πλήρης απαγόρευση 18. Για τους ανήλικους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος σε αποζημιώσει?
19: Οπότε,
12: ασφάλιση. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης. Ένα πατίνι που τρέχει με 50. Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Mm-hmm. Αν πατήσει ένα απότομο φρένο. Σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι πώς θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
16: Και πρέπει να ελέγχει κάποιος για το εάν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Όπως τα ακούσατε από την κυρία Βασιλική Δανέλη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, ήταν στην ΕΡΤ. Υπάρχουν κανόνες, δεν τηρούνται.
20: Ήδη από το 2021 που υπήρξε η πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, καθορίστηκαν οι όροι για το πώς πρέπει να κυκλοφορούν, πού πρέπει να κυκλοφορούν, τα όρια με τις ταχύτητες, με την ηλικία, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει κτήμα του γενικότερου πληθυσμού. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε και μεγάλο δίκτυο με ποδηλατόδρομους, είναι λίγες οι πόλεις όπου θα μπορούσαν να κυκλοφορούν νόμιμα τα πατίνια.
16: Οι κανόνες δεν έχουν γίνει κτήμα του πληθυσμού. Αρχές να ελέγχουν για το αν εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, να δούμε μήπως αλλάξει τώρα κάτι. Και πάμε αμέσως στην Κρήτη, στο Βαγγέλη Κοκολάκο, γιατί να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με τον θανάσιμο τραυματισμό από τα πυρά ενός 54χρονου. Θύμα ήταν ένας νέος, 21 ετών, τον οποίο ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Την ξέρετε την υπόθεση. Τις τελευταίες ημέρες συγκλονίστηκε η Κρήτη με αυτό το θέμα. Τώρα επιχειρείται, έχει διαταχθεί η προφυλάκησή τους, τόσο του 54χρονου όσο και της συζύγου του, αλλά νομίζω ότι δεν θα μείνουν καν στην Κρήτη αυτοί οι δύο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αβαρύτατο το κατηγορητήριο. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη και κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες των δύο 54χρονου δράστη και της 56χρονης συζύγου του. Χθες το μεσημέρι μετέβη ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να λάβουν τις απολογίες τους. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν σκόπιμα διαρρεύσει στον τύπο ότι οι απολογίες τους θα γίνουν τη Δευτέρα. Για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε, έγιναν όλα εχθές το μεσημέρι. Μια πολύωρη απολογία, στην οποία ο 54χρονος δήλωσε πως ήταν θολωμένος και από την ημέρα που σκοτώθηκε σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα ο γιος του δεν ήταν πλέον ο ίδιος, ενώ η 56χρονη σύζυγός του υποστήριξε ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, σήμερα αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των δύο σε διαφορετικές φυλακές, μαθαίνουμε, αλλά υπάρχει ένα αίτημα από τον δικηγόρο των δύο, τον κύριο Κοκοσάλη, προκειμένου να μεταφερθούν στην ίδια φυλακή. Σήμερα όμως αναμένεται να γίνει η μεταγωγή τους. Πρέπει να πούμε όμως ότι συνομιλήσαμε για πρώτη φορά με συγγενείς του δράστη, οι οποίοι ανέφεραν ότι τον έβλεπαν μετά τον θάνατο του γιού του, ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Όπως έλεγαν, είχε αφήσει τελείως τον εαυτό του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και όπως δήλωσαν μάλιστα στην κάμερα του Sky, δηλώνουν μετανιωμένοι που δεν κατάφεραν να τον αποτρέψουν από το να κάνει αυτήν την δολοφονία και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. Μια οικογένεια η οποία μέσα στο βαρύ της πένθος Σπύρο χθες έστειλε και ένα μήνυμα αξιοπρέπειας λέγοντας πως δεν θέλει να πέσουν άλλες σφαίρες όπως αυτές που σκότωσαν το παιδί τους.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος από την Κρήτη μας μετέφερε τις πληροφορίες, μας μετέφερε το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, μες στην οδύνη και το θρήνο της οικογένεια του θύματος, να σταματήσουν εδώ τα πράγματα, να μην υπάρξει άλλο κακό. Ένα κακό που θα μπορούσε, όπως λένε πολλοί παράγοντες στην Κρήτη, να έχει αποφευθεί εάν δικαστικές και αστυνομικές αρχές, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν, δρούσαν με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, να το πω έτσι. Ο κ. Νίκος Καλομήρης είναι μέλος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου, ήταν στο Άξιον.
0: Το αδικοχαμένος 20χρονος είχε καταγγείλει δύο φορές το περιστατικό στην αστυνομία και αυθημερών ο δράστης συνελήφθη μετά από λίγες ώρες. Την πρώτη φορά όταν έγινε ο ξυλοδαρμός, την ίδια μέρα μετά από λίγες ώρες συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, αποφάσισε να το οριστούν περιοριστικά μέτρα, πλην όμως όταν τα παραβίασε και καταγγέλθηκε ξανά από τον αδικοχαμένο στις αστυνομικές αρχές, ξανασυνελήφθη πάλι μετά από λίγες ώρες, μέχρι που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν.
16: Αυτά λοιπόν, και από ό,τι λένε θα μπορούσε τέλος πάντων να λειτουργήσει διαφορετικά να λειτουργήσουν διαφορετικά δικαστικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια που να απέτρεπε την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων γνωρίζουν τα γεγονότα. Θα πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, γιατί είναι αυτή η υπόθεση με τους απατεώνες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Μία τέτοια υπόθεση αποκάλυψε πρόσφατα η αστυνομία, μόνο που η έρευνα έδειξε την έκταση ακριβώς αυτού του κυκλώματος. Είναι ασύλληπτο το πώς δρούσαν και τι χρήματα, τι λεία είχαν αποκομίσει από τα θύματά τους. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, όπως είπες και εσύ, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ διέπρεταν απάτες και ληστείες. Έχουν συλληφθεί 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και μέχρι αυτή την ώρα έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης με τη λία τους, με το οικονομικό, το παράνομο οικονομικό όφελος που απέτησαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να ξεπερνάει τα 3.400.000 ευρώ.
16: Είναι ασύλληπτο, 3,5 εκατομμύρια ευρώ με αυτόν τον τρόπο, είναι ασύλληπτο.
19: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης ήταν αυτά που έπαιρναν τα υποψήφια θύματα τους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τους συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, τους παραπλανούσαν καλούμενη διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ηλικιωμένων και ότι καταλάβαιναν ότι δεν μπορούσαν να επιληθούν με διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα της διαρροής, τους έπειθαν να απομακρύνουν, να βάλουν μέσα σε αλουμινόχαρτα, κοσμήματα, τη μορφή, χρηματικά ποσά ή σε λεκάνες αντίστοιχα και να τα τοποθετήσουν σε σημεία του σπιτιού κοντά στην κεντρική πόρτα τους, έτσι ώστε να περάσουν συνεργοί τους, τα επιχειρησιακά μέλη δηλαδή της οργάνωσης, και να τα αρπάξουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θέλω να σας πω αυτά, τη λία τους δηλαδή, φαίνεται να τα αποθήκευαν προσωρινά σε κάποιο σπίτι, το οποίο και το φιλούσαν κιόλας.
16: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ η Κάτια Ανιάκορη. Αυτό το μόνο του το συναντούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και παρότι τουλάχιστον από εδώ, από το μαγκαζίνο και από άλλες εκπομπές του Sky και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, προσπαθούμε μέσω του παραδείγματος να σας κάνουμε να είστε πιο υποψιασμένοι όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει είμαι από το ΔΔΕ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Με ποιο τρόπο, ακούστε.
22: Μου είπαν ότι είναι τεχνική ΔΔΕ, επειδή είναι όλη αυτή η διαρροή με το ρεύμα και είναι επικίνδυνο για εσάς. Αν μποράτε κάποια κοσμήματα, μου λέει, να τα αφαίρεσετε. Αν έχετε και κάποια άλλα κοσμήματα στο δωμάτιο, καλό είναι να τα βάλετε σε μία σακούλα και να τα τυλίξετε με αλουμινόχαρτα.
23: Όπου έχετε χρυσό, απομονώστε το με αλουμινόχαρτο. Έτρεχα σαν το ρομπότ και σε όλο μου το σπίτι. Μου είπαν μετά βάλτε σε μια πλαστική σακούλα, τα βουτάω και κατεβαίνω στην είσοδο να τα βάλω όπως μου είπανε σε χώμα. Εισέβαλε, με σπρώχνει, μου βουτάει τα πράγματα και φεύγει.
24: Τώρα λέει, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς σας βλέπουμε από το δορυφόρο, μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύετε εσείς. Απλά τα ό,τι χρυσό έχετε θα λιώσει. Αφήστε τα κάτω στην είσοδο που σας το πατάκι σας για να μην λιώσει. Θα ακίνητη στην καρέκλα, θα μετρήσετε μέχρι το 100. Και εγώ το ζώον μέτρησα μέχρι το 100.
16: Καταλάβατε, τα βάζουμε αυτά τα ηχητικά για να αντιληφθείτε πώς ακριβώς δρούν, για να γνωρίζετε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι απατεώνες και να ξέρετε ή να προειδοποιήσετε τους γονείς σας, τους δικούς σας ανθρώπους. Σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό, το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό στην Ελλάδα, θα έλεγα και σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και αυτό αναφαίνεται μέσα από διάφορες καταστάσεις, όπως το πόσα προτάκια πηγαίνουν στο δημοτικό κάθε χρονιά. Πόσα παιδάκια γράφονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρονιά. Οι αριθμοί πραγματικά προκαλούν έντονο προβληματισμό. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, τον Σεπτέμβριο του 2026 θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού στα δημόσια σχολεία μόλις 69.895 μαθητές και μαθήτριες, με τον αριθμό αυτό να είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας. Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν μια σταθερή και έντονη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15 ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές στην πρώτη τάξη που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, το 2019 έφτασαν περίπου τις 80.000. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης η πτώση των γεννήσεων επιταχύνθηκε, ενώ έντονη είναι και η μείωση των γεννήσεων σε πολλά σημεία της περιφέρειας, με τις γνωστές αναμενόμενες συνέπειες, το κλείσιμο των σχολείων και την ερήμωση της επαρχίας. Τώρα, να πούμε ότι η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού κατ' επέκταση, εκτός των υπολείπων, συνδέεται άμεσα με τρεις βασικούς παράγοντες: την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και τη μετανάστευση νέων ενηλίκων, τη μαζική έξοδο δηλαδή στο εξωτερικό, μειώνοντας τον πληθυσμό αναπαραγωγικής ηλικίας στη χώρα μας. Και για να δώσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε γενικότερα μια σταθερή μείωση των γεννήσεων και γύρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό χαμηλών γεννήσεων στην Ελλάδα, πέφτοντας κάτω από τις 70.000 γεννήσεις, με τους θανάτους να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και για να δούμε και λίγο την μεγαλύτερη εικόνα του δημογραφικού, ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η ηλικία ανεξαρτητοποίησης των νέων, εννοώντας εδώ τον αποχωρισμό από το πατρικό του σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία, με την ηλικία ανεξαρτητοποίησης να είναι από τις ψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο μετά τα 30 έτη, τη στιγμή που ο αριθμός αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στα 26 έτη. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι το 2024 περίπου το 67% των νέων ζούσε με τους γονείς του, ενώ να πούμε ότι η παραμονή στο πατρικό οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος στέγασης. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα ενίκια, χαμηλούς μισθούς και την πολύ μεγάλη οικονομική ανασφάλεια.
16: Είναι πολύ παραγωγικό και αυτά τα στοιχεία που μας λες έρχονται να επιβεβαιώσουν την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να μείνει μόνος του στο ενίκιο ή να ξεκινήσει τη ζωή του, ένα ζευγάρι. Είναι πολύ πολύ δύσκολο και οικονομικά δυσβάστακτο. Εγώ έχω κολλήσει βέβαια στο στοιχείο που έδωσε στην αρχή. Το 2010 120.000 παιδάκια πήγαν πρώτη δημοτικού.
1: Πήγαμε περίπου στα μισά δηλαδή.
16: Και έπεσαν στα μισά μέσα σε 15 χρόνια. Τα μισά παιδάκια θα πάνε στα δημοτικά φέτος.
1: Έχει περάσει βέβαια και μια πολύ μεγάλη περίοδος οικονομικής κρίσης.
16: Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Είχαμε ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Έρχομαι στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις είπαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν που ευθύνονται για επίθεση σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς, με τον πρόεδρο του Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, να λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει η εκεχηρία, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο βία εάν δεν βάλουν την υπογραφή τους σε μια συμφωνία. Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο με την ένταση που είχαμε χθες το βράδυ στον Περσικό κόλπο, στο στενό του Ορμούς. Εκεί, όπως το αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν love taps, φιλικά χτυπήματα, αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Στοχοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κεντρική αμερικανική διοίκηση από τους Ιρανούς, οι οποίοι εξαπέλυσαν ντρόουν και πυράβλους εναντίον τους. Ανταπέδωσαν τα χτυπήματα οι Αμερικανοί. Μία ένταση όμως που σύμφωνα με τους Αμερικανούς δεν συνιστά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει. Προειδοποίησε όμως τους Ιρανούς να συμφωνήσουν μάλλον γρήγορα στο πλαίσιο αυτό που έχει δώσει η Ουάσιγκτον, διότι όπως είπε, την επόμενη φορά θα μπορέσουν να τους ξαναχτυπήσουν με μεγαλύτερη βιαιότητα και μεγαλύτερη σφοδρότητα. Mm-hmm. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί άφησαν εχμές και για την στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είπαν ότι αν διαπιστώσουν ότι ενεπλάκησαν στη χθεσινή επίθεση θα απαντήσουν. Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινά του για να αντιμετωπίσει απειλές. Με την Τεχεράνη βεβαίως να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Έχουμε όμως εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου. Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνει η τρίτη συνάντηση σε επίπεδο πρέσβων στην Ουάσιγκτον, όπου οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και πάλι για την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Κάτι το οποίο βεβαίως οι Ισραηλινοί θέτουν ως κόκκινη γραμμή. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, από τον Λίβανο, η κυβέρνηση φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την διαδικασία αυτή. Μια κατάσταση που κλιμακώνεται μέρα με την ημέρα.
16: Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν έτσι όπως μας τα ανέλησε στο ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδης. Θέλω να σταθούμε πριν δούμε και τις διεθνείς εξελίξεις της επίσκεψης του οικονομικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην Ελλάδα, την ιστορική του ομιλία στη Βουλή. Χθες μίλησε σε μια εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως στο σύγχρονο κόσμο». Είναι μηνύματα αγάπης, μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες προκλήσεις, αυτά τα οποία αποστέλει προς όλους μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θέλω να σταθώ όμως σε μία αναφορά του που μας δίνει αισιοδοξία και ελπίδα ότι για την επανελειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται εργασίες ανακαίνησης.
3: Είμαστε αισιόδοξοι και στο θέμα της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του κτηριακού συγκροτήματος της σχολής, τα εγγένεια του οποίου θα τελέσουμε συν Θεώ κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.
16: Το προσεχή Σεπτέμβριο. Πολύ σημαντική αυτή η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη. Διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle μας τώρα.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Σε εξέλιξη κατάσταση ομοιρίας σε τράπεζα σε Κωμόπολη της Γερμανίας. Ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς, αλλά η εκεχηρία συνεχίζεται. Τελεσίγραφο Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία Εμπορίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. 8 Μαΐου σήμερα, ημέρα συνθηκολόγησης των Ναζί και ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης όπως την έχει ανακηρύξει ο ΟΗΕ. Ξεκινάμε όμως με μια έκτακτη είδηση, αφού βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη μια κατάσταση ομοιρίας σε μια τράπεζα στην Κωμόπολη του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο, καθώς μια απόπειρα επίθεση σε χρήματα αποστολή νωρίς το πρωί φαίνεται ότι τελικά οδήγησε σε μια κατάσταση ομοιρίας μέσα στην τράπεζα, με την αστυνομία να κάνει λόγο για άγνωστο αριθμό δραστών αλλά και ομήρων. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της μικρής Κωμόπολης.
16: Επιστρέφουμε, Θανάση, εξαιρετικό στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη μάχη του Παναθηναϊκού για την τρίτη νίκη. Έτσι,
6: ναι, Θανάση. Τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζω ότι προχθές οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την νίκη απόψε στο Άγκα μπροστά στον κόσμο του στις 9 και 4 για να κλειδώσει την παρουσία στο Final Four. Χθες έκλεισε την δεύτερη θέση η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι η πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Βαλένθια στα ημιτελικά της Ευρωλίγκα, και στις 8 είναι το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε, είναι μπροστά οι Τούρκοι με 2-1. Θέλουν και αυτοί τρίτη νίκη για να προκριθούν. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Champions League με 78-65 επί της Ουνικάχα Μάλαγα, που είναι και έχει κατακτήσει δύο σερή χρονιές την διοργάνωση. Απέκλεισε το φαβορή Ένωση και στον τελικό αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους, που εκείνη με τη σειρά της επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 87-69 της Τενερίφης.
16: Και Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για το Europa League.
6: Ναι, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ είναι το ζευγάρι του τελικού του Europa League μετά τις προκρίσεις τους επί των Nottingham Forest και Braga αντίστοιχα. Το ζευγάρι του τελικού του Conference League είναι το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, οι Ισπανοί που απέκλεισαν την ΑΕΚ, αυτό το γαλατικό χωριό της Μαδρίτης, θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Λειψίας.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
7: Ο Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα. Σήμερα Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν.
25: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
26: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
26: Σκέψου, πράκτικα.
27: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
28: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
29: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
27: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
28: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
29: Φοβάμαι.
28: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
27: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
28: Μπράβο!
29: Μπράβο!
30: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
30: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
30: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
30: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
30: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
28: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
31: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
32: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
31: Φαντάσου.
0: αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Των 65 ετών. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί με διευρυμένα κριτήρια επιστροφή ενοικίου και προστασία πρώτης κατοικίας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοίρια σε τράπεζα στη Δυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή. Οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στην τράπεζα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές Θεσσαλίας και της Δυτικής Αχαΐας προκαλεί ο θάνατος ενός 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ, ο οποίος πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από λεπτοσπήρωση. Η υγειονομική ανησυχία εντείνεται, καθώς εκτός από το περιστατικό της λεπτοσπήρωσης, στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 6 ακόμη μετανάστες, εργάτες από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης. Νέα στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και ληστείες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΔΕ, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν άεργα, ενώ όσα κατέθεσαν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ουκρανικού τύπου είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας και προκάλεσε κινητοποίηση των ελληνικών αρχών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το ντρόουν είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Εξετάζεται αν πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Στον αέρα βρίσκεται η εκχυρία στη Μέση Ανατολή, με τις ιρανικές δυνάμεις να επιτίθενται χθες αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν τα ξημερώματα με πυρά σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν από την πλευρά του κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκχυρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Τα πλήγματα στο Ιράν είναι ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κινέζικο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Ανέφερε ότι στο πλοίο υπάρχουν Κινέζοι, υπηκοοί μέλη του πληρώματος. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέθεσαν νωρίτερα ότι το Ιράν κατέλαβε το πετρελαιοφόρο Ocean Coi, γεφερόμενη απόπειρα διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Στα αθλητικά, για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 23 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ρε παιδιά. Καλή Παρασκευούλα, να είμαστε καλά.
1: Τι κάνουμε?
2: Εκπομπή μέχρι τις 5, όπως κάθε μέρα. Εδώ.

0: θέλω κάπως σκληροπυρηνική τη φάση
1: θα
0: σήμερα.
1: Γίνει.
0: Μπορούμε, το έχουμε.
1: Άκουσε με. Υπάρχουν οι Μετάλλικα που αύριο είναι στο ΑΚΑ.
0: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Και υπάρχουν εκεί Μετάλλικα, ή μάλλον αυτοί που προσπάθησαν να γίνουν Μετάλλικα, στα ελληνικά.

0: Πες με ένα λόγο που το περνάμε όλο αυτό.
1: Αυτό το περνάμε, γιατί μετά λέγανε τεράστιο συγκρότημα, παγκόσμιο συγκρότημα και κάποιοι προσπάθησαν.
0: Σήμερα είχαμε μία φοβερή σύνδεση το πρωί στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Με τη Βέρεια. Δύο αδέρφια έχουν ένα μίνι μάρκετ. Ο συνάδελφός μας, ο θεολόγος Μαρμάγγελος, που μας βοηθά πάντα με τα θέματα από εκεί, πέρασε γιατί μένει εκεί και λέει: μισό λεπτάκι, μιλούσε εκεί με τους γείτονες. Πρέπει να πάω να κανονίσω αύριο να πάω στο μίνι μάρκετ. Λένε: μην πας αύριο. Ναι. Το κλείνουν από σήμερα για να κατέβουν στους Μετάλλικα. Μιλήσαμε με τα δύο αδέρφια.
1: Ιστορική συναυλία.
0: Έχουν κλείσει, ήταν από τους πρώτους με το που άνοιξε δηλαδή η πλατφόρμα. Μπήκαν και έκλεισαν το εισιτήριο.
1: Οι φανατικούς, άστο τώρα.
0: Και
1: ναι,
0: έχουν βάλει viral πια επιγραφή απ' έξω. Κλειστό για λόγω συναυλίας Μετάλλικα.
1: Ωραίοι. ωραίοι, μάγκες.
0: Και μάλιστα όταν τους ρωτήσαμε, γιατί ρε παιδιά τώρα, έπρεπε να κλείσει το μαγαζί, ρωτήσαμε και εμείς. Η κουτί. Λέει, μα θα έπρεπε να τσακωθούμε, ποιος θα έμενε πίσω. Άρα είπαμε, κλείστο. Πρώτη φορά λέει, σημαίνει, δεν έχει ξακλείσει το μαγαζί.
1: Ναι, από τα δύο μέρες.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ταρακουνήσουμε το ΆΚΑ.
1: Και εμείς θα ταρακουνήσουμε τώρα τους φίλους που είναι στον δρόμο.

0: καταλήξει πως σίγουρα κάποιος μας κάνει αστεία. Γιατί εγώ σας το έχω πει. Νιώθω ότι είμαστε μέρος ενός κοινωνικού πειράματος.
1: Γιατί,
0: όλοι.
1: Γιατί
0: δεν
1: το
0: μας
1: λες.
0: Έχουν πει απλώς ποια είναι η αποστολή αυτού του πειράματος. Δεν μας έφταναν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε μία υπόθεση στη Λευκάδα,
1: α,
0: η
1: καλά,
0: οποία
1: ναι.
0: εξελίσσεται σε θρίλερ πραγματικό. Εντοπίστηκε ντρόουν από ψαράδες. Προσέξτε. Μη επανδρομένο σκάφος το οποίο έφερε ειδικούς αισθητήρες, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Κεραίες, χρησιμοποιείται λέει για παρακολουθήσεις περιοχών κλπ. Είναι στρατιωτικός εξοπλισμός και πριν από λίγο μας ήρθε η ενημέρωση ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά που χρειάστηκε να απενεργοποιήσουν. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια σπηλιά της Λευκάδας όπου ψαράδες πέρασαν από εκεί, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, είδαν κάτι ξένο στην πραγματικότητα και ενημέρωσαν τις αρχές. Είναι USV εξελιγμένο ουκρανικής κατασκευής, σαν και αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας,
1: ναι.
0: για αποστολές αναγνώρισης αλλά και για επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα αποδειχθεί από τις έρευνες που
0: κάνει. Η μηχανή του λέει ήταν σε λειτουργία κανονικά.
1: Ναι, Άννα, γεια σου. Πρέπει να μάθουμε πώς. Πώς μας προέκυψε αυτό, ναι. Και γιατί μας προέκυψε
0: αυτό. Το έδεσαν, ναι. το ρημούλκησαν οι ψαράδες,
1: ναι.
0: στο λιμάνι της Βασιλικής. Αμέσως μετά το μάζεψε το λιμενικό σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει αναλάβει και τη φύλαξη και την εξέτασή του. Το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, έχει καταγραφεί επισήμως και πρέπει να δούμε ποιος ήταν ο χειριστής, για ποιο λόγο ήταν στο συγκεκριμένο σημείο και τι ακριβώς έκανε. Όλα αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι τώρα. Αυτά και πολλά ακόμη θα συζητήσουμε σήμερα μέχρι και τις 5 και τα πολιτικά μας και άλλα και
1: όλα. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world.

0: παράδοση είναι, μόνο απαγορέψιμος.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
0: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
4: Αυτά το δίδυμο.

Αυτή η παρέα όμως εδώ είναι άχαστη. Αχαστή. Η κυρία Σοφία Καλαβρού επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας με τον Πίτερ Κυρκυλή φυσικά, τον πατέρα της χρονιάς, να είναι συντονιστής των πάντων εδώ. Στην επικοινωνία μαζί σας και συγκεκριμένα, θα γίνω συγκεκριμένη. Να μην γίνω συγκεκριμένη, το ξέρει το τηλεφωνικό κέντρο. Κολλημένη εκεί η Ελένη Μπουλιέρη φυσικά και απέναντί μας είναι ο ένας και μοναδικός. Πού είναι το σκουφί του Ακύλα σήμερα? Το παρέδωσες στην ιδιοκτησία, παρακαλώ.

0: ξέρω τώρα από πού να πιάσουμε αυτή την ιστορία με την Κρήτη με την οποία ασχολούμαστε τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι.
0: Εμένα με έχουν, τι να πω, εντυπωσιάσει με την αρνητική έννοια φυσικά πάρα πολλά πράγματα.
1: Να πούμε ότι προφυλακίστηκαν.
0: Ναι.
1: Ο δράστης.
0: Και θα μεταφερθούν σήμερα σε φυλακές εκτός Κρήτης.
1: Εκτός Κρήτης, ναι. Γιατί φοβούνται μήπως υπάρχουν πολλοί κριτικοί εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους λόγους βεντέτας, φαντάζομαι. Γι' αυτό γίνεται αυτό και λόγω ασφαλείας.
0: Γιατί ήδη έχει εκφραστεί από την οικογένεια του θύματος, από τον 20χρονο Νικήτα, ο φόβος ότι μπορεί να υπάρξει και συνέχεια.
1: Και μπορεί να υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι μπορεί να σηκώσουν αυτό το όπλο. Είναι, οι γονείς προφυλακίστηκαν χθες, αποφασίστηκε αργά το απόγευμα. Αυτή είναι η δικαστική εξέλιξη.
0: Ναι, αυτή είναι η δικαστική, τα έχουμε πει.
1: Πάμε
0: αλλά
1: το μαθαίνουμε όμως.
0: Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το ότι ο 54χρονος, ο πατέρας, ο οποίος προφανώς έχει χάσει και εκείνος το παιδί του, ο πόνος του είναι αδιανόητος. Εννοείται ότι δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτό σε άλοθη για να εκτελέσει ένα άλλο παιδί. Είναι ο δολοφόνος ενός 20χρονου, ενός παιδιού που θα ήταν τώρα στην ηλικία του δικού του παιδιού που πέθανε. Και μαθαίνουμε τώρα ότι στις εισαγγελικές αρχές είπε ότι αν είχα 1000 σφαίρες θα τους έπαιζα. Αλλά είχα μόνο 6. Και μόνο που το λέω μου προκαλεί ανατριχίλα. Πόσο μάλλον φαντάζομαι οι εισαγγελικές αρχές που το άκουσαν. Είχε το όπλο για μπαλωθιές στο μνημόσυνο του ανιψιού του. Αυτό είπε στην απολογία του, γιατί νωρίτερα ήταν στο μνημόσυνο του ανιψιού του, που είχε σκοτωθεί στο ίδιο σημείο πριν από κάποια χρόνια, ίδια ώρα. Όλες αυτές οι τραγικές συμπτώσεις.
1: Οι συμπτώσεις όχι απλά είναι τραγικές, είναι ατριχιαστικές συμπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ούτε σε σενάριο να τις έγραφες όλες αυτές τις συμπτώσεις, ότι όλα είχαν γίνει στο ίδιο σημείο, την ίδια μέρα, ίδια ημερομηνία, ακριβώς στον ίδιο τρόπο.
0: Εδώ όμως, επειδή σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης μίλησε στον Sky και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η οικογένεια έχει καταγγείλει, το έχει πει δημόσια και ακούσαμε να το λένε και χθες στο Ωμέγκα και η αδερφή του Νικήτα και ο πατέρας του που μίλησαν, ότι είχαν πάει πάρα πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι μέρα παραμέρα ήταν στο αστυνομικό τμήμα, το λέω σχηματικά, και έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα μας κάνει κακό. Άρα έχει αιμονή με τον Νικήτα.
1: Είχαν καταγγείλει ότι κινδύνευαν στην ουσία.
0: Και ότι ήδη είχε δεχθεί κάποιες επιθέσεις. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, δηλαδή είχε συλλάβει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, ο εισαγγελέας έκρινε ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι ελεύθερος. Όταν ένας άνθρωπος έχει εκφράσει τις προθέσεις του, έχει πει, έχει εκφράσει συναισθήματα εκδίκησης, το έχει πει δημόσια ότι θα σε σκοτώσω, έχει ήδη βάλει κουκούλα και έχει πάει στο σπίτι προκειμένου να κάνει κακό στο Νικήτα, πώς γίνεται να κυκλοφορεί με όπλο και να μην του είχε αφαιρεθεί το όπλο?
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα στην Κρήτη δεν θα βρεις κι άλλο όπλο.
1: Μα τώρα,
0: αλλά τύπης λέω, τύπης. Έγιναν αυτά που έπρεπε?
1: Όχι Μαρία μου, αλλά εδώ πέφτουμε τα σύννεφα και ζητάμε και το λόγο κιόλας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε γίνει πριν από λίγο καιρό στα Βορίζια και μιλούσαμε για την οπλοκατοχή και ακούγαμε βαρύγδουπες δηλώσεις για την οπλοκατοχή στην Κρήτη.
0: Ακόμη σε κάτι σπηλιές είναι τα όπλα.
1: Ναι, και πόσα όπλα βρήκανε.
0: Ναι.
1: Νομίζω μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών, δηλαδή πρέπει να είναι λιγότερα από 10 από τα όπλα που βρήκανε στην Κρήτη. Εννοώ ότι αυτό που είπες ακριβώς, θα βρει όπλο. Αλλά ούτε θα ψάξουν να βρουν την άδειά του. Ούτε μπορούσε να κάνει κάτι η αστυνομία. Αλλά κάποιος έπρεπε να κινηθεί προς αυτόν, να πάει προς αυτόν η αστυνομία. Δεν μπορούσε να το συλλάβει, αλλά έπρεπε να έχει συστάσει.
0: Τον είχε συλλάβει ήδη αρκετές φορές.
1: Ενώ και μόνο από τις καταγγελίες αυτές.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν μπορούσε να το κρατήσει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά τώρα το θέμα μας εμάς δεν είναι αν ο Χρυσοχοίδης θα τα ρίξει στο Φλωρίδη και ο Φλωρίδης θα απαντήσει κάτι άλλο.
1: Δυστυχώς αυτό θα δεις.
0: Επίσης, αυτό που εμένα μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση είναι ότι αισθάνομαι πως κάποιοι προσπαθούν να ρομαντικοποιήσουν λίγο το δράμα. Ως το χαροκαμένο πατέρα που λύγησε. Ναι, είναι τραγική φιγούρα. Προφανώς ο 54χρονος έχει χάσει το γιο του, αλλά είναι και ο εκτελεστής ενός 20χρονου.
1: Συμφωνώ
0: δηλαδή,
1: πολύ μαζί σου.
0: Αυτό τον καταλαβαίνουμε. Περνά σιωπηρά και ότι η αυτοδικία υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι αποδεκτή.
1: Ναι. Η ατάκα που θα πει κάποιος όταν ακούσει ότι έγινε έτσι και πώς ακριβώς σκότωσε αυτός ο άνθρωπος το παιδί, θα πει και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του.
0: Ναι.
1: Όλοι θα το πούνε. Πάρα πολλοί θα το πούνε. Δεν είναι όμως. Δεν επιτρέπεται από κανέναν αυτό.
0: Είναι φρίκι αυτό.
1: Είναι φρίκι αυτό.
0: Ναι.
1: Το και εγώ αυτό θα έκανα ή και εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω για το παιδί μου, μπορεί κάποιος να το ακούσει και να πεις όντως μπορεί να είναι οργισμένος κτλ. Αυτό δικαιολογείται η ψυχολογία. Το να σηκώσει το όπλο να πάρει τη ζωή κάποιου δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά του στην τροχαία και περιμένουν να γίνουν τα δικαστήρια. Επίσης, όταν μια κοινωνία. Γιατί χθες δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από. Το ξέρετε ότι η καταγωγή μου από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Κρήτη. Οπότε έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές ιστορίες και γνωρίζω πάρα πολλές αντίστοιχες καταστάσεις οι οποίες τρέχουν μέσα στις δεκαετίες τις τελευταίες. Mm-hmm. Όταν μια κοινωνία ανέχεται φράσεις όπως το «θα πάρω το αίμα μου πίσω» ή αντιμετωπίζει ας πούμε την οπλοφορία ως στοιχείο ταυτότητας, δηλαδή ότι στην Κρήτη ρε παιδί μου όπως και σε κάποια άλλα μέρη ας πούμε της Ελλάδας, εντάξει τώρα υπάρχουν τα όπλα, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται έδαφος ώστε άτομα τα οποία έχουν αιμονές και έχουν πάρει μία απόφαση να προκαλέσουν κακό σε έναν άνθρωπο να πάνε να σηκώσουν το όπλο και να τον σκοτώσουν. Αυτό αν δεν το καταλάβουμε και αν δεν δούμε πώς θα λειτουργήσουν οι θεσμοί πιο γρήγορα. Και αναφέρομαι και στη δικαιοσύνη, αναφέρομαι και στην αστυνομία, όπως επίσης και στην τοπική κοινωνία, τους εκπροσώπους της εκκλησίας, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι είπε αυτός ο πατέρας
1: που δεν πέφτουν από τα σύννεφα αυτή.
0: Ξέρεις τι είπε. Ότι μέσα στο τμήμα ο 54χρονος ο δράστης έχει πολλούς γνωστούς. Που σημαίνει ότι μπορεί όταν πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι και έλεγαν θα μας τον σκοτώσει, τι δεν καταλαβαίνετε. Μπορεί να έλεγαν ρε παιδί μου ότι
1: εντάξει, εντάξει
0: τώρα.
1: Ο τάδε είναι, εντάξει, το ξέρουμε, ναι.
0: Επίσης καταγγέλνουν ότι έπαιρναν απαντήσεις του στυλ εντάξει, δεν τον σκότωσε κιόλας. Δηλαδή μπορεί να ήρθε μέχρι το σπίτι με την κουκούλα και το κουμπούρι, ας πούμε, στο ζωνάρι, αλλά δεν του την έπαιξε κιόλας του κοπελιού. Θα έλεγαν στην Κρήτη ψυχραιμία.
1: Άρα... δεν μπορώ να ακούσουμε τίποτα, έτσι ξεκίνησε και έχει δίκιο, το αυτά έτσι λύνονται στην Κρήτη. Δεν μπορώ να τα ακούσουμε τίποτα.
0: Μα δεν υπάρχουν τώρα όλα αυτά που
1: γιατί
0: σύστημα.
1: Όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Και έβαλε ακριβώ αυτού που κάνουν τα στραβά μάτια. Έβαλε την αστυνομία που κάνει τα στραβά μάτια επειδή μπορεί να είναι γνωστό, μπορεί να είναι φίλο, συγγενή ή οτιδήποτε άλλο. Έβαλε την εκκλησία.
0: Σταυρίζει για τα ίδια τα λέγαμε.
1: Ακριβώ. Έβαλε την εκκλησία, έβαλε τα καφενεία, έλαβε του φίλου γιατί λέει ο τάδε, έλα εντάξει, άνθρωπο μα είναι, έχετε, είναι οργισμένο.
0: Και επειδή
1: εντάξει,
0: θα πείτε και πολύ σωστά θα το πείτε και είμαι πρώτη από τη στιγμή που είμαι μισή κριτική που θα το πω ότι προφανώ και δεν είναι έτσι Κρήτη. Αλλά υπάρχει.

0: Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Η ώρα είναι 3 και 26 πρώτα λεπτά. Δεν είναι καλή μέρα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Κωνσταντίνου Ορδητού και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή προσπηρεά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Στο 5,4% ανέλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε αιτήσιο επίπεδο η αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο στην κατηγορία διατροφή και αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση και στις μεταφορές. Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις για συνταξιούχους, οικογένειες ενίκεια, χρέη και πρώτη κατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα

ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι διευρύνονται οι δικαιούχοι για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, διευκρινίζοντας ότι οι χείρες συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον το επίδομα από την ηλικία των 60 και όχι των 65 ετών. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στη Βυτική Γερμανία μετά από επίθεση αγνώστων σε χρήματα αποστολή, οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στην τράπεζα. Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές της Ιλίας και της Δυτικής Αγαίας προκαλεί ο θάνατος 20χρονου εργάτη γης από το Νεπάλ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από λεπτοσπύρωση. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται 6 ακόμη μετανάστες εργάτες με συμπτώματα φυματίωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκχυρίας, καταγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων, ανάμεσά τους ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ξέρω ότι σας αρέσει. Θα σας ετοιμάσω ένα κουιζάκι για παρατέταρτο μετά τον καιρό, για να δω αν είστε σε φόρμα και να δω γενικώς αν είστε υπατμόν. Γιατί κάθε Σαββατοκυριακό φεύγουμε, διαβάζουμε για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μιλάμε, πέστε πολύ μελέτη.
0: Είμαι σίγουρη. Μελέτη πολύ πέφτει και στα κόμματα για τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο.
1: Ναι, γιατί είχαμε δύο κανονικές δημοσκοπήσεις, δύο μεγάλες δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, όπως το λες,
1: εντάξει, όχι, η δημοσκόπηση της PALS εδώ για το Sky.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και της MRB, ναι, ναι, για το Open, είναι η MRB και η PALS, είναι δύο πολύ μεγάλες εταιρείες που κάνουν κανονικές δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν άλλες που βγάζουν σκητζίδικες δημοσκοπήσεις για να εξυπηρετήσουν αυτούς που θέλουν.
0: Και είναι γεγονός ότι τα ευρήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια,
1: ναι,
0: στις δύο αυτές μετρήσεις. Συμβαδίζουν δηλαδή, οπότε θα τα συζητήσουμε μετά.
1: Θα έχουμε αντιδράσει μετά στα κουβέντα.
0: Ναι. Ότι σιγά σιγά πλέον άκουγε του Γιώργου Αράπογλου χθες με τη Σία και τον Αλέξη να το σχολιάζουν, ότι πια δεν μιλάμε για προδιάθεση ό,τι αφορά τα κόμματα, αλλά για πρόθεση ψήφου. Δηλαδή σιγά σιγά οι δημοσκόποι αρχίζουν και μετράνε την πραγματική πρόθεση του εκλογικού σώματος να επιλέξουν τελικά στην κάλπη είτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε της Καριστιανού, είτε του Αντώνη Σαμαρά. Πριν όμως από όλα αυτά, γιατί δεν μας έφταναν όλα τα άλλα, έχουμε έξω και αυτή την παλιομπίχλα. Είναι και, ναι, μπίχλα και παλιομπίχλα.
1: Εν τω μεταξύ, καλό αυτό, θα μας τα πει τώρα η κυρία.
0: Τι θες να ανοίξω
1: μας
0: την κουρτίνα να δεις, okay, τι να κάνω.
2: Βγάζει και ήλιο σιγά σιγά, χαίρετε.
1: Βγάζει και ήλιο.
2: Αφού έχει αρχίσει και κινείται, ναι, ανατολικά αυτό.
0: Σήμερα πάντως που ήρθε η μαμά, ναι, μου στο σπίτι νωρίς, ναι, νωρίς, ναι, της λέω, μην απλώσεις.
2: Αυτό σωστά έκανε.
0: Και μου λέει και πότε θα στεγνώσουν.
1: Μέσα,
0: να
1: μέσα. Μέσα, ότι είναι μέσα.
0: Δεν στεγνώνουν μέσα.
1: Εντάξει, θα στεγνώσουν κάποια στιγμή.
0: Για πες, Χριστίνα.
2: Κοίτα, οι βροχές που έχουν πέσει είναι λίγες, είναι ασθενείς. Είναι τη πλάκα, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εντός στην Αττική έχει πέντε ψυχάλες νωρίτερα και άλλες πέντε πριν.
1: Βρήκα τώρα πως ερχόμουν, ένα πιτσίλισμα ήταν.
2: Ένα πιτσίλισμα.
1: Σαν να έριχνε νερό μπροστά ήταν.
0: Μπράβο. Ήσαι να στο ραντίσει καφέ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ίσα για να κάνει μπιρμπιλοτσαχπίνικο το αυτοκίνητο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Εμείς έχουμε μαύρο αυτοκίνητο.
2: Αυτό και
0: αυτό. Αρέσει. Το μπιρμπιλοτσαχπίνικο λες, αρέσει. Πάρα πολύ.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία, λίγο αυτό καλό είναι.
2: Είναι πολύ καλό. Δεν έχει πάει. Η συννεφιά και όλο αυτό το είναι, έχει κρατήσει πιο χαμηλά. Γύρω στους 23, από τι είδα, 22-23, κάτι τέτοιο. Και αύριο όμως θα αρχίσει να ανεβαίνει, διότι θα βγει ξανά ο ήλιος. Θα φτιάξει ο καιρός, θα έχει απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά και το Σάββατο και την Κυριακή. Και κάθε μέρα θα ανεβαίνει και από λίγο η θερμοκρασία. Νομίζω η Τρίτη θα είναι πιο ζεστή μέρα, όπου στα υπηρετικά θα φτάσουμε τους 30 με 31 βαθμούς.
0: Α, θα πλωθούν τα τριαντάρια, ε.
2: Ναι, θα πλωθούν. Θα είναι πραγματικά τριαντάρια. Και δεν θα είναι ένα.
0: Τον τραχανά, τον απλώνεις με τα τριαντάρια.
2: Τον απλώνω, ναι, ναι.
0: Ωραία. Τώρα αυτό θα είναι πολύ πάνω από τα κανονικά, δηλαδή.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Οκ, okay, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, με σχολείο.
0: Θα έχει ζέστη, παιδιά, για να τελειώσει.
2: Νομίζω ότι είναι 26 βαθμοί το πρώτο το δεκαήμερο του Μαΐου, δεν είναι.
1: Εντελώς.
2: Δεν έχει περάσει.
1: Ναι. Περνάει την άλλη εβδομάδα.
2: Ανεβαίνει λίγο. Πάει στους 27, ναι, 28, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι καλά. Δεν τα θυμάμαι καλά. Με συγχωρείτε, δεν το κοίταξα. Ναι, είναι
1: σιγά
2: και από το αξιμέρωτο όρθια. Και
1: σιγά
2: αυτά.
1: Τώρα, σιγά.
0: Στην τώρα, ναι, παιδιά, ναι, είμαστε.
1: Το θέμα είναι να σωστή η πρόγνωση, όχι τα ιστορικά στοιχεία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, δηλαδή. Τα έχουμε λύσει όλα τα άλλα και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Δεν είναι αυτό, σίγουρα.
0: Παρακάτω.
2: Οπότε αυτό, η απογευματινή αστάθεια το Σαββατοκύριακο, εκτός από αυτές τις βροχές που ρίχνει σήμερα. Ψεκάζουμε.
1: Και τέλος.
2: Αυτό.
1: Και σήμερα, τέλος σήμερα και τέλος.
2: Ναι, και μετά μόνο στα βόρεια. Ότι έχει από. Αυτό. Αυτή, την Τρίτη, Τετάρτη.
1: Αυτή η ελάχιστη σκόνη που έχει έρθει φεύγει.
2: Ναι, καλά.
1: Γιατί εκτός βροχής και της βρώμας στα αυτοκίνητα,
2: ναι,
1: έχουν θέμα και πολλοί κόσμοι.
2: Δεν είναι μόνο με τα πνευματικά τόσο του, πολύ. Που, δηλαδή η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο χάλια.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πιο χαλιά.
1: Δεν είναι όντως.
2: Δεν είναι τόσο χάλια.
1: Εγώ έχω διάφορα τέτοια.
2: Είναι περισσότερο. Αυτό που γράφονται, αυτό που γράφεται και αυτό που λέγεται από διάφορους και παθαίνεις κάτι, παρά αυτό που βλέπεις.
1: Ναι.
2: Γιατί αλλιώς θα βλέπεις εκείνη την κιτρινίλα, ρε παιδί μου, αν ήταν πολύ.
0: Γιατί με
2: σκόνη,
0: την υπερβολή.
1: Το έχουμε ζήσει αυτό. Ναι.
0: Έχεις προδιάθεση ότι θα βγω έξω και δεν θα μπορώ να ανασάνω.
1: Ναι, ισχύει, ναι.
0: Όχι, δεν ισχύει, είναι αυτό που ισχύει. Νομίζετε.
1: Είναι και ψυχολογία πολλές φορές.
2: Είναι πολλές φορές ψυχολογία, ακριβώς. Οπότε, αλλά τι να κάνω τώρα. Ένας κούκος δεν φαίνεται να άνοιξε.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι τώρα. Ψυχολογία, ξεψυχολογία. Την Τρίτη θα έχει ζέστη. Θα κυκλοφορούμε τα τισερτάκια μας.
2: Ναι, ναι,
0: ήρθε η ώρα για το τυραντάκι.
2: Για το τυραντάκι, ναι.
0: Για Τρίτη. Είπε μετά Τετάρτη πέφτει πάλι.
2: Όχι ακόμα, δεν πέφτει και την Τετάρτη. Αλλά μπορεί να μην είναι στου 30-31, να είναι στου 29-30. Okay. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κοίτα, θα πέσει να έρθει λίγο πιο κοντά στα κανονικά. Δηλαδή 27-28, mm-hmm. να θα πέσει λίγο. Δεν κρατήσει εκεί απάνω. Αυτό μου είπε. Από τώρα 30.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι καλό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν
0: καθόλου
2: είναι.
0: Καλό. Ναι. Ούτε υπάρχει κάποια εκτίμηση. Τώρα θα νευριάσει.
2: Ναι. Γιατί πράγματα
1: δεν πειράζει.
2: Για το καλοκαίρι.
0: Έχουμε, ας πούμε, κάποιο. Και άκουπα να το θέσω. Κάποιο εργαλείο που να μας δείχνει, ας πούμε, αν αυτό το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, θα είναι ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
2: Κοίταξε, είναι τα μοντέλα μακράς διάρκειας, υπάρχουν, τα οποία δίνουν μια τάση. Αν θα είναι πάνω ή κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Βέβαια και πόσο πάνω, πόσο κάτω. Δεν τα έχω δει. Θα το δω.
0: Με κρατάει σε αγωνία.
2: Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, γιατί δεν είναι και πολύ σόι. Αυτό.
0: Okay.
2: Οπότε ναι, γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου και να κάθομαι να τα ψάχνω και αυτά. Εκτός από τα υπόλοιπα όλα που ψάχνω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να το κοιτάξω όμως για πάρτι σου.
1: Έχουμε κανένα έτοιμο.
0: Άμα δεν είναι εμπιστά, εγώ θα περιμένω την ώρα μου. Όποτε πρέπει να μου τα πεις.
2: Ένα αυτό μπορώ να πω. Ένα κάτι.
0: Μία έτσι γεύση.
2: Ναι. Τι λένε, όχι.
0: Σουκούταρε τέλειο τέλος πάντων, παιδιά, για εσά που ετοιμάζετε.
1: Γάμους, βαφτίσια, το ένα τ' άλλο έχουν. Σούπερ.
2: Για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Σούπερ.
1: Σούπερ, τέλεια. Καλή ημερομηνία,
2: επιλέξατε. Εκτός αν είναι στη Βόρεια Ελλάδα και είναι καμιά λίγο ορεινό και βγάλει καμιά μπόρα το μεσημέρι απόγευμα. Okay. Αυτό.
1: Okay.
2: Και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί. Και στα ορεινά τους.
0: Κοίτα, όμως έχει στείλει καμιά νύφη, ένας γαμπρός, κανένας νονός. Δεν έχουν στείλει ακόμα. Μακάρι να παντρευόσασταν αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει τέλειο καιρό.
2: Ακριβώς.
0: Και θα είναι και πολύ ωραία και βράδυ και το βραδάκι.
2: Και το βραδάκι και αυτά και όλα.
1: Βέβαια αυτό που λες. Αρχές Μαΐου δύσκολα παίρνουν το ρίσκο κάποιοι.
0: Ναι,
1: να πάρω αρχές Μαΐου να κάνω έξω κάπου.
0: Και την πατάνε τον Ιούνιο μετά.
1: Την πατάνε βέβαια τον Ιούνιο μετά.
2: Συνήθως έχει το. Συνήθως έχεις και μια εναλλακτική, ρε παιδί μου, μέσα έξω για το Μάιο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις αυτό. Και έχεις, ξέρω εγώ, ένα σωρό κόσμο.
1: Είσαι ό,τι να είναι λίγο.
0: Ο Ιούνιος έχει λιγότερες πιθανότητες βροχής από το Μάιο.
2: Ναι, λιγότερες.
0: Ως μήνας.
2: Ως μήνας λιγότερες. Αλλά όχι ότι είναι. Ότι αποκλείεται να έχει απογευματινή αστάθεια.
0: Και ο Ιούλιος ακόμη λιγότερες.
2: Ακόμα λιγότερες, ναι. Αλλά έχει τύχει Ιούλιος που να έχει απογευματινές μπόρες.
0: Τα θυμόμαστε
2: κάθε μέρα. και τα Σαββατοκύριακα.
0: Θυμάμαι μια εποχή, μια τέτοια χρονιά που λες, που ερχόσουν εδώ κάθε απόγευμα και λέγαμε μόνο για γάμους και βαπτίσεις. Τι θα κάνουμε
2: τι θα
0: το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Μπείτε, βγείτε. Όχι, καρέκλες μέσα, όχι
2: έξω.
0: Τι θα κάνουμε. Ελπίζουμε να μην το
2: ζήσουμε. Να μην το ζήσουμε και αυτό. Εφέτος αρκετά ζήσαμε.
0: Είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Την αγάπη μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Τώρα που τα λέμε για σουκού και λοιπά, έξω στους δρόμους, τι γίνεται?
1: Αμέσως, κυρία μου.
0: Για πάμε παρακαλώ.
1: Αμέσως, έχει αρκετή
0: κίνηση. Μια οργάνωση σε αυτήν την εκπομπή.
1: Αρκετή κίνηση. Άκουγα και τον εμπειρότερο Δημήτρη Κολιομιχάλη στα της κίνησης να λέει ότι φεύγει ο κόσμος. Λέω, να τα μας. Αρχίσαμε πάλι, τα φεύγει ο κόσμος. Βλέπω τώρα στην Αττική Οδό έχει από την Ανθούσα.
0: Σε τρεις εβδομάδες Αγίου Πνεύματος, θυμίζω, ε.
1: Σωστό, αρχίσει ο
0: τριημεράκι δυνατό.
1: Δυνατό, ναι, όντως. Και θα λείπεις πάλι.
0: Ορίστε.
1: Θα λείπεις πάλι.
0: Το πάλι τι είναι?
1: Όπως έλειπες προχθές.
0: Ναι, έλειψα μία φορά όλο το χρόνο.
1: Θα λείπεις πάλι?
0: Μία φορά. Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Φτιάχνω κλίμα.
0: Η υπηρεσία θα αποφασίσει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εγώ θα σε ενημερώσω.
1: Εγώ φτιάχνω κλίμα.
0: Εσύ πάντως πρέπει να είσαι στη θέση σου, αν μη τι άλλο.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα είμαι, γι' αυτό το λέω. Αλλά όταν θα λείπεις εσύ. Λοιπόν, από την Παλίνη μέχρι το Μαρούσι είναι κολλημένη λίγο η Αττική Οδός. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και μετά μέχρι τον κόμμα μεταμόρφωση έχει αρκετή κινησούλα.
0: Πώς με χαλάει όταν μου τη χαλάς έτσι την Αττική Οδός. Θέλω την Αττική Οδός. Την Αττική Οδός.
1: Ναι, αλλά όταν τα λέω εγώ.
0: Την Αττική Οδός θέλω να κρίνω.
1: Όταν λέω εδώ, έχω κάποιους υπερβέσει τους ακροατές που.
0: Την Αττική Οδός. Με σίγμα.
1: Στην Ιερά Οδός, σωστά.
0: Στην Ιερά Οδός, ναι.
1: Που με σκυλοβρίζουν εδώ πέρα, ότι μάθετε ελληνικά και τέτοια και δεν μπορώ, μου τη δίνουν λίγο κάποιοι, γιατί τα νεύρα μου δεν καλά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν,
0: τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Τα τελευταία 40 χρόνια. Από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι πιεσμένος πολύ ο Κηφισός. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και όσους μπαίνετε στην Αττική Οδός. Για εσάς τώρα αυτό. Από τον Κηφισό. Αττική Οδός, το είπα. Λοιπόν, κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα μετά. Ανεβαίνοντας έχει ανατμήματα κίνηση, όχι κάποιο μεγάλο κόλλημα, μια χαρά είναι. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, κίνηση από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών. Εδώ από χαμηλά από το Φάληρο προς Πειραιά πάλι κίνηση. Κάθε μέρα έχει κίνηση προς Πειραιά. Λόγω έργων γίνεται χαμός. Επίσης, το κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες πολύ πιεσμένες. Η Κηφισία στο Ανωδικό από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη, αρκετή κίνηση. Η Μεσογείο είναι σούπερ. Και Κινησούρα θα βρείτε Περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη, αυτό το μεγάλο κομμάτι που κολλάει πάντα.
0: Ούτε ο Μιχάλης δεν λέει τόση ώρα την κίνηση.
1: Και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο επίσης πάρα
0: από
1: πολύ
0: κίνηση. Από πού αλλού μέχρι πού. Έχει άλλο.
1: Από εδώ μέχρι εδώ.
0: Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα τότε, γιατί έχω υποσχεθεί quiz και δεν θα προλάβουμε να το πούμε.
1: Γιατί τη δεύτερη θα κάνουμε ένα quiz.
0: Όχι, τώρα θα το κάνουμε το quiz, γιατί μετά έχουμε τα ωραία μας κούβεντος και μετά έχουμε να μαγειρέψουμε κιόλας. Γενικώς έχουμε δουλειές σήμερα πάρα πολλές.
1: Δουλειές με φούντες.
0: Λοιπόν, περνάτε εσείς μια βολτίτσα από τα Hondo Center, το ξέρετε. Και πήγα χθες, θέλω να σου πω, στο Hondo Center.
1: Αλήθεια, ε.
0: Και είδα ότι έχει, παιδιά, ό,τι τελευταίο βλέπετε σε διαφημίσεις, στα site κλπ. Να ξέρετε ότι θα το βρείτε στο κοντινότερο σας Hondo Center. Γιατί, τι συμβαίνει εκεί. Σας είπα πριν για το brand Lancaster. Τώρα θα σας πάω στο brand Mac. Εννοείται, ενώτι μου.
1: Θα μας πας αλλού.
0: Μες στο μυαλό μου είσαι. Για τους λάτρεις του brand Mac, στα Hondo Center να ξέρετε ότι θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Άρα πάτε στο σταντάκι εκεί Mac και λέτε που έχει 40% να τα δω. Έτσι κι αλλιώς τα Mac είναι ένα και ένα.
3: Σας αγαπώ πολύ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Λοιπόν, ζητήσατε quiz, έχετε quiz. Έτοιμοι είστε όμως.
1: Δεν ξέρω τι quiz είναι αυτό.
0: Φύγαμε, πάμε.
1: Εγώ
0: για
1: δεν ζήτησα quiz, ονό τη λαπέξη.
0: Και θα μάθει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, Ιωάννη, στην περίπτωση που δεν τα γνωρίζει από μικροπράγματα τη live.
1: Μην μου κρύψει την οθόνη, γιατί τα ξέρω και μου δεν βγαίνει.
0: Όχι, γιατί μπορεί να κοιτάζει τι εικόνε και να κλέβει. Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Τι εικόνε του quiz από τα μικροπράγματα τη live, δεν καταλαβαίνει Χριστό.
0: Τώρα όμω θα τα μάθουμε όλοι, όλα από εσά.
1: Α, τα μάθουμε.
0: Νότι είσαι έτοιμο. Δεν άκουσα φωνούλα.
2: Πανέτοιμο.
1: Παίζουμε μαζί για να σπάσουμε τα ρεκόρ. Δεν παίζουμε αντίπαλοι.
0: Ωραία, ναι, να παίξετε μαζί.
1: Μαζί.
0: Ομάδα, ομάδα.
1: Ναι.
0: Σας στέλνω ενωμένοι.
1: Δεν πάω να σκέφτομαι και πολλά πράγματα, σκέφτομαι ότι.
0: Ποιο ανθρώπινο όργανο είναι πιο βαρύ.
1: Τώρα θες η απάντηση.
0: Δεν το έχει αυτό που λες. Είναι το δέρμα, το σηκώτη μας ή ο εγκέφαλός μας.
1: Το δέρμα.
0: Ο Νότς το είπε.
1: Φυσιολογικό.
0: Όχι επειδή δεν ακούγεται.
1: Μα φυσιολογικό
0: θα
1: δεν είναι.
0: Πάνω σου,
1: το δέρμα θα είναι.
0: Ο Νότς θα ξέρει όλα.
1: Μα το, εγώ το είπα, το δέρμα πες.
0: Ναι. Όλο σωστό. Μπράβο σας.
1: Μπράβο.
0: Πάμε δεύτερη ερώτηση.
1: Α, μπράβο, για να
0: νιώθετε ότι σήμερα μπορεί να πάμε στο 15 στα 15.
1: Μην το μάθει. Το σταυρώνεις κάθε φορά το ματσάκι. Άστο.
0: Από τι φτιάχνετε το φίλντισι? Από μάρμαρο, από γυαλί ή από ελεφαντόδοντο?
1: Από ελεφαντόδοντο, το ξέρω και εγώ αυτό.
0: Α, φαντάσου. Ωραία, το ξέρατε και οι δυο σας, είναι σωστό και μπράβο σας.
1: Ο Νότης το βρήκε τώρα.
0: Όχι, δεν το βρήκε ο Νότης, αυτό
1: το προηγούμενο
0: βρήκε.
1: Βρήκα εγώ.
0: Σε ποιο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος βρίσκεται η μεγάλη ερυθρά κοιλίδα?
1: Α, ωραία.
0: Είναι στον Άρη, είναι στο Δία ή είναι στην Αφροδίτη?
1: Στον Άρη.
0: Γεια σου Αφροδίτη Μιχαλοπούλου, αν μας ακούει.
1: Γεια σου Αφροδιτάρα. Μπαρά. Στον Άρη.
0: Παρακαλώ.
1: Στον Άρη.
0: Στον Άρη.
1: Άρη, Άρη, Άρη, Άρη.
0: Είναι στο Δία. Έχουμε ήδη την πρώτη απώλεια. Να σταματήσουμε το quiz. Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Λήξε το Δία στα Δία.
0: Επόμενο. Πώς λεγόταν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όταν ιδρύθηκε το 1837? Βασιλικό Λεωνότης, χωρίς καν να έχει ακούσει τις επιλογές, που είναι μία το βασιλικό επιλογή,
1: ναι.
0: Το Αμάλιο και το Οθόνιο. Οθόνιο ή βασιλικό?
1: Οθόνιο λεγότανε. Οθόνιο, γιατί το άλλο δεν θέλω ούτε καν το πω εγώ.
0: Και μπράβο Νότι για αυτή την τρίπλα. Πολύ σωστό,
1: μπράβο,
0: συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, πραγματικά μπράβο μου που το βρήκα.
0: Πού γεννήθηκε, παιδιά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος? Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην Κωνσταντινούπολη ή στην Πυρητό? Μη βαριάνε.
1: Στην Αλεξάνδρεια, στην Αιγύπτου. Στην Αιγύπτου.
0: Στην Αίγυπτο. Και μπράβο σας, παιδιά. Είναι και ο Κολοκυθάς σήμερα δυνατός. Μπράβο, η ομάδα πετάει. Έχετε χάσει μόνο μία. Ποιο χημικό στοιχείο έχει το σύμβολο? ES.
1: ES.
0: Ναι. Είναι το
1: εύρωπιο.
0: Είναι το ευρώπιο, είναι το σκάνδιο, είναι το αϊνσταΐνιο.
1: Υπάρχει αϊνσταΐνιο.
0: Υπάρχει αϊνσταΐνιο.
1: Αν υπάρχει αϊνσταΐνιο, αυτό θα είναι το ίδιο.
0: Αποκλείεται να υπάρχει.
1: Υπάρχει ευρώπιο. Το αϊνσταΐνιο θα πούμε.
0: Μήπως το θες? Σκάνδιο.
1: Θεσσαλό. Το σκάνδιο. Βάλ το σκάνδιο.
0: Το ευρώπιο μπορεί να υπάρχει πάντως.
1: Για το αϊνσταΐνιο μπορεί να υπάρχει.
0: Αϊνσταΐνιο είναι γελίο και
1: γελίο
0: μόνο.
1: Γελίο που το λέμε. Ναι. Α, ναι.
0: Άρα.
1: Βάλε αυτό το σκάνδιο που είπε, το επίσημο.
0: Νότιο ευρώπιο ή σκάνδιο?
1: Σκάνδιο είπαμε.
0: Είναι το Αϊνσταΐνιο. Αποκλείεται.
1: Δεν με ακούσατε.
0: Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιο νησί ζουν οι λεμούροι?
1: Εντάξει.
0: Χωρίς να σας πω τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαδαγασκάρι το έδωσα. Το κλείδωσα και είναι ολόσωστο και μπράβο σας. Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας το 2005?
1: Ο Καραμαλής.
0: Πάμε απευθείας. Έτσι το δώσαμε, έφυγε, προχωράμε. Αυτό ήταν δωράκι.
1: 4-9.
0: Πότε κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, παρακαλώ? 1833, 1855 ή 1888? Λες να κυκλοφόρησε τότε και η... Δεν ξέρω, παιδιά.
1: 33.
0: Εσείς αποφασίζετε.
1: Το 1833.
0: 33 ή το 55. Νότι, τι λες? Λέει 33 ο συνάδελφος. Να το δώσω. Είναι ολόσωστο και μπράβο σας. Έχεις ρέντα σήμερα. Είσαι πολύ καλός.
1: Ρέντα έχουμε, ρέντα δεν έχω.
0: Από ποιο φυτό, αυτό πρέπει να το ξέρει ο Κολοκυθάς κανονικά, φτιάχνετε τεκίλα? Από τον κάκτο.
1: Τόπε.
0: Δεν έχω κάκτο όμως.
1: Τι έχουμε, τι?
0: Μπλε αγάβι,
1: ναι.
0: Μπαμπού και καλαμπόκι.
1: Η τεκίλα μπορεί και από μπαμπού να φτιάχνεται.
0: Νότι, λέει μπορεί και μπαμπού.
1: Όχι, αυτό που λέω,
0: νότι.
1: Μπλε αγάβι.
0: Μπράβο σας, ολόσως, τι προχωράμε. Ποιος έγραψε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών? George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson. Ποιος έγραψε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας? Άμα τη δείτε που την έχω σε εικόνα, θα σας διευκολύνει κάπως?
1: Όχι.
0: Okay. Έχει τις υπογραφές από κάτω, γι' αυτό λέω.
1: Νομίζω ο Τζέφερσον, νομίζω.
0: Παιδιά, μπράβο. Ρε Σιγιάννη, Νότι, τι ωραίοι που είστε σήμερα. Επόμενη. Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Βέγκος? Είναι πολύ πρόσφατο, καταρχάς, να πούμε, έτσι. Σχετικά πρόσφατο, δηλαδή. 2008, 2011, 2015. Δεν έχουμε περιόριστο χρόνο, πρέπει να τρέξουμε.
1: 2015.
0: Δώστε μια απάντηση.
1: 2015.
0: Για να δούμε. Νότι. Κλείνεις κάπου.
2: 2011.
1: Το 2011 και εγώ.
0: Το δώσαμε και είναι ολόσωστο και σήμερα φυσάτε. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Πώς το λέγει άλλη για το Μητσοτάκι? Και τελείωσε και το τραγούδι. Ποια χρονιά κυκλοφόρησε η ταινία Τιτανικός? 1995, 1997, 1999.
1: Ω, καλά. Ιδέα δεν έχω τώρα.
2: 97.
0: Θα μπορούσαν να είναι όλες αυτές. Βασικά νομίζω 95-97 θα έλεγα.
1: Ναι.
0: 97.
1: 97, ναι.
0: Ένα χρόνο αφότου πέθανε ο Ανδρέας, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νότι. Το έδωσα και μπράβο ρε Συνότι.
1: Μπράβο,
0: το πήρες πάνω σου. Μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πόσα βιβλία. Α, είχες πάει ραντεβού και είχες δει Τιτανικό τότε. Yeah. Είχες, ναι. Είχες γνωριστεί με την Ελένη τότε. Αρχές τα μέλια.
1: Την έχεις πάρει και αγκαλιά όπως περιοδικά πριν ότι είναι.
0: Ωραία. Όχι. Πόσα βιβλία έχει η Ορθόδοξη Αγία Γραφή? 56, 66 ή 76, κύριε Νότι, κύριε Κολοκυθά?
1: Ή 56, 76.
0: 66 είναι λίγο δύσκολο.
1: Δεν πάει, δεν ξέρω.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια:
9: αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
11: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
11: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα.

0: τα πιο αγρά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πρακτικά.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
7: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Για το σπίτι του μέλλοντος.
12: Για τον αγρότη του σήμερα.
11: Για τον εργολάβο του τώρα.
12: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
11: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
12: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
11: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
12: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
11: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
12: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo, yeah. Μου καρφώθηκε δε φιέρι. ιδέα.
15: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνίδι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο.

0: για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

0: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
1: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
0: Μα η λύση είναι μία.
1: Ποια?
0: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
1: Αλήθεια?
0: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
12: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
13: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνική.

0: Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
4: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο. Νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

Στρατηγικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πρακτικά.
11: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάν.

0: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
2: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
3: αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 745 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40%.

0: Μάτια των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα της.